ενώ και αυτή ήταν κουρασμένη, προτίμησε από τον ύπνο κάτι άλλο, την προσευχή. Είχε στραφεί προς την εικόνα του Οσίου Θεοδοσίου που ήταν απέναντί της και τον επικαλείτο, και μόλι της την ψυχή τον παρακαλούσε να τη θεραπεύσει. Και ο ταχύς ευοήθεια θαυματουργός Άγιος δεν άργησε να απαντήσει στην παράκληση. Και τι έγινε? Εκείνο που μονάχα η πίστη μπορεί να πετύχει. Έγινε το θαύμα το υπεράνθρωπο, το υπερφυσικό, το δυνατό, το μεγάλο. Ενώ η άρρωστη γυναίκα είχε δοσμένο ολόκληρο το είναι της στη θερμή της αιτήσεώς της προς τον Όσιο, εκείνος το είδε καθαρά η γυναίκα. Εξήλθε από την εικόνα κρατώντας τη ράβδο του στο χέρι, προχώρησε στην άρρωστη, την πλησίασε και με την άκρη του κουκουλίου του σκούπισε το μάτι της και της είπε: «Σήμεν ομού με τον άνδρα σου ήλθετε εις τον ναόν μου, παρακαλούντες με τα πίστεως να τύχετε βοηθείας. Ιδού λοιπόν, όπου ήλθον κι εγώ εις το σπίτι σας, για να σου δώσω την υγείαν». Είπε αυτά και εξυφανίστη. Εκείνη έμεινε απολιθωμένη, άφωνη και ακίνητη. Στάθηκε επί ώρα στη θέση που την άφησε ο Άγιος. Αλληλουσυγκριόμενα συναισθήματα χαράς, τρόμου, ικανοποίησεως, ευτυχίας πλημμύριζαν την καρδιά της. Ξαφνικά είχε μεταπηδήσει σε μια πραγματικότητα που η ψυχική κατάσταση δεν την άφηνε να τη συνειδητοποιήσει. Τόταν σε λίγο πριτάνευσε η λογική, μπόρεσε να αντιληφθεί με πόσο θεϊκό κάλος ήταν πλαισιωμένη η πραγματικότητα εκείνη που της είχε εξασφαλίσει την όρασή της, την υγεία της και τη ζωή της. Παρευθύς, γράφει ο σύγχρονος ιστορικός, αισθάνθη το μάτι της ελεύθερον από το πάθος και βάλουσα το χέρι εις αυτό, ευρίσκουσα αυτό τελείως γερόν, εφώναξε τον άνδρα της και εκείνος ξυπνώντας έξαφνα και ρωτώντας τι έπαθε, του είπε ότι «Ο Μέγας Θεοδόσιος εφάνισε με και με ιεράτρευσε και επειδή σας εκείνος ευθύς από το κρεβάτι ανάψας φως και ειδών το θαύμα όπου έκαμε ο Άγιος εις τη γυναίκα του, τρέχοντας επήγε εις των εφημέριων της Εκκλησίας διηγούμενος εις αυτόν το θαύμα του Αγίου Θεοδοσίου, του είπε να ανοίξει την Εκκλησία και προσκαλώντας τον πρωτοπαπά νομού με άλλους ιερείς και λαϊκούς, φέροντας κυρία και λάδι και μοσκοθυμιάματα, απέδωκαν εις τον Άγιον ολονύκτιον ευχαριστίαν. Και το πρωί, αφού ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, επήρε τους συναχθέντας στο σπίτι του, τους εφήλευσε πλουσιοπάροχα και έδωκε ικανήν ελεημοσύνη στους πτωχούς, κηρύττοντας την θαυματουργία του Οσίου Θεοδοσίου, δοξάζων των Θεών».

Το καλοκαίρι του 1912 ο Γεώργιος Πίτσας από το χωριό Λάλουκα της περιοχής πήρε τη σύζυγό του και τα 5 παιδιά του να πάνε να λειτουργήσουν στο εγκαταλειμμένο τότε μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου, όπως είχαν συνήθεια να κάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι των γύρω χωριών. Ο ιερέας από το χωριό Παναρίτη, ειδοποιημένος από ημέρες, είχε διανυκτερεύσει στο μοναστήρι και τους περίμενε. Η οικογένεια του Γεωργού Πίτσα ξεκίνησε με τη σούστα της, ένα μάξι με δύο ρόδες. Πήρε μαζί της τα τρόφιμά της και το βαγενάκι με το κρασί για να περάσει όλη την ημέρα στο μοναστήρι, κρατώντας κοντά της τον ιερέα, τον παπασπανό και τον άνθρωπο που έμενε εκεί μόνιμα σαν φύλακας του ερυπωμένου μοναστηριού. Ο χωματένιος και πετρώδης δρόμος τότε ήταν δύσβατος, περνούσε πάνω από γκριμνούς με πολλές απότομες στροφές που τον καθιστούσαν πολύ επικίνδυνο. Σε μια στροφή, είτε από λανθασμένο χειρισμό κατά την οδήγηση του αμαξά, είτε από κάποια απότομη κίνηση του ανθρώπινου φορτίου, η σούστα, έτσι όπως ήταν και φορτωμένη, πήρε τον κατήφορο προς τον γκριμνό που το βάθος του ήταν περισσότερο από 50 μέτρα. Κατρακυλώντας η σούστα, ο Πίτσας και η γυναίκα του άρχισαν τα ξεφωνητά: «Χριστέ και Παναγία, Άγιε μας Θεοδόση, πρόφτασε, χανόμαστε». Και ενώ οι γονείς και τα παιδιά μισοπεθαμένα από το φόβο φώναζαν απεγνωσμένα, βρέθηκαν όλοι μαζί στο βάθος της χαράδρας, σούστα, άλογο, τρόφιμα και άνθρωποι. Τα περίμενε κανείς να είχαν γίνει όλα μια μάζα από συντρίμμια. Όμως όχι. Πρώτος συνήλθε ο νοικοκύρης της φαμίλιας, πετάχτηκε όρθιος, κοίταξε δεξιά αριστερά όλους, ένα προς ένα, και με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσε ότι κανείς δεν είχε πάθει τίποτα, ούτε και το άλογο, ύστερα από το τρομερό εκείνο και θανατηφόρο κατρακύλισμα. Μιλάει στη γυναίκα του, στα παιδιά του και όλοι με κάτοχρα τα πρόσωπα, με κάποιο ψυχικό κλονισμό, του απάντησαν ότι είναι καλά. Και το πιο εκπληκτικό, που η σούστα με το άλογο βρέθηκαν όρθια και ούτε τα πράγματα δεν είχαν φύγει από τη θέση τους. Ενώ οι άνθρωποι στέκονταν καθυλωμένοι μέσα στη σούστα, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Τότε το αντρόγινο γονατιστό υψώνει τα μάτια βουρκωμένα στον ουρανό και εκφράζει το ευχαριστώ του και την ευγνωμοσύνη του προς το σωτήρα των παιδιών του. «Ας έχει δόξα ο Θεός και ο Άγιος Θεοδόσιος που μας φύλαξε», είπανε και οι δύο. Το θαύμα το μεγάλο της διασώσεως το έβλεπαν ζωντανό μπροστά τους. Γι' αυτό έπρεπε να φύγουν το ταχύτερο από εκεί, να πάνε στο μοναστήρι για να επιτελέσουν ένα διπλό καθήκον, τη Θεία Λειτουργία και την ευχαριστήρια προσευχή τους. Αλλά πώς θα ανέβαιναν από τον πυθμένα του γκριμνού που βρισκόντουσαν, η σούστα, το άλογο, τα παιδιά, τι θα γίνει τώρα, αναρωτιόταν με απορία και αγωνία ο πατέρας Πίτσας. Εκεί που τον βασάνιζαν ο φόβος και οι σκέψεις, βλέπει μπροστά του ένα γέρο μοναχό, κοντό και ισχνό, με ένα ραβδί στο χέρι και του λέει: «Δεν πάθατε τίποτα, δόξα το Θεό». «Θα είναι προσκυνητής του μοναστηριού», σκέφτηκε ο Πίτσας, «και θα μας είδε που πέφταμε». Ο καλόγερος όμως συνέχισε: «Ελάτε τώρα να σας δώσω ένα χέρι να ανεβάσετε τη σούστα πάνω από εκείνο το μονοπάτι και να πάτε στο μοναστήρι που σας περιμένει ο παπάς να αρχίσει το ευλογημένο». Τα ξανά είπε πάλι ο καλόγερος, σαν να είχε διαβάσει τις σκέψεις του Κυριώργη. Έπιασαν τότε όλοι μαζί τη σούστα, την έσπρωχναν και όπως ομολόγησαν όλοι, δεν κατάλαβαν πως την ανέβασαν από εκείνο το βάθος. Όταν έφτασαν στον πάνω δρόμο, ο Πίτσος, γεμάτος χαρά και σαστισμένος για όσα είχαν γίνει, φώναξε στη γυναίκα του: «Γυναίκα, πιάσε το κρασί να κεράσουμε το γέροντα που μας βοήθησε». Και σκύψαν και οι δυο στο βαγενάκι με το κρασί. Σηκώθηκαν με το ποτήρι στο χέρι και ο καλόγερος είχε εξαφανιστεί από μπροστά τους. Δεν φαινόταν πουθενά. Κοίταξαν, ψάξαν να τον βρουν, αλλά είχε χαθεί οριστικά. Και τότε κατάλαβαν και συγκλονίστηκαν ότι ο καλόγερος που τους είχε μιλήσει και τους είχε βοηθήσει ήταν ο προστάτης τους, Όσιος Θεοδόσιος, που τους είχε σώσει και από τον βέβαιο θάνατο. Προχώρησαν προς το μοναστήρι, φτάσανε και κατασυγκινημένοι διηγήθηκαν γονατιστοί μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου, στον παπά που τους περίμενε και στο γέρο φύλακα του μοναστηριού, όλα όσα τους είχαν συμβεί. Ο παπάς με δάκρυα τους είπε: «Βλέπετε, παιδιά μου, πόση δύναμη έχει η πίστη.
Τα πάντα κατορθώνει, τα πάντα σώζει, τα πάντα δημιουργεί. Πιστεύετε, πιστεύετε και προσεύχεστε. Η Θεία Λειτουργία που επακολούθησε ήταν μια δυνατή προσευχή. Ένας ευχαριστήριος ύμνος ηκεσίας και λατρείας. Μια έκφραση ευγνωμοσύνης στον Άγιο Θεό και στο Σωτήρα Όσιο Θεοδόσιο. Όσο ζούσε ο Γεροπίτσας, κάθε χρόνο ερχόταν την ίδια μέρα και τελούσε Θεία Λειτουργία.

Γαριφαλιά Σταθοπούλου, καταγόμενη από το χωριό Παναρίτη και διαμένουσα με την οικογένειά της στο Ναύπλιο, διηγείται ότι όταν ήταν 15 χρονών παιδούλα, προσβλήθηκε από υψηλό πυρετό. Οι γιατροί του Ναυπλίου, παρόλες τις εξετάσεις και τις αναλύσεις αίματος που τις έκαναν, δεν έβρισκαν την αιτία του πυρετού και γι' αυτό το λόγο η επιστήμη δεν μπορούσε να αντιδράσει αποτελεσματικά. Και το κορίτσι υπέφερε όλο το καλοκαίρι και έλειωνε από τον πυρετό. Οι γονείς της ανησυχούσαν πολύ και αποφάσισαν να τη μεταφέρουν στην Αθήνα και να την πάνε σε νοσοκομείο. Στο διάστημα αυτό έφτασε η 6η Αυγούστου, παραμονή της εορτής του Οσίου Θεοδοσίου. Νωρίς το απόγευμα την επισκέφθηκε στο σπίτι της μία φίλη και συγχωριανή της και της είπε πως ετοιμάζονται οι δικοί της να πάνε στον Άγιο Θεοδόσιο και να μείνουν τη νύχτα στο μοναστήρι. Η Γαριφαλιά συγκινήθηκε, άρχισε τα κλάματα, αναλογιζόμενη πως κάθε χρόνο πήγαινε και εκείνη στο μοναστήρι μια τέτοια μέρα με την οικογένειά της και αυτή τη χρονιά δεν θα μπορούσε να πάει λόγω της αρρώστια της. Μόλις βγήκε η φίλη της από το δωμάτιο για να φύγει, καθώς τα μάτια της Γαριφαλιάς ήταν γεμάτα δάκρυα, βλέπει να ξανανοίγει η πόρτα και να μπαίνει μέσα ένας ηλικιωμένος ιερωμένος με ένα ραβδί στο χέρι. Πηγαίνει κοντά στο κρεβάτι, της πιάνει το χέρι που ψινόταν από τον πυρετό και της λέγει αργά και με πολύ γλυκιά φωνή: «Μη κλαις, κόρη μου, δεν είναι σοβαρή η αρρώστια σου. Έχεις μελιτέο πυρετό. Λοιμώδης, νόσος, αλλιώς μελιτοκοκίαση. Θα γίνεις γρήγορα καλά και θα έρθεις στο σπίτι μου». Η Γαριφαλιά άκουε σαστισμένη και απορούσε ποιος να ήταν ο άγνωστος αυτός ιερωμένος. Η απορία της μεταβλήθηκε σε φόβο όταν ξαφνικά τον έχασε από μπροστά της. Έβαλε τις φωνές, τρέξαν στο δωμάτιο οι δικοί της τρομαγμένοι, νομίζοντας ότι της συνέβη κάτι κακό, και τι να δουν. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο από καπνό θυμιάματος που η ευωδία ήταν γύρω τους. «Ποιος θυμίασε εδώ, Γαριφαλιά?» ρώτησε η μητέρα της. «Ο Άγιος Θεοδόσιος», είπε η κόρη, σαν να διαισθάνθηκε πως ιερωμένος που την επισκέφθηκε και της μίλησε ήταν ο Άγιος. «Τώρα μόλις ήταν εδώ και μου είπε πως έχω μελιτέο πυρετό». Η ήδη κυρία Γαριφαλιά διαβεβαιεί ακόμη ότι τον ιατρικό αυτό όρο, μελιτέο πυρετό, πρώτη φορά στη ζωή της τον είχε ακούσει από το στόμα του ιερωμένου εκείνου και τον συγκρατεί έκτοτε και θυμάται καλά την παράσταση εκείνη. Όταν οι γονείς συνήλθαν από την έκπληξή τους, κάλεσαν αμέσως τον οικογενειακό γιατρό. Η Γαριφαλιά μόλις τον είδε του είπε: «Γιατρέ, ξέρω τι έχω». «Μπα, έγινες και γιατρός βλέπω», της απάντησε ειρωνικά ο γιατρός. Αλλά εκείνη τον αποστομώνει και λέει σταθερά: «Μάλιστα, έχω μελιτέο πυρετό». Ο γιατρός έπιασε το κεφάλι του. «Και να μην μου έχει περάσει από το νου», μουρμούρισε. «Ποιος της το είπε?» ρώτησε τη μητέρα της. «Πέρατε γιατρό από την Αθήνα?» «Ο Άγιος Θεοδόσιος», του απάντησε η μητέρα και του διηγήθηκε το όραμα και τα συμβάντα. Ο γιατρός πίστηκε και ετοιμάστηκε να αρχίσει τη σχετική θεραπεία. Δεν χρειάστηκε όμως, γιατί εκείνη τη νύχτα κιόλας η Γαριφαλιά κοιμήθηκε ήσυχη και εντελώς απείρετη. Την επομένη, 7 Αυγούστου, οι γονείς της την έφεραν στον Όσιο Θεοδόσιο για να τον ευχαριστήσουν για τη θαυματουργική θεραπεία της κόρης τους. Η Γαριφαλιά απέκτησε την υγεία της και από τότε καμιά άλλη περιπέτεια με σοβαρή αρρώστια δεν την ενόχλησε.

Το έτος 1939, Μητροπολίτης Αργολίδος εξελέγει ο αείμνηστος Ιωάννης Παπασαράντου, εξ Αγίων Μοναστικών Ιδεωδών ελαυνόμενος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο δίτομο ιστορικό σύγγραμμά του, η Εκκλησία Άργους και Ναυπλίας, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, αποφάσισε την επαναβίωση της Ιεράς Μονής του Οσίου Θεοδοσίου. Εξοράησε λίγα κελιά και εγκατέστησε ο λίγας μοναχάς πνευματικά του τέκνα εξ Αθηνών. Έτσι έδωσε την πρώτη όθηση για την επαναβίωση της Μονής. Ο ενάρετος και ευλογημένος Ιεράρχης Ιωάννης, επιθυμώντας να προχωρήσει το ανακαινιστικό έργο της Μονής, το συνέχισε χωρίς όμως να έχει όλα τα οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών της ανακαινήσεως. Βέβαια, για την επίτευξη του ιερού τούτου σκοπού διέθετε πάντοτε όλα όσα συγκέντρωνε το φτωχό του Βαλάντιο, αλλά και όσα ακόμη πρόσεφεραν ευσεβείς χριστιανοί. Μοιραίος όμως έφτασε μια μέρα σε κάποιο οικονομικό αδιέξοδο, δηλαδή ήταν Σάββατο μεσημέρι και έβλεπε ότι δεν είχε να πληρώσει το εργατικό συνεργείο που δούλευε όλη την εβδομάδα. Πήγε τότε ο ίδιος προσωπικά στη Μονή και παρακάλεσε τον εργολάβο Γεώργιο Μπούνο και τους εργάτες να κάνουν υπομονή λίγες ημέρες και εκείνος θα προσπαθούσε να βρει χρήματα να τους πληρώσει. Πέρασαν λίγες μέρες, πέρασαν περισσότερες, ο ιεράρχης αγωνιούσε, προσευχόταν, υπέφερε, παρακαλούσε τον Θεό και ανθρώπους να τον βγάλουν από το αδιέξοδο, ενώ οι εργάτες άρχισαν να δυσανασχετούν, αλλά και να καταφέρονται κατά του Μητροπολίτου, ο οποίος αισθανόταν άβολα και δεν αποφάσιζε να ξαναπάει στο μοναστήρι, αφού δεν είχε και χρήματα να τους πληρώσει. Σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση βρισκόμενος, ο καλός δεσπότης με αγωνία, επιμονή και ελπίδα έκλεινε τα γόνατα στην εικόνα μπροστά του Αγίου Θεοδοσίου και ζητούσε από την αγιότητά του να φώτιζε κανένα χριστιανό να έκανε κάποια χρηματική δωρεά που θα τον έβγαζε από τη φρικτή εκείνη οικονομική δοκιμασία. Μα ο Άγιος Θεοδόσιος, που ήξερε τις αγαθές προθέσεις του ιεράρχη και έβλεπε πόσο υπέφερε στην προσπάθειά του να του αναστηλώσει το μοναστήρι που ο ίδιος ο Άγιος προαιώνων είχε ιδρύσει, δεν φώτισε κανένα θνητό για να βοηθήσει στην περίπτωση εκείνη. Παρενέβη και με τη θαυματουργική δύναμή του έλυσε το πρόβλημα κατά τρόπο που προκάλεσε τότε αλλά και που προκαλεί έκτοτε το θαυμασμό όλων των ανθρώπων. Και πολλές φορές τα στενά όρια της ανθρώπινης σκέψεως, αυτά τα ακατόρθωτα που τα βλέπει ή τα ακούει να γίνονται κατορθωτά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο της στενότητάς τους και τη συνέπεια τέτοιας αδυναμίας του ανθρώπου να συλλάβει την απέραντη και ατερμάτιστη έννοια του υπερφυσικού γενομένου, πολλές φορές αυτά τα ακατόρθωτα που με θεία παρέμβαση παίρνουν μορφή κατορθωτού, τα στενά όρια της ανθρώπινης σκέψεως αυτή τη μεταβολή την κρίνουν ως τυχαία ή συμπτωματική. Αλλά τι να είναι τύχη, τι να είναι σύμπτωση. Η ορολογία των λέξεων δεν δίνει ξεχωριστή στην κάθε μια ερμηνεία. Ως σύμπτωση απρόοπτων γεγονότων προβάλλεται η έννοια της τύχης και το να συμπίπτει, να εφαρμόζει, να είναι όμοιο ή σύγχρονο προς άλλο ερμηνεύεται αυτό που λέμε σύμπτωση ή συμπτωματικό. Τύχη λοιπόν είναι σύμπτωση απρόοπτων γεγονότων. Αλλά μήπως αυτό που παρά τους φυσικούς νόμους συμβαίνει ή γίνεται που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους πραγματικότητας δεν είναι κάτι που περιλαμβάνει απρόοπτα γεγονότα? Κρίθηκε απαραίτητη η μικρή αυτή επεξήγηση, γιατί αυτό το τόσο μεγάλο και ισχυρό που θα προβληθεί στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει κτήμα καλής θελήσεως, ψυχικής ανατάσεως και να δώσει στον κάθε πιστό το θάρρος που του χρειάζεται για να αντιμετωπίζει τις αντικσότητες και τις δυσκολίες της ζωής, χωρίς να αυταπατάται περιμένοντας την τύχη να τον βοηθήσει. Τύχη δεν υπάρχει, υπάρχει μόνον ο Θεός που όλα τα κατευθύνει. Όσιος Θεοδόσιος, με το θάρρος και την ανάταση την ψυχική που η πίστη είχε οπλίσει τον ενάρετο εκείνο ιεράρχη, έδωσε τη λύση και τον έβγαλε από την τρομερή αντικσότητα και από το εφιαλτικό φάσμα των δύσκολων στιγμών. Και τι έγινε? Μας το προβάλλει απλά και παραστατικά ο αείμνηστος Μητροπολίτης Χρυσόστομος ο Δεύτερος στο βιβλίο που αναφέραμε. Μίαν ημέρα, καθόν χρόνων εγένετο η επισκευή και ανακατασκευή των κελίων της Μονής, διεπιστώθη ότι τα προς τούτο χρήματα είχαν τελειώσει
τούτο ανηγγέλθη εις τον μακαριστόν ιεράρχην ως της σύνους και ένα μηχανία ευρισκόμενος για την εξέβρεση χρημάτων εδέετο του Κυρίου είναι δια των πρεσβειών του Οσίου Θεοδοσίου δώσει την λύση. Και ο Κύριος εισήκουσε της δεήσεως. Ούτως, ότε οι εργάτε επεδίδοντο εις την κατεδάφισιν ενός τείχου των κελίων παρετήρησαν να ρέουν εξ αυτού χρυσά πεντόλυρα, τεθειμένα παλαιόθεν εντός αυτού τόσα εις ποσότητα όσα θα ήρκουν δια την αποπεράτηση του προβληθέντος έργου. Τούτο ευλόγος εθεωρήθη παραπάντων ως θεία απάντησης εις τον εν αμηχανία τελούντα Μητροπολίτη. Άφθονα χρυσά πεντόλυρα συνολικής αξίας τότε 50.000 δραχμών έστειλε ο Όσιος Θεοδόσιος στα χέρια του πιστού και του δεσπότη. Δεν βρέθηκαν τυχαία ούτε συμπτωματικά μέσα στον τοίχο τα χρυσά πεντόλυρα. Τα έστειλε ο Όσιος Θεοδόσιος κατά τρόπο απρόπτο, απρόβλεπτο, κατά τρόπο όμως που υπερεύει τα όρια της συνηθισμένης πραγματικότητας, που κατέπληξε και κίνησε το θαυμασμό κατά τρόπο θαυματουργικό. Κατά αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί κάθε αίτημα ακατόρθωτο από τις ανθρώπινες δυνάμεις ο καλός Θεός δια πρεσβειών των Αγίων Του, του καθενός πιστού που είναι οπλισμένος με ηθική δύναμη, με ψυχικό θάρρος, με πίστη ακλόνητη και σταθερή. Στη συνέχεια η παράδοση αναφέρει ότι όταν βρέθηκαν τα πεντόλυρα ένας από τους εργάτες πήρε ένα και το πήγε στο σπίτι του. Το άλλο βράδυ βλέπει στον ύπνο του τον Όσιο Θεοδόσιο και του λέει «Πήγαινε παιδί μου, δώσε το νόμισμα που πήρες γιατί με αυτό θα μου φτιάξουν τον εξώστη». Ο εργάτης έτρεξε αμέσως το πρωί και το παρέδωσε στον ιεράρχη και έγινε όπως παρήγγειλε ο Άγιος.

Το καλοκαίρι του 1964, ειδικό συνεργείο τεχνικών ανέλαβε την αντικατάσταση του δαπέδου του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Θεοδοσίου με μαρμάρινες πλάκες. Μόλις ανέσκαψαν το κεντρικό τμήμα του ναού, οι εργάτες βρήκαν ένα τάφο πολλών αιώνων με οστά, μέρος από το κρανίο και άλλα ανάμεσα σε μικρούς σταυρούς, μαζεμένα σε μια γωνία του τάφου. Με μεγάλη χαρά οι μοναχές πίστεψαν ότι ήσαν τα οστά του Αγίου Θεοδοσίου, τα οποία όπως είχαν ακούσει, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, ευσεβείς χριστιανοί τα έβγαλαν από τον τάφο του, τα έφεραν και τα έθαψαν κάπου εκεί για να μην τα πάρουν οι Ενετοί και έτσι δεν γνώριζαν που ακριβώς βρίσκονταν. Με ευλάβεια μεγάλη τα παρέλαβαν, τα φύλαξαν προσωρινά ώσπου να φτιάξουν ειδική θήκη μέσα σε μια πετσέτα και τα τοποθέτησαν κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού. Από τη στιγμή εκείνη της ανεβρέσεως των οστών δεν υγράνθηκε άλλο το πρόσωπο της εικόνας του Αγίου. Το θαύμα της ανεβρέσεως επεξήγησε και αποκάλυψε προηγούμενο θαύμα. Στη συνέχεια, μια ακόμη ενέργεια των μοναχών διαπίστωσε και επιβεβαίωσε ότι τα ανεβρεθέντα οστά ήσαν του Αγίου Οσίου Θεοδοσίου. Έβαλαν αλεύρι και νερό και μέσα έβαλαν ένα μικρό οστού από αυτά που βρήκαν. Σε 24 ώρες το αλεύρι εκείνο μαζί με το νερό, η απλή δηλαδή εκείνη ζύμη, έγινε μαγιά σε ποιότητα εξαιρετική. Υπάρχει όμως και τρίτη διαπίστωση. Μετά 2 μήνες, μια κυρία από τον Ναύπλιο, η Ζαχαρούλα Παπαμάρκου, ήταν πολύ άρρωστη, βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση, όταν παρουσιάστηκε σαν όραμα μπροστά της ο Άγιος Θεοδόσιος και τον άκουσε να της λέγει: «Μην απελπίζεσαι, θα γίνεις καλά και θέλω να μου φέρεις στο μοναστήρι». Η κυρία στην κατάσταση που ήταν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει αυτό που τη ζήτησε ο Άγιος, να του φέρει στο μοναστήρι. Η ασθένεια εντωμεταξύ υποχώρησε και η ασθενής έγινε καλά. Ήτανε πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ήταν εκείνο που της είχε ζητήσει ο Άγιος Θεοδόσιος. Αναγκάστηκε να πάει στο μοναστήρι και να ρωτήσει την ηγουμένη εάν έχουν ανάγκη από κάτι για να τους το πάει. Η ηγουμένη της απάντησε ότι έχουν ανάγκη από μια λειψανοθήκη για τα 7 οστά του Οσίου. Τότε αμέσως η κυρία θυμήθηκε ότι εκείνο που της είχε ζητήσει ο Άγιος Θεοδόσιος να του φέρει ήταν μια λειψανοθήκη για τη διαφύλαξη των ιερών οστών του. «Τώρα το θυμήθηκα καλά», έλεγε. Ήταν σαν να έβλεπε τον Άγιο να της το ξαναλέγει. Γεμάτη από χαρά πήγε σε χρυσοκοείο, παρήγγειλε την θήκη, την παρέλαβε, τη μετέφερε στο μοναστήρι και οι μοναχές τοποθέτησαν μέσα σε αυτά τα τίμια λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου. Είναι η αργυρόγλυπτη θήκη που υπάρχει στο εσωτερικό του ναού, στο δεξιό τμήμα του Αγίου Βήματος, παραπλεύρος από την τοιχογραφία του Οσίου Θεοδοσίου, κοντά στην οποία προσέρχονται οι πιστοί και με ευλάβεια την ασπάζονται, γιατί μέσα σε αυτή φυλάσσονται τα οστά του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας και από τα οποία αντλούν όλοι δύναμη, θάρρος, υγεία, πνευματική ευεξία και ψυχική τόνωση.

Θεοδόσιος, Θεοδόσιος ο Νέος και Ιαματικός. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοντή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλωση ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν από εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ερετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα κρισίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυρία.

0: και αίσθησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη.

0: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονοματού σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε, Κύριος, αραθός των δούλων Σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θαού και έσυ πόνο Σου λύπου εις στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως

0: της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Μέρος πρώτο.
1: Το βουνό αυτό, ο Άθος, είναι μεγάλο και ψηλό και ξακουστό από παλιά, γεμάτο καρποφόρα δέντρα και πολύ πλούσιο σε πηγές. Βρίσκεται στην άσπρη θάλασσα, το Αιγαίο δηλαδή, και από εκεί φαίνεται σαν νησί, γιατί τριγύρω έχει θαλασσινό νερό. Μόνο από τη βορεινή πλευρά στενεύει, εκεί που ενώνεται με τη μεγάλη γη της Θράκης και της Μακεδονίας. Από το Όρος, η Κωνσταντινούπολη και 2-3 άλλα νησιά βρίσκονται προς την Ανατολή. Όλα τα άλλα νησιά της Άσπρης Θάλασσας και η Κύπρος βρίσκονται νοτίως του Αγίου Όρους. Αυτά σημείωνε σε ελληνική μετάφραση στα 1745 ο Ρώσος περιηγητής από το Κίεβο, μοναχός Βασίλειος Γκριγκόροβιτς Μπάρσκι, κατά το δεύτερο ταξίδι του στον Άθωνα. Κατά τη γενική αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο που είχε αναστήσει εκ νεκρών ο Κύριος. Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθωνα και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος στη Μονή Ιβύρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθωνα, οδηγούμενοι από τη Θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της, δέχτηκαν το χριστιανισμό. Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας στο Άγιον Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Δία που βρισκόταν στην κορυφή του Άθωνα, ενώ συντρίφτηκαν και όλα τα υπόλοιπα είδωλα. Η κορυφή του Άθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλειναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού του Κλίμεντος, όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όρος αναφέρουν οι κώδικες Λάμδα 66 και Ιώτα 31 της Λαβριώτικης Βιβλιοθήκης. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν σε κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή της Ιβυρίας, σημερινής Γεωργίας. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Άγιον Όρος. Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πώς έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε το Λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρους και τον κλήρο που της δόθηκε, προσευχήθηκε στο Χριστό λέγοντας: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον των τόπων τούτων και κλήρων μου και επίχειον επ' αυτού το έλεος σου και φύλαξον αυλαβή ως τη συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και αιμών ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφαιθήνε αυτοί στα αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερπάντα τόπον των τόπων τούτων και θαυμάστοσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών και κλειμένων το ονόματί σου και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτό από άκρον έως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι. Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από του νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας. Το Άγιον Όρος είναι ευλογημένο με τις πρεσβείες και ευλογίες της Θεοτόκου και ονομάστηκε έτσι και δοξάστηκε στα πέρατα της γης λόγω της εκεί εγκαταστάσεως θεαρέστων ανδρών. Όσα λέγονται νοερός από το Άγιο Πνεύμα μέσω του Δαβίδ για την υπεραγία Θεοτόκο, όλα αυτά ταιριάζουν και για τον Άθωνα. Όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό. Βασίλειος Μπάρσκι.

Η ιερή και θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί βρίσκεται ενθρονισμένη στην κόχη του ιερού βήματος του πρωτάτου στις καριές του Αγίου Όρους. Θεωρείται ότι είναι η κοινή εφαίστειος προστάτηδα εικόνα όλων των αγιορείτικων μονών. Η εικόνα ονομάστηκε Άξιον Εστίν γιατί μπροστά σε αυτήν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε για πρώτη φορά τον υπέροχο ομώνυμο ύμνο για τη Θεοτόκο. Το γεγονός συνέβη στο κελί της Καψάλας. Από τότε το κελί ονομάζεται Άξιον Εστί, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του κατιόντος χυμάρου του Λιβαδογέννη, κάτω από τη ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Η Καψάλα είναι μια δασόδης ησυχαστική έρημος ή μάλλον μια κελιωτική συνοικία κειμένη βορείως των Καριών καθώς και βορείως της σκήτης του Λάκου του Άιδιν. Αυτή διαιρείται εις δύο μέρη, το ένα ανήκει στην Ιεράν Μονήν Παντοκράτορος και το άλλον εις την Ιεράν Μονήν Σταυρονικήτα. Κάτωθεν της σκήτης του Αγίου Ανδρέου Σεραγίου εις παντοκρατορικήν περιοχήν ευρίσκεται το κελίον του Άξιον Εστί, το οποίο είναι αφιερωμένο εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Συμφώνως με την παράδοση, κατά το 980, ότε ανεγείρετο η Ιερά Μονή Ιβύρων, συνέβη εν εξαίσιον θαύμα. Εν τούτο, εδιδάχθη ο μαθητής του γέροντος του κελίου, Υπαγγέλου, με την φιεσμένου ενσχήματη μοναχού, τη συμπλήρωση του θεομητορικού ύμνου Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον κλπ. Εχάραξε δε δια του δακτύλου του ο άγγελος επιπλακός του δαπέδου του ναϊδρίου του κελίου των ύμνων κατά την ώραν του όρθρου κατά την οποίαν ο μεν ρηθής γέρον του κελίου ευρίσκεται εις αγρυπνία εν το ιερό ναό του πρωτάτου Καριών, ο δε μαθητής του ανεγείγνωσκεν μόνο στην ακολουθία εις των αίδριων του κελίου. Μετά το γενόμενο θαύμα, η εικόν εν θα εψάλλει ο αρχαγγελικός ύμνος, μετεφέρθη και παραμένει έκτοτε εις των ιερών ναών του πρωτάτου, γνωστή ως εικόν του Άξιον Εστί. Η δε πλάξ λέγεται ότι μετεκομίστη ευθύς εις Κωνσταντινούπολην, πρόσθε τον Πατριάρχην και τον Βασιλέα, σημειώσαντες οι αγιορείτε εις αυτούς, άπασαν την υπόθεση του τιού του θαυμαστού γεγονότος. Σε υπόμνημα του 1548, ο πρώτος του Αγίου Όρους, ιερομόναχος Σεραφείμ, αναφέρεται στην ιστορία της εικόνας. Η σύναξη της Θεοτόκου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο.

Η διήγηση για το θαύμα του Άξιον Εστί μας έγινε γνωστή από τους συντάκτες του νέου μαρτυρολογίου, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1799 το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυϊπόλου περί του θαύματος του γενομένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίο Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, σύμφωνα με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος φαίνεται ότι επεξεργάστηκε και επέφερε προσθήκες στο αρχικό κείμενο του Ιερομονάχου Σεραφείμ, ο τελευταίος διετέλεσε πρώτος του Αγίου Όρους περί το 1550 μετά Χριστόν. Το κείμενο στην αρχική του μορφή, χωρίς τις προσθήκες του διασκευαστού Οσίου Νικοδήμου, βρίσκεται σε αυτόγραφο χειρόγραφο του Ιερομονάχου Σεραφείμ και έχει αρχή «Εις το Άγιον Όρος, εις τη σκήτη του Πρωτάτου, το εν καριές εγγύς ένι λάκος μέγας άδης λεγόμενος, ήγουν ύμνος, έχοντος και κελίον και εις το κελίον ειν Ιερομόναχος». Γράφηκε πιθανότατα πριν το 1516, καθώς η διήγηση έχει μεταφραστεί στη ρωσική από τον Όσιο Μάξιμο το Γρεκό. Το διασκευασμένο κείμενο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται ότι το επεξεργάστηκε την περίοδο 1837-1838 ο καταγόμενος από τη Σίμη ιεροδιάκονος της Μονής Αγίου Παντελεήμονος Βενέδικτος 1840, ο οποίος έπειτα από αίτημα των εκκλησιαστικών του Πρωτάτου συνέταξε την ακολουθία του Άξιον Εστί. Σε αυτήν, στο Συναξάριον, μετά την έκτη οδή, εμπεριέχεται και το υπόμνημα περί του θαύματος του γενομένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίου Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί, που στην ουσία είναι ένα νέο κείμενο. Σύμφωνα με αυτό, το θαύμα συνέβη το έτος 980, κάτι που επαναλαμβάνει και ο Ιάκωβος Νεοσκητιώτης.

Ήκεν εξ ουρανού καταπτάς, καινοφανώς το μονιδρίο σου άχραντε, ο άρχον ο φωτοφόρος των οερών ουσιών, ο το χέρε πάλε εκβοήσασι. Και θείον προήμιον θαυμαστός εμελώδησεν, ο δις της θείας ειν κοσμάς πριν σι εμέλινε, και εις έκπληξην των μονάζοντα ήγαγεν, ότε ταύτα εχάραξε δακτύλο θεόνυμφε, επιπλακός παραδόξος και αφανής άφνο γέγονεν. Και νυν Θεοτόκε, χαρμοσύνος ανυμνούμεν τα μεγαλεία σου. Στιχηρό των αποστήχων της εορτής. Διήγηση Σεραφείμ του Θεϋπόλου. Υπόμνημα περί του θαύματος του γενωμένου υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Αγίο Όρι του Άθο, ήτι περί του Αρχαγγελικού Ύμνου του Άξιον Εστί. Κατά την σκήτην του Πρωτάτου, την ευρισκομένην εις τας Καρέας, εκεί πλησίον εν τη τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, είναι λάκος μεγάλος, ως της έχει κελία διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κυρίας Θεοτόκου της Κοιμήσεως, εκατοίκει ένας ιερομόναχος γέρον και ενάρετος, μετά άλλου υποτακτικού. Επειδή δε ήταν συνήθεια, είναι αγρυπνία κατηρική της του πρωτοσκήτην, κατά το εσπέρας ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρηθής γέροντας την αγρυπνία, λέγει το μαθητή αυτού: «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω δια να ακούσω την αγρυπνία ως σύνηθες. Σίδε, μείνον εις το κελίον και ως δύνασε ανάγνωθη την ακολουθία σου». Και ούτως απήλθεν. Αφού δε η εσπέρα παρήλθεν, ιδού κρούει της την θύραν του κελίου. Ο δε αδελφός έδραμε και την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ξένος μοναχός, αγνώριστος εις αυτόν, ως της εις τον μέτρου αν καλύτερο την ακούθεν. Ήταν εις την μητέρα, ο μένε ντόπιο μοναχός έσελε την μητέρα των γιουμ και καθεξ.

έπνευσε και την τιμιωτέρα μέχρι τέλους. Ακούσας δε ταύτα ο εντόπιος μοναχός, εθαύμασε και λέγει προς τον φαινόμενον ξένον: «Εμείς μόνον ψάλλουμεν την τιμιωτέραν, το δε άξιον εστί ουδέποτε οικούσαμεν, ούτε εμείς, ούτε οι πρωτύτεροι από εμάς. Αλλά παρακαλώ σε, πείσον αγάπη και γράψον και εις εμένα τον ύμνον τούτον, δια να τον ψάλλω κι εγώ εις την Θεοτόκον». Ο δε αποκριθείς: «Φέρε μη», του λέγει, «μελάνι και χαρτί, δια να τον γράψω». Ο δε εντόπιος: «Δεν έχω», του λέγει, «ούτε μελάνι ούτε χαρτί». Και ο φαινόμενος ξένος: «Φέρε μου», του είπε, «μίαν πλάκα». Ο δε μοναχός δραμών έβρε πλάκα και του την έφερε. Λαβών δε ταύτην ο ξένος, έγραψεν επάνω εις αυτήν με τον εαυτού δάκτυλον τον ρηθέντα ύμνον το άξιον εστί. Και ότου θαύματος τόσον βαθαίως εχαράκτησαν τα γράμματα επάνω εις την σκληράν πλάκα, ωσαν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατον. Ήτα, λέγει το αδελφό, από τη σήμερον και εις το εξής, ούτω να ψάλετε και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ταύτα υπόν έγινε άφαντος. Ήτον γάρ Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος υπό Θεού, δια να αποκαλύψει των αγγελικών ύμνων τούτων και τη μητρή του Θεού πρεποδέστατον. Μάλλον δε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ως ρηθήσετε έμπροσθεν. Αφού δε ήλθεν από την Αγρυπνία ο γέροντας και εισήλθε εις το κελίον, αρχίζει ο υποτακτικός αυτού να ψάλλει το άξιον εστί, καθώς ο άγγελος αυτό επαρήγγειλε. Και ακολούθως δείχνει στον γέροντά του και την ρηθήσαν πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε ταύτα ακούσας και ειδών έμεινε εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Και λοιπόν, λαβώντες και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντας της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν εις αυτούς άπαντα τα γενόμενα. Οι δε δοξάσαντες ομοφόνος των Θεών και ευχαριστήσαντες την Κυρία ημών Θεοτόκων δια το παράδοξον τούτο, ευθύς απέστειλαν την πλάκα εις την Κωνσταντινούπολην πρόσθε τον Πατριάρχη και τον Βασιλέα, σημειώσαντες εις αυτούς διαγραμμάτων άπασαν την υπόθεση του τιού του τερατουργήματος. Από τότε δε και ύστερα ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διεδόθη εις όλην την οικουμένην δια να ψάλλεται εις την Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε Αγία εικόν της Θεοτόκου, η ευρισκομένη εις την εκκλησία του κελίου εκείνου, ενώ το τιού των γέγονε θαύμα, μετεφέρθη από τους πατέρας του Αγίου Όρους εις την εκκλησία του Πρωτάτου και εις αυτήν ευρίσκεται έως τη σήμερον, ενθρονισμένη επάνω του Ιερού Συνθρόνου, εντός του Αγίου Βήματος, επειδή και έμπροσθεν της εικόνος ταύτης εψάλθη πρώτον υπό του Αγγέλου ο ύμνος ούτος, το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμία να ονομάζεται Άξιον Εστί. Και ο λάκος εκείνος, εις τον οποίον το κελίον ευρίσκεται, ονομάζεται από όλους έως τη σήμερον Άιδιν, ο εστίν ψάλιν, δια το να εψάλθει πρώτον εις αυτόν ο αγγελικός και θεομητροπρεπής ούτως ύμνος.

0: Για τον καθορισμό του χρόνου της αγγελοφάνειας αυτής οδηγούμαστε από δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, στην τυπωμένη ακολουθία του Άξιον Εστί αναφέρεται: «Το παρόν θαύμα εγένετο επί βασιλείας, βασιλείου και Κωνσταντίνου των αυταδέλφων των και πορφυρογενήτων καλουμένων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίο 980. Νικολάου δε Χρυσοβέργου πατριαρχούντος εν έτη αποκτήσεως κόσμου σίγμα ταφ ύψιλον γάμα». Το έτος όμως σίγμα ταφ ύψιλον γάμα, δηλαδή 6490, αντιστοιχεί με το σωτήριον έτος 982 και όχι με το 980. Οι αυτοκράτορες που μνημονεύονται είναι η Βασίλειος Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος 976 έως 1025 και Κωνσταντίνος ο 8ος 1025-1028. Δεύτερον, στο παραπάνω υπόμνημα αναφέρεται ότι το θαύμα έγινε ημέρα Κυριακή και ότι στα παλιά έντυπα Μηναία η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν αναγράφεται την 11η Ιουνίου, επειδή όπως φαίνεται την 11η Ιουνίου έγινε το θαύμα αυτό. Τότε η ημερομηνία αυτή πρέπει να αναζητηθεί στο 982 έτος, κατά το οποίο η 11η Ιουνίου συμπίπτει ημέρα Κυριακή.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εικόνα του Άξιον Εστί.

Στο κελί του Άξιον Εστί, στη βόρεια πλευρά του κτηρίου και στο μονοπάτι που οδηγεί προς την κεντρική καψάλα, βρίσκεται η πόρτα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σύμφωνα με την παράδοση, από αυτή την πόρτα μπήκε ο Αρχάγγελος τα ξημερώματα της 11ης Ιουνίου του 982 μετά Χριστόν, όταν και έψαλε στον ταπεινό υποτακτικό για πρώτη φορά τον ύμνο προς την Παναγία μας, το Άξιον Εστί. Το 1897, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την πόρτα, σφραγίστηκε εις ανάμνηση του παραδόξου αυτού θαύματος και της θαυμαστής εμφάνισης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ.

Η θέση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί στο Ιερό Βήμα δημιουργεί και ένα παράδοξο φαινόμενο που ο μακαριστός μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης εκθέτει με τα παρακάτω γραφόμενα. Είναι γνωστό ότι η εφαίστειος του πρωτάτου ιερά εικόνα είναι τοποθετημένη εντός του Ιερού Βήματος και επάνω από το σύνθρονο, από την εποχή του γενομένου θαύματος κατά τον 10ο αιώνα. Οι αγιορείτες δεν εκπλήττονται για τη συντελούμενη βεβήλωση του Ιερού Βήματος από τη συνεχή είσοδο για προσκύνηση ή περιέργεια λαϊκών ορθοδόξων, ετεροδόξων, εθνικών, Εβραίων, Ινδών. Και τούτο εξ αφορμής της συνήθειας αιώνων ή από την αντίληψη ότι έτσι προσφέρεται περισσότερη τιμή στη Θεοτόκο Μαρία. Λησμονούν όμως ότι όλες οι θαυματουργές εφαίστειες εικόνες της Παναγίας έχουν τοποθετηθεί στον κυρίως ναό και αυτής ακόμα της Πορταΐτισσας, που αναγνωρίζεται ότι έχει

παραμένει στη θέση της στο σύνθρονο του ιερού βήματος του πρωτάτου. Μετευρητά την συζήτηση επί της ανωτέρω αναφοράς των ιερομονάχων Ιβηρητών, αναγνωρίζεται μεν ποια της αθέτησης από κανονικής απόψεως ως προς την είσοδο μοναχών και λαϊκών εν το Αγίο και Ιερό Βήματι, ου μόνον εν το Ναό του Πρωτάτου, αλλά και εν της καθολικής απασών των Ιερών Μονών, δεν γίνεται δε αποδεκτή η πρόταση μεταθέσεως της πολιούχου του Ιερού Ημών Τόπου μονίμως έξω του βήματος, ένθα προχιλίων ετών οι πατέρες υπό Θεού φωτισθέντες τιμητικώς ετοποθέτησαν ταύτην, ούτε δε και ο αποκλεισμός των ευλαβών προσκυνητών από τις εισόδου και ασπασμού της ιεράς εικόνας ημιμόνων κατά την ώρα της Θείας Ιερουργίας. Αποδέχεται και αποφασίζει τον αποκλεισμό πάντων των λοιπών λαϊκών, είτε φωτογράφων, περιηγητών και ετεροδόξων γενικώς, εισερχομένων περιεργίας χάριν ένδων του ναού ή προσθέαν του θυσιαστηρίου και των τοιχογραφιών, και ανατίθηση εις την ιεράν επιστασίαν την πιστήν εφαρμογήν της παρούσης διασυστάσεως προς τους κατά καιρούς διακονητάς, τυπικάρι και καμπανάριν, εις περίπτωση προσελεύσεως ομάδων προσκυνητών, η Αγία εικόν τιμητικώς υπό ιερέων θα μεταφέρεται εις το προσωρινόν βάθρον εν το Κυρίως Ναό προς προσκύνησιν, και ήτα θα επαναφέρεται εις την εν το βήματι θέση της. Η επισημότητα της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί φαίνεται από το ότι είναι σημείο αναφοράς στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του Αγίου Όρους. Ο Γεράσιμος Μυρνάκης έχει γράψει: «Η παρά τη ιερά κοινότητη υφισταμένη ως εκτελεστική αρχή και καλουμένη ιερά επιστασία συνίσταται εκ τεσσάρων μελών, εκλεγωμένων εκάστη 1η Ιουνίου, καθήν εγκαθίστανται διατελετής κατερχομένων εν το Ναό του Πρωτάτου, εκ της αιθούσης των συνεδριών της Ιεράς Κοινότητος, απάντων των αντιπροσώπων, μετά των παλαιών και νέων επιστατών, εν μέσω χαρμοσύνων κοδωνοκροσιών. Πάρα αυτά δάμα, τη εν το Ναό εισόδου αυτών, οι μεν αντιπρόσωποι καταλαμβάνουσι τα σεκατέρωθεν των χωρών ιεραρχικάς θέσεις αυτών, οι δε παλαιοί επιστάτε μετά των νέων ως προπορεύονται, άρχονται ασπαζόμενοι τας Αγίας εικόνας, ενώ η ψάλτε ψάλουση των θεομετωρικών ύμνων Άξιον Εστί.

Η παραπάνω εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, καλουμένης άξιον εστί, κατασκευάστηκε στους χρόνους της οικονομαχίας. Ο ζωγραφικός τύπος της ανήκει στον τύπο της Ελεούσης Παναγίας. Το κύριο χαρακτηριστικό

είναι ότι η υπέραγνος μήτυρ του Θεού κρατά τον Ιησού Χριστό, παιδί, στην δεξιά αγκαλιά της. Είναι δηλαδή ο τύπος της Θεοτόκου, της δεξιοκρατούσας. Το αριστερό χέρι του Ιησού ισχωρεί κάτω από το μαφόριο και το κουκούλιο της Θεοτόκου προς τον κόρφο και την καρδιά της. Αυτό δείχνει και την εξάρτηση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού από την τροφό μητέρα του. Εικόνες όπως αυτή χρησιμοποιήθηκαν κατά των αιρετικών για την εικονογραφική διακήρυξη και διατύπωση του ορθοδόξου δόγματος της Εκκλησίας μας περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ο Ιησούς Χριστός κρατάει λιτάριο στο δεξί χέρι του που γράφει την εξής προφητεία του προφήτου Ισαΐα: «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με». Ψαλμός Ρο Β 20-21. Το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει μία σοβαρή, λυπημένη έκφραση και ακουμπά την δεξιά της παριά με μητρική φιλοστοργία και αγάπη στο αριστερό μέρος του προσώπου του μικρού Ιησού, ο οποίος με χαρακτηριστικό, απλό αλλά σοβαρό παιδικό βλέμμα κοιτά και ίσως ευλογεί με την δεξιά του. Γενικά η όλη τεχνοτροπία της εικόνας είναι αυστηρά βυζαντινή και η όψη της επιβλητική και με γλυκία σοβαρότητα, γνώρισμα πολλών παλαιών εικόνων. Κατά το έτος 1836, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας σκεπάστηκε με λιθοστόλιστο αργυροχρυσωμένο κάλυμα θαυμαστής αγιορείτικης τέχνης υποκάμισο. Το πουκάμισο φιλοτεχνήθηκε στην ιερά μεγίστη μονή βατοπεδίου, όπως μαρτυρεί η υπάρχουσα επιγραφή. Νίσθητη δέσποινα Θεοτόκε, η προστάτης του Αγίου Όρους Άθο, πάντων των εν μοναστηρίης σκήτες και κελίης ιερομονάχων και μοναχών συνδρομητών του κοσμήματος της Αγίας Ταύτης εικόνος και αξίωσον πάντας της Ουρανίου Βασιλείας. Ετεχνητεύθη διαχειρός Ιωάννου Ιού Νικολάου Ενίτου κατά το Αλφα Ωμέγα Σίγμα Ταφ έτος εν τη Ιερά Μονή Βατοπεδίου, επιμελία Διονυσίου Αρχιμανδρίτου Βατοπεδινού 1836. Το πουκάμισο στο κέντρο μιμείται ανάγλυφα την Ιερή Παράσταση της Ελεούσας, ενώ στο πλαίσιο του κάτω άκρου έχει προστεθεί από το εικονογραφικό θέμα της ρίζας του Ιεσέ ο δίκαιος προπάτορας της Θεοτόκου Ιεσέ, και στο δεξιό και αριστερό του πλαισίου βιβλικές μορφές, μάλλον από το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν η προφήτε». Στο πάνω μέρος του πλαισίου υπάρχει η μεταγενέστερη δυτική παράσταση της Αγίας Τριάδος, περιβαλλωμένη από δύο αγγέλους. Στο κέντρο επίσης δύο άγγελοι στέφουν την Ελεούσα με διάλυθο στέμα. Στο πουκάμισο υπάρχει επίσης η επιγραφή «Μη ρο θήτα ύψιλον η καθαριότησα». Η εικόνα είναι τοποθετημένη σε αξιόλογο ξυλόγλυπτο σύγχρονο και μπροστά της είναι αναρτημένα πολύτιμα αφιερώματα και ασημένια καντήλια. Όταν μεταφέρεται στον Κυρίως Ναό 5 φορές το χρόνο, Πάσχα, Κυριακή των Αγιοριτών Πατέρων,
στις 11 Ιουνίου, στις 15 Αυγούστου και τα Χριστούγεννα. Τοποθετείται σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι στον αριστερό χορό. Το προσκυνητάρι αυτό κατασκευάστηκε το 1954, ενώ παλιότερα χρησιμοποιούνταν προσκυνητάρι που είχε κατασκευαστεί το 1892 στην Πετρούπολη δωρεά του Ρώσου εμπόρου Ανδρέα Γαβρίλοβιτς, μνήμης ένεκα της επισκέψεως αυτού εν Άθο και το εν καριές προτάτων.

Από τα αντίγραφα αξιομνημόνευτο είναι ένα των αρχών του 19ου αιώνα που βρίσκεται στο κελί άξιον εστί. Είναι λαϊκής τέχνης και ακολουθεί τον τύπο της Παναγίας του Κύκου. Συνήθως η Παναγία στα αντίγραφα περιβάλλεται από τις φραγίδες των 20 αθωνικών μονών ή άλλες παραστάσεις από το θαύμα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαλκογραφίες που τον 18ο και 19ο αιώνα τυπώνονταν κυρίως στο Άγιον Όρος για τις ανάγκες των προσκυνητών και τις εξετάζει διεξοδικά η αείμνηστη Ντόρη Παπαστράτου στο δεύτερο τόμο του έργου της «Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665 έως 1899, Αθήνα 1986». Συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής. Στις χαλκογραφίες που αντιγράφουν την εικόνα, η Παναγία παριστάνεται ως κάτω στη μέση. Στρίβει αριστερά προς τον Χριστό, τον στηρίζει με το αριστερό της χέρι, περασμένο κάτω από τα γυμνά του πόδια, και πιάνει με το άλλο το δεξί του χέρι που κρατάει λιτάριο τυλιγμένο ή ανοιχτό με την επιγραφή «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με». Ισαΐου κεφάλαιον ξι αλφα. Επάνω στις γωνίες οι δύο αρχάγγελοι παραστέκουν στην Παναγία και κρατούν ταινία με την αρχή του ύμνου. Σε καμία χαλκογραφία δεν έχουν προστεθεί 20 σφραγίδες. Έκδοση Παπαστράτος, Αλφα, Βήτα, Έψιλον, Σίγμα, Αθήνα, 1986. Μερικές από τις γνωστές χαλκογραφίες που εντόπισε η Παπαστράτου έχουν τυπωθεί το 1790 στο Άγιον Όρος, το 1820 στη Βενετία, έργο του χαράκτη Γιώτα Κολόμπο, το 1862 στο Άγιον Όρος από τους χαράκτες Στέφανο και Κύριλο και άλλα. Υπάρχουν ακόμα ξυλογραφίες Βουλγάρων του 19ου αιώνα και πολλές άλλες απεικονίσεις σε δίσκους ομόλογα του 1931, ακόμα και στη Μεγάλη Καμπάνα του Πρωτάτου που κατασκευάστηκε το 1874 από τον Ιωάννη Νικολάου. Αντίγραφο της πρώτα ήτησας, το Άξιον Εστί, έργο του 1872, διαχειρός Βενιαμίν Ιερομονάχου, απεστάλλει χάριν ευλογίας παρά των 20 ιερών μονών προς την εντιεπαρχιακή πόλη της Ρωσίας Πένζα, ευσεβεστά την κυρίαν Μαρίαν Μιχαήλοβνα Κισελέβαν, σύμφωνα με την επιγραφή που φέρει. Όχι μόνον η εφαίστεια εικόνα των Καριών, αλλά και η αντίγραφά της είναι θαυματουργά, όπως η Παναγία του Ρεϊσδερέ, όπως αναφέρεται σε επόμενο κεφάλαιο. 5 φορές μόνο το χρόνο μεταφέρεται η ιερά εικόνα από το Ιερό Βήμα στον Κυρίως Ναό και συγκεκριμένα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Αναστάσεως, της Κυριακής των Αγιοριτών Πατέρων, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Θαύματος του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου. Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου κάθε έτους, σύμφωνα με πολύ
παλιό έθιμο, η εικόνα του Άξιον Εστί λιτανεύεται στις καριές του Αγίου Όρους, ενώ τα θαύματα που η Θεία Χάρις ενεργεί δια της εικόνας αυτής δικαίως της έδωσαν την προσωνυμία της θαυματουργού.

Απολυτίκιον. Ήχος τέταρτος. Ταχύ προκατάλαβε. Πατέρων αθρίστητε πάσα του άθο πληθείς. Πιστός εορτάζοντες σήμερον χαίροντες και φεδρός αλαλάζοντες. Πάντες ενεφροσύνη του Θεού γάρι μήτυρ νυν παρά του Αγγέλου παραδόξος υμνείτε διό ως Θεοτόκον αή ταύτην δοξάζομεν.

Το θεομητορικό μεγαλινάριο Άξιον Εστίν αποτελείται από δύο διακεκριμένους ύμνους, από το αγγελοδίδακτο προύμνιο Άξιον Εστί, ως αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, και από τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ποίημα του Αγίου Κοσμά του Ποιητού, 8ος αιώνας. Ο ύμνος πέρασε από τα τέλη του 10ου αιώνα σε λειτουργική χρήση και ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου όποια ημέρα και αν τελείται αυτή, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Από τον πρώτο χορό, στον ήχο που ψάλθηκε και το χερουβικό. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που καταλυμπάνεται και ψάλλεται άλλο ανταυτού. Ψάλλεται επίσης στον όρθρο και στους δύο παρακλητικούς κανόνες της Θεοτόκου και αναγινώσκεται στις ακολουθίες της τραπέζης και του μικρού αποδείπνου. Κατά την τοπική αγιορείτικη παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έψαλε τον ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ο δεύτερος ήχος θεωρείται ο καταλληλότερος για την έκφραση ηγεσίας, ελπίδας, αφοσιώσεως και αγάπης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή οσιολογιότατο μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, βασική πηγή της διηγήσεως και του εγκομείου στάθηκε η διήγηση του ιερομονάχου Σεραφείμ Θεϊπόλου περί του γενωμένου θαύματος του Άξιον Εστίν. Η διήγηση του Σεραφείμ ήταν διαθέσιμη στον Ιάκωβο Νεασκητιώτη από την καταγραφή της στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Επιπροσθέτως, ο Ιάκωβος Νεασκητιώτης πρέπει να αξιοποίησε τις σημειώσεις περί του θαύματος του Άξιον Εστί, τις οποίες είχε αφήσει ο διδάσκαλός του και φερόμενος ως θείος του ιερομόναχος Θεοδόρητος ο Εξιοαννίνων, σύμφωνα άλλωστε και με την πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση. Θεοδόρητος, αρχιμανδρίτης και προηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Λαύρας, ο και της κοινοβιακής μονής εσφυγμένου ηγούμενος ύστερων χρηματίσας, εν τούτης της χρόνης έβρεν εις παλαιά σωζόμενα χειρόγραφα ότι έγινε το τιούτον θαύμα περί ελθόν αυτή την έως ως ζηλωτής, ζηλωτής και ιεροδικά. Ο συντάκτης της διηγήσεως μετεγκομείου, όπως προκύπτει από τις αναφορές του σε αυτήν, θα είχε οπωσδήποτε υπόψη του ένα ακόμα κείμενο συναξαριακού χαρακτήρα, πιθανόν των μέσων του 16ου αιώνα, με αναφορές όμως σε γεγονότα των αρχών του ιδίου αιώνα, το οποίο διαβαζόταν κατά την ακολουθία που προηγείται της λιτανίας της εικόνας του Άξιον Εστί στην περιοχή των Καριών κατά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ή ως ανάγνωσμα στην τράπεζα που ακολουθούσε μετά το πέρας της λιτανίας.

για τη διήγηση του θαύματος του άξιον εστί, καθώς και για εγκομιαστικούς λόγους που έχουν γραφεί γι' αυτό, αντλούμε τις πληροφορίες μας από τις ακόλουθες πηγές. Πρώτον, στον κώδικα της Αγίας Άνης 156 του έτους 1848, ιδιόγραφος Ιακώβου Φίφη 321α-326α αναγράφονται τα εξής: διήγησης μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το άδειν το άξιον εστίν ως αληθώς. Άρχεται: ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης η χωική και βρότιος ηγείται και ο ουρανός. Να σημειωθεί ότι στον ίδιο κώδικα ΦΥΦΥ 316α-320α ο Ιάκωβος παραθέτηκε την ακολουθία της εορτής του άξιον εστί. Στο ούδια είπατε ήμονος 1905 έτου 1866 134 ΦΥΦΥ 2α-7α αναφέρεται το εξής: λόγος μετεγκομείου εις την εικόνα της Θεοτόκου άξιον εστίν αναγυνοσκομένη εν το περιονύμο ναό του Πρωτάτου τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Πρώτη για διήγηση που σε γεννήσαμε το κείμενο με ελάχιστες διαφοροποιήσεις και το κείμενο αυτό θα πρέπει με ασφάλεια να αποδοθεί στον Ιάκωβο Νεοσκητιώτη για τους λόγους που προαναφέραμε. Να σημειωθεί ότι το ίδιο έργο στον πίνακα του τεύχους του κώδικα επιγράφεται από τον Ιάκωβο ως λόγος εις τα θαύματα της εικόνος της Θεοτόκου Πρωτάτου. Ο ίδιος πάλι ο γραφέας μας ενημερώνει για τα ακόλουθα μετά το προήμιο και πρώτον θαύμα του γεγονότος παρά της θαυματουργού εικόνος της Παντανάσης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου προσαγορευομένου άξιον εστίν ακολούθως έπεται η σειρά ταύτης της διηγήσεως και δεύτερον δε θαύμα της σεβασμίας ταύτης εικόνος της Θεοτόκου ακούσατε εν Χριστώ αδελφοί το οποίον συνέβη κατά το έτος 1488 ήτι 1488. Οι θείοι σημειοφόροι αρχαίοι πατέρες οι εν τούτο το σεπτόρι διαλάμψαντες άνωθεν και εξ αρχής παρέδωκαν και διέταξαν ίνα απαραίτητος εκτελείται η προπομπή της λιτανίας πανδημή της θαυματουργού και Αγίας εικόνος. Πρόκειται για τις ήδη αναφερθήσεις περιγραφές τόσο του περιστατικού που συνέβη κατά τη λιτανία στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου όσο και με τον παραδειγματισμό που επακολούθησε στη Μονή Κουτλουμουσίου από την μη συμμετοχή των μοναχών της στη λιτανία. Αξιοσημείωτη διαφοροποίηση σε σχέση με το κείμενο του προηγούμενου κώδικα είναι η ακριβής χρονολόγηση του περιστατικού που συνέβη στο Διονυσιάτικο κονάκι του Αγίου Στεφάνου κατά τη λιτανία που κατά τον συντάκτη συνέβη το 1488. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την αναφορά του στο άξιον εστίν ο Ιάκωβος συνεχίζει και σε άλλο σημείο του κώδικα όπου και παραθέτει τον βίο

Αγίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Εξαντιοχίας με αρχή. Πόλη ευρίσκεται εις την Κιλικίαν. Στο τέλος του βίου, στο κάτω μέρος, ο Ιάκωβος σημειώνει. Αυτήν την διήγηση εδηγήθη ο Άγιος Πατήρ ημών Νύφων ο Πατριάρχης εις τους παραβάτας εκείνους μοναχούς τους εις το κατάστημα του Ενκαριές Κονακίου, όπου δεν τους εδέχθησαν τους ακολούθους της Λιτανίας, της εικόνος, της Θεοτόκου άξιον εστί του πρωτάτου. Η δε αντιγραφής του Τιού του Θαύματος των βίων του Εξαντιοχίας Θεοδοσίου, μη αναγνώσαντες κατά λάθος, ανέθηκαν εις τον Κοινοβιάρχην Άγιον Θεοδόσιον. Όθεν και εγράψαμε νόδε των βίων του ως ωφέλιμον όντα εις τους αναγνώσκοντας. Η επισήμανση αυτή του Ιακώβου είναι σημαντική και δείχνει αφενός το ότι ο Ιάκωβος είχε υπόψη του παλαιότερη διήγηση και αφετέρου την επιστημοσύνη του ανδρός, αφού πράγματι στο κείμενο που δημοσίευσε ο Ευλόγιος Κουρίλας η νουθεσία του Αγίου Νύφωνος στους Διονυσιάτες Πατέρες αναφέρεται στον Όσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι στον ίδιο κώδικα, με άλλη γραφή, μεταγενέστερη εκείνης του Ιακώβου, αντιγράφεται το κείμενο του Ιακώβου περί της εικόνος του άξιον εστί που υπήρχε στην αρχή του κώδικα. Τρίτον, στον κώδικα Αγίου Παντελεήμονος 206, 19ο αιώνα, όχι διαχειρός Ιακώβου, φι 1α έως 7α, γράφονται διήγηση του θαύματος εν το λάκκο του Άιδιν παρά Αρχαγγέλου Γαβρίλ φι 2α, διήγησης περί του θαύματος του γενομένου δια των ύμνων άξιον εστίν υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Το ένδοξο τούτον θαύμα εγένετο εν το Αγίο Όρι του Άθο επί των ευσεβών αυταδέλφων βασιλέων Κωνσταντίνου και Βασιλείου των Πορφυρογεννήτων ιών Ρωμανού του Νέου εν έτη Σωτηρίου 980. Πρόκειται για μεταγενέστερη διασκευή της υπό του Ιακώβου νεοσκητιώτου διηγήσεως μετεγκομείου. Το κείμενο είναι γεμάτο διορθώσεις και διαγραφές λέξεων. Τέταρτον, στον κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αντιγραφέντος το 1853 από τον ιερομόναχο Ναθαναήλ Ζωγραφίτη, υπάρχει η επιγραφή «Ακολουθία της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και Αηδήμου διδασκάλου κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου, νυν δε κατέφεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και νικούντος εις κελίον καλούμενον εν το λάκκο του Άιδιν ή τυψάλιν το όντι πλησίον των καρεών αντεγράφει υπεμού του ταπεινού εν ιερομονάχης Ναθαναήλ Ζωγραφίτου του και αρχιμανδρίτου υπερού και εύχεστε οι εντυχάνοντες αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο Αλφα, Ωμέγα, Νι, Γάμα, 1853 Ιανουαρίου. Μετά την ακολουθία παρατίθεται η διήγηση μετεγκομείου περί του γενομένου θαύματος
εν το λάκκο του Άδην, παρά του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ψάλλαντος το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του πρωτάτου, που αποτελεί επιτομή και διασκευή της διηγήσεως του κώδικα της Αγίας Άνης 156. Η διήγηση μετεγκομείου εις το θαύμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν, το άξιον εστί, στην προημότερη παραλλαγή του, με την οποία αυτή παραδίδεται στον κώδικα Αγίας Άνης 156, είναι ανέκδοτη. Το φως της δημοσιότητος είδε όμως πρόσφατα το κείμενο της διηγήσεως που παραδίδεται στον προαναφερθέντα κώδικα του Σιμωνοπετρίτικου κελίου του Ευαγγελισμού.

Στην αρχή της διηγήσεως, εν είδη προημίου, ο εγκομιαστής εξαίρει τα χαρίσματα της Θεοτόκου και το ρόλο της στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αναφέρεται ιδιαίτερα στα τρία προτερήματα της Θεοτόκου, που κατά αυτόν είναι η υπερφυής καθαρότης, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου αυτής συλλήψεως και ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας της. Αρχίζοντας τη διήγησή του ο συντάκτης, τοποθετεί χρονικά το θαύμα του άξιον εστί κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως βασιλείου και Κωνσταντίνου των πορφυρογεννήτων ιών Ρωμανού του νεωτέρου, ήτι το έτη 980 από δεκτήσεως 6940. Στη συνέχεια καταγράφεται λεπτομερώς το γενόμενο θαύμα όπως το έχουμε ήδη περιγράψει. Ενδιαφέροντα είναι τα λειτουργικού χαρακτήρα σχόλια του συντάκτη που μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διαχρονική εξέλιξη του τρόπου εορτασμού του θαύματος του άξιον εστί, τα οποία παραθέτουμε. Πρώτον, στην αναφορά της θαυμαστής συμπληρώσεως του ύμνου με την προσθήκη του άξιον εστί, σχολιάζει: σημείωσον ότι έκτοτε οι μεταγενέστεροι άρχισαν να συνθέτωση και να ψάλωση τα μεγαλινάρια εις την ενάτην οδύν έντες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, ότι οι παλαιοί ποιητέ αυτοί ουκ εσυνέθεσαν δια τούτο και εν της μηνέης ου γράφονται, αλλά εις τα ηρμολόγια ιδιαιτέρως έπειτα εσυνέθεσαν και έβαλον. Δεύτερον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εορτή του Άξιον Εστί τελείται σήμερα όχι μόνον στο Άγιον Όρος αλλά και πανορθόδοξα στις 11 Ιουνίου. Ο εγκομιαστής όμως μας δίνει την πολύ σημαντική πληροφορία ότι παλαιότερα ο εορτασμός είχε μετατεθεί στις 13 Ιουλίου για το λόγο ότι η 11η Ιουνίου συνέπιπτε με την περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και δεν ήθελαν να γίνεται κατάλυση της νηστείας αφού οι τότε πατέρες τηρούσαν απαράβατον την ακρίβεια της νηστείας. Μας ενημερώνει επίσης ότι είχε συντεθεί ειδική ακολουθία για τη 13η Ιουλίου, η οποία λησμονήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της περιγραφής του θαύματος, ο εγκομιαστής σημειώνει ότι έπειτα από την ενημέρωση των λοιπόν γερόντων της κοινής συνάξεως περί των γενωμένων, θεσπίστηκε από αυτούς να εορτάζεται η ιερά αυτού σύναξης κατά την 13η του Ιουλίου μηνός. Το δε θαύμα έγραψαν κατά αυτήν την ημέρα ενή ο ύμνος παρά του Αρχαγγέλου εμελουργήθη την 11η του Ιουνίου. Διατογίνεστε τότε την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων και ψάλεστε εν αυτή τα μεσόρια. Είναι αγούν μη γίνεται κατάλυση της νηστείας, διότι οι πατέρες τότε εφύλατον την ακρίβεια των νηστειών απαράβατον. Τούτου ένεκα εγγράφει εν της παλαιής συναξαριστές χειρογράφης η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν ήτι εν το ψάλιν το άξιον εστί, την δε εορτήν μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός με ασματικήν ακολουθίαν, της οποίας ακολουθίας την αξίαν αγνοούντες οι πολλοί εκ της πολυχρονίου πανδαματορίας
αμνημονευτήσεις τις αιτίες απορούσει δικαίως. Τρίτον, φαίνεται όμως ότι η καθιέρωση της τελέσεως της εορτής στις 13 Ιουλίου δεν είχε την ανάλογη αποδοχή της λειτουργικής συνειδήσεως των αγιοριτών, οι οποίοι πιθανότατα δεν θεώρησαν μειωτικό της νηστείας των Αγίων Αποστόλων τον εορτασμό του θαύματος του Άξιον Εστί. Με την ευκαιρία της αναφοράς του στη μεταφορά της εικόνας του Άξιον Εστί στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, ο εγκομιαστής επανέρχεται στην ημερομηνία τελέσεως της εορτής. Έτσι μας ενημερώνει ότι οι παλαιοί πατέρες εόρταζαν το θαύμα του Άξιον Εστί στις 11 Ιουνίου, αλλά με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας κοσμικών περιστάσεων, τις οποίες δεν κατονομάζει, ο εορτασμός αμελήθηκε για να επανέλθει στις μέρες του και τότε συντέθηκε ακολουθία προκειμένου να τιμηθεί η Θεοτόκος αλλά και ο Ευαγγελιστής της Αρχάγγελος Γαβρίλ. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. «Εόρταζον δε οι παλαιοί πατέρες ταύτην την μνήμη του θαύματος, κατά αυτήν την ημέραν όπου ετελέστη την 11η Ιουνίου μηνός, αλλά από κοσμικάς περιστάσεις αμεληθήσα κατά τους παρόντας αυτής χρόνους, εκρίθη να εορτάζεται πάλιν ως και πρώτερον. Όθεν και εορταστική ακολουθία συνετέθη ως προεγράφη ή να δοξάζεται η πανίμητος Θεοτόκος. Εφημείται δε και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ως της καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής, ούτως υπηρέτης και εις το να αποκαλύψει τον όντως θεομητορικών τούτων ύμνων, ως αυτό μόνο και κατά πάντα πρεπούσεις της διάφτης διακονίας. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η πληροφορία του εγκομιαστή ότι η απόφαση της μεταφοράς της εικόνας του Άξιον Εστίν από το κελί που βρισκόταν και στο οποίο τελέστηκε το θαύμα στον κοινό ναό του Πρωτάτου ελήφθη κοινή ψήφο σε σύναξη που έγινε στον Άθωνα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους καθώς και οι λόγοι αλλά και ενάρετοι μοναχοί. Επισυνάπτει μάλιστα τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η μεταφορά, που ήταν πρώτον για να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους πατέρες να σπάζονται την εικόνα και να απονέμουν σε αυτήν τις πρέπουσες τιμές, και δεύτερον για να διεφυλαχθεί η ησυχία που απολαμβάνει ο γέροντας του κελίου του Άδην και η συνοδεία του, η οποία κινδύνευε να διαταραχθεί από το πλήθος των μοναχών και των λαϊκών που προσέτρεχαν εκεί χάριν ιαμάτων μετά τη διάδοση της φήμης του γενωμένου θαύματος. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα. «Κινήσουν συνάξεως τότε εν το όρι γενωμένης, συναχθέντων πάντων των ηγουμένων του Αγίου Όρους και λοιπόν λογάδων και εναρέτων πατέρων, την μεν Αγίαν εκείνην εικόνα εις ενώπιον ο Αγγελικός Ύμνος εψάλτη, μετεκόμισαν κοινή ψήφο εις των κοινών ναών του Πρωτάτου, ή να μένει εις αίδιον ενθύμηση του θαύματος και να δοξολογείται και να ασπάζεται παραπάντων εκεί και ή να μην ταράτεται η ησυχία του Αγίου εκείνου γέροντος των κελίων του Λάκου, ότι διαδοθήσεις της φήμης του θαύματος σειραίοντες πανταχώθεν ου μόνον οι του όρους μοναστέ και μηγάδες, αλλά και έξωθεν εκ του κόσμου πανταχώθεν, συνέτρεχον και χάριν ιαμάτων, η μεταπίστεως προς αυτήν προστρεχόμενη, απελάμβανον
ότι πολλά και διάφορα θαύματα ετέλεσαν η Αγία αυτή εικόν, τα οποία εις γραφήν δεν εδόθησαν. Στη συνέχεια της διηγήσεως γίνεται εκτενής αναφορά στα θαύματα όπου ετέλεσε η Αγία εικόνα αυτή, σύμφωνα άλλωστε με τον ιδιαίτερο τίτλο του σχετικού κεφαλαίου. Ως πρώτο θαύμα αναφέρεται το περιστατικό που συνέβη κατά την λιτανία της ιερής εικόνας της Καριές έξω από το Διονυσιάτικο κονάκι, αντιπροσωπείο του Αγίου Στεφάνου, όπου οι Διονυσιάτες πατέρες δεν εξήλθαν προς υποδοχήν της εικόνας σύμφωνα με το έθιμο, αλλά παρέμειναν κλεισμένοι εντός του κτηρίου. Προς παραδειγματισμόν τους, την επομένη μέρα έπεσε χαλάζι και κατέστρεψε όλα τα δέντρα της περιοχής του κονακίου, ενώ άφησε ανεπηρέαστα τα δέντρα της γύρω περιοχής. Το περιστατικό πληροφορήθηκε και ο Άγιος Νύφων, πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης, που εφησύχαζε τότε στη Μονή Διονυσίου και ο οποίος επιτίμησε και παραδειγμάτισε τους ανεβλαβείς μοναχούς. Στη συνέχεια αναφέρει και δεύτερο θαύμα που συνέβη πάλι με αφορμή τη λιτανία της εικόνας στις Καριές. Κατά αυτό οι κουτλουμουσιανοί μοναχοί, υπεροπτικά φερόμενοι, δεν συμμετείχαν μία χρονιά στη λιτανία, θεωρώντας ότι πρέπει να λιτανεύουν χωριστά, καθώς και τα λοιπά μοναστήρια. Ως συνέπεια αυτής της επιλογής τους κατά τον εγκομιαστή, οργή του Θεού και της Θεοτόκου ανέβη επ' αυτής, αφού τόσο το πλοίο όσο και ο αρσανάς της Μονής καταστράφηκαν λίγο μετά από τους κουρσάρους, ενώ ταυτόχρονα μέρος των τυχών της Μονής καθώς και κτίρια όπως η νεόκτιστη τράπεζα κατέπεσαν. Χρήσιμη για την ανίχνευση των πηγών του συντάκτη της διηγήσεως είναι η αναφορά του ότι ταύτην την διήγηση του άξιον εστί γεγραμμένην ευρών ο πρώτος του όρους Σεραφείμ καλούμενος εν παλαιής χειρογράφης το τότε καιρό σωζόμενα έγραψε κατά το 1555 προχρόνων 2902. Από την τελευταία αυτή επισήμανση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διήγηση μετεγκομείου συντάκτηκε το έτος 1847, ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας της Αγίας Άνης είναι του έτους 1848, κάτι που θεωρείται πολύ φυσικό, αφού ο πολυσέλιδος αυτός κώδικας αποτελείται από πολλά και διάφορα θέματα και θα χρειάστηκε αρκετός χρόνος ώσπου να ολοκληρωθεί η συγγραφή του. Στο τελευταίο μέρος της διηγήσεως που επιγράφεται ευχή του τέλους του λόγου, ο εγκομιαστής δέεται θερμά στη Θεοτόκο που είναι θαύμα υπερφιέστατον της φύσεως, θέαμα παράδοξων πάσης κτήσεως, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητος άβυσσος εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων, δυσλείπτων και ύψος ενιών δυσνοήτων ουρανίων, ώστε να συνεχίζει να ποτίζει διαπαντός εκ της ακενότου πηγής των χαρίτων της εκείνους που με χαρά προσέρχονται εις προσκύνηση της ιεράς χαριτοβλή του εικόνος. Τέλος ο εγκομιαστής, γενικεύοντας την αξία των σχετιζομένων με τη Θεοτόκο ιερών αντικειμένων όπως η εικόνα του άξιον εστίν, αναφέρεται σε υποσημείωσή του στο γνωστό θαύμα της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τη διήγηση περί του άξιον εστί με το τόσο προσφυλές θεομητορικό θέμα του, το οποίο έχει καλύψει υμνολογικά και αγιολογικά.

το κείμενο του εγκομιαστικού λόγου. Το παρόν ανέκδοτο χειρόγραφο που δημοσιεύεται με σιωπηρές τις διορθώσεις στην ορθογραφία και στη στίξη υπάρχει στο Παρατσκαριές Σιμωνοπετρίτικο Ιερό Κελίο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και φέρει την εξής επιγραφή. Ακολουθία της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Συντεθήσα και φιλοπονηθήσα παρά του Σοφωτάτου και Αηδήμου διδασκάλου Κυρίου Βενεδίκτου Σημαίου. Νυν δε κατέφεσιν και αίτησιν του Πανοσιωτάτου Κυρίου Θεοφυλάκτου Πνευματικού και ενικούντος εις κελίον καλούμενον εν το λάκο του Αηδήν ή τη ψάλιν το όντι πλησίον των καρεών αντεγράφει υπεμού του ταπεινού εν ιερομονάχης Ναθαναήλ ζωγραφίτου του και αρχιμανδρίτου και υπερού και εύχεστε οι εντυχάνοντες αθωνίησιν εν έτη σωτηρίο 1853 Ιανουαρίου διήγησης μετεγκομείου περί του γενωμένου θαύματος εν το λάκο του Αηδήν παρά του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ψάλλοντας το άξιον εστίν ενώπιον της θαυματουργού ταύτης εικόνος του πρωτάτου. Ευλόγησον Πάτερ ουρανίων αγγέλων η ουσία η άειλος και ανθρώπων η φύσης η χωική και βρωτεία ηγείτε ομού και ουρανός οφείλουσιν εις την νεάνιδα ανύμφευτο νύμφη του ποιητού των απάντων Θεού Θεοτόκον Μαρίαν άλικτον των ύμνων και εφήμνια διηνεκή καταξίαν προσφέρειν. Ο νους άπας των ανθρώπων θαυμάζει με απορία εις τρία προτερήματα της Θεοτόκου και η γλώσσα των θεολόγων αδυνατή προσφυώς να εγκομιάσει τα υψηλά προνόμια της Βασιλίδος και Μητρός του Θεού. Διότι εις το θεοσκήνο των υποκείμενών της υπεραστράπτουσιν ε υπερφυείς ακτίνες των τριών τούτων προνομίων και ασυγκρίτων αυτής μεγαλείων χωρίς να δίδουσι μετοχήν της υπερφυούς ταύτης αξιότητος μήτε εις την φύση των αγγέλων την άειλων μήτε εις των χωρών των Αγίων απάντων θεοπρεπών των πανέντιμων τούτων των τριών προνομίων το πρώτον η υπερφυής καθαρότης ταύτης της Θεονύμφου Μαρίας ειν εκβρεφικής ηλικίας άχρη της ασπόρου λοχίας είχεν υπάναγνος. Το δεύτερον, ο υπερφυής θαυμάσιος τρόπος της ασπόρου συλλήψεως και το τρίτον, ο άφθορος τόκος της υπερλάμπρου παρθενίας εις φραγής μετρητήν δαδουχίαν έγλης υπερφότου εν Θεού θαυμάσιον θέαμα εκτελούν την Θεόνυμφων Μαρίαν άνω εις τον υπερεθέριον κόσμων και κάτω επί γης εις την υφήλιον πάσαν. Διότι η καθαρωτάτη αγνία της παρθενικής ωραιότητος ή των δώρων εξαίρετων και ουχή απλούν της φύσεως καθότι συγκαταρρυθμείται κατά φύσιν με τους απογόνους του γενάρχου Αδάμ η οποία καθαρότης την εξοραίζει από προαιρετική μόνη διάθεση της λαμπρότητος με όλον όπου εις την ιεράν της καρδίαν δεν έλαβε χώραν μηδεμία ροώδης κλίσης ρευστής ορέξεως ή της εξαλείφεται παντελώς με την ισχύν της προαιρετικής έμφρονος εκλογής. Η ένθεος καθαρότης της υπεράγνου Μαριά ομολογείται φύσης ομού και προαίρεσης χάριτε σύνθετη των οποίων η έλαμψης εις έτερον σώμα αγιοσύνης των άλλων Αγίων Ανδρών ηνωμένη
δεν έλαμψε τη αυτήν φεδροτάτην ασύγκριτον καθαρότητος έγλιν. Αυτά τα τρία προτερήματα της Παρθένου ως μεγαλεία ασύγκριτα όντα, άφθεκτα και ακατάληπτα, ιστορίζουσιν οι ζωγράφοι επιστημονικώς ως τρεις φαϊνούς αστέρας εις τα θεομητορικάς αγίας αυτής εικόνας. Εκ του πρώτου ιστερογράφου εκείνου λέγω, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του κατά πρώτον την θείαν αυτής εικόνα ιστορίσαντος, την παράδοσιν εκλαβώντες και φυλάτοντες. Εις μεν την κεφαλήν ένθα το ηγεμονικόν του νοός ενίδρυται, τον πρώτο αστέρα ιστορίζοντες, ως άνω που εκβρέφους παντελώς ροπήν μόμου δεν εδέχθη. Τον δε δεύτερον αστέρα καθιστορούσιν εις το στήθος εξ αριστερού μέρους ένθα η καρδία, ως άνω που ασπόρος εκ των αγνών αυτής αιμάτων ετηρώθη σάρξ υπερφυός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του προανάρχου Πατρός. Εις το δεξιόν δε μέρος του στήθους ένθα εναγκάλες αυτής βαστάζει τον αυθόρος τεχθέντα μονογενή Υιόν αυτής και την παρθενίαν αυτής άφθορον τηρήσαντα, τον τρίτον αστέρα προσφιέστατα ιστορούσι. Η φύση συχοϊκή εις τα κάτω αμφιρεπής εις μόνη την Παρθένων Μαρίαν, επιρρεπής εις τα Κρήτωνα, θαυμασίως εγνώστη, ως προορισμένος χρυσός, προς χρήσιν του αρχιτέκτονος Θεού, απαιώνος ορισμένη Θεόθεν, εις ένθεον οίκησιν. Και τι ούτων λοιπόν μέγα προτέρημα ένθεον,

το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ότι νεάνης ετέρα δεν εξήρκει να υπουργήσει το φρικόδες μυστήριον της Θείας Ενανθρωπίσεως, δεν έκρινεν αξίαν άλλην παρθένων ο Θεός λόγος εις την σωτήριον ενανθρώπιση κατά τους νόμους της φύσεως. Ω κλαίος της παρθένου, ο ύψος μυστηρίων παραδόξων εν Θεών υπέρτατων, ο τερπνή δόξα της Θεοτόκου Μαριάμ, κροτούσιν εις αυτήν νοερός η χωρή των αγγέλων, χερουβίμ, σεραφίμ, με όλες τας ιεραρχίας των ασωμάτων, άδοντες μέλος ουράνιων πάντερπνων. Αλλά καθώς πρώην ο Γαβρίλ εξ ουρανού αποσταλής ευγγελίσατο αυτή τη παρθένο την άσπρον φρικτήν θείαν σύλληψην, ούτω και ήδη εν σχήμα τη μοναχού φανής σαφώς, μοναχό υπηκό αληθή, εδίδαξε τον ύμνον των αγγελικών ως δι αρμοδίος παρά των εισαγγέλων αζύγων ψάλεστε. Πρώτος αυτός του μέλους αρξάμενος και χαράξας εμπλακή εις αίδιον μνήμην του θαύματος, ούτινος την ανάμνηση σήμερον άγοντες απαρχής της θαυμαστής τάφτης διηγήσεως.

Κατά τους χρόνους του ευσεβούς βασιλέως βασιλείου του Πορφυρογεννήτου, ως της έλαβε τα σκύπτρα της βασιλείας Ρωμαίων, ομού μετά του αυταδέλφου αυτού Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου και αυτού καλουμένου, ιών Ρωμανού του Νέου, εν έτη Σωτηρίο 980 Νικολάου δε του Χρυσοβέργη Πατριαρχούντος, εν έτη αποκτήσεως κόσμου 6490. Κατά την σκήτην των Καρεών, εκεί πλησίων εν το λάκκο του Άιδιν ή τη Ψάλιν καλουμένου, εις την τοποθεσία της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος, ευρίσκοντο το Πάλε και τα Νιν κελία ησυχαστών διάφορα. Εις ένα γούν των κελίων τούτων, επωνόματι τιμόμενων της κοιμήσεως της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εκατοίκει εις γέρον ιερομόναχος, ομού και ενάρετος έχων υποτακτικών υπήκων και ευλαβέστατων αγγελόβιων και αγγελώνυμων Γαβριήλ ούτω καλούμενων. Επειδή δε τότε εις το πρωτάτον ένθα ο πρώτος του όρους ευρίσκετο, εγίνε το αγρυπνία κατά παν Σάββατον εσπέρας, ως έκπαλε ή τον συνήθεια να γίνεται εις τα σκήτας.

και συνηθρίζοντο οι εν της πέριξ της Κίτεως ησυχάζοντες μοναχοί. Κατά το εσπέρας λοιπόν ενός Σαββάτου, θέλοντας να υπάγει ο προρηθής γέρον εις την Αγρυπνία, λέγει το μαθητή αυτού: «Τέκνον, εγώ μεν υπάγω εις το Κυριακόν του Πρωτάτου να ευρεθώ εις την Αγρυπνία ως χρεών μου απαραίτητον, ότι δεν δύναμε να λείψω από την παράσταση του χορού των ιερομονάχων ως ιερομόναχος ον. Σίδε, ή να μία μελής εν τον άρθικη ιστάμενος ως μοναχός, όντα ιδιώτης, και νιστάζεις, ως και άλλοτε μη έλεγες, μείνον μάλλον εν το κελίο όδε, και προσεύχουν ο αιρός, ως εδιδάχθης, κατανιγόμενος και του πόματος των δακρύων κατεντρυφών. Ψάλε και την συνήθεια ακολουθία σου, ως δύνασε, εις αν γάρ ο τεγέρον και ο μαθητής, θεωρητική και γυμνασμένη, ον ο πατήρ εις την υπτικήν εργασίαν, και τον μαθητήν εκδιδάσκον νοερός, κατά μόνας προσεύχεστε. Και ούτως ο μεν γέρον απήλθεν εις το πρωτάτον μετά των συνασκητών, συναγρυπνήσε, ο δε ευλαβής εκείνος υποτακτικός, εν απομείνας μόνος του εις το κελίον, εις ελθόν αφεσπέρας και αυτός εν το ευκτηρίο οίκο της Θεοτόκου, επροσήφχετο συνήθως νοερός και ησύχος ως ήθιστο, ποιόν προσκυνήσεις πυκνάς και στάσιν πανίχιον μετακατανήξεως. Κατά δε του μεσονύκτιον άρχισε να ψάλει τον τριαδικόν κανόνα, και ειδού της αδελφός ως εκ των γυτνιαζόντων έκρουσε την θύραν του κελίου. Ο δε ανοίξας είδε ως μοναχόν την αγνώριστον και λέγει αυτό ότι ήλθεν είναι συμψάλωση νομού την ακολουθίαν. Επειδή δε και η αγγελική παρουσία φέρει εφροσύνην και χάνει στην ψυχή του ευαγούς, η δε δαιμόνιος παντία ξεχνή δηλίαν και ταραχήν. Με τα χαράς λοιπόν εδέχθη ο μοναχός των φαινόμενων μοναχών ως συμβοηθών της ασματικής ακολουθίας και άρχισαν ομού ψάλιν ευλαβώς των τριαδικών κανόνα. Ο δε φαινόμενος μοναχός επί ανά τρεις προσκυνήσεις βάλλον την χείραν έως την γην εις κάθε τριαδικών τροπάριων και ψάλλον αργός με ευλάβιαν του οποίου κατά μίμησιν επί και ο καλός μαθητής του γέροντος ως ευλαβέστατος όπου ήταν χαίρον ότι έβρεν ομογνωμούντα και ομόφρονα σύννευχον. Εις δε το τέλος του κανόνος του τριαδικού του Ιερού Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Σμύρνης, κατά το έθος του Αγίου Όρους, ως γράφουσι τα ορολόγια, ότι δε εν το Αγίο Όρι του Άθο μετά των τριαδικών κανόνα ψάλουσι την τιμιωτέραν δίχωρον, ήτι ομού οι δύο χωροί, τα δε τριαδικά μεγαλινάρια ούκε λέγοντο τότε. Τότε ο ξένος μοναχός φαινόμενος επίησε έναρξην του ύμνου του κυρίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊούμα, και άρχισε με μέλος αγγελικών σταθείς κατέμπροσθεν της θαυματουργού εικόνος ταύτης της τότε μεν εν το ναό εκείνο του κελίου ισταμένης, νυν δε εναδίτης του μεγίστου ναού του πρωτάτου τεθυσαυρισμένης, και έψαλε με θώσεις κατανήξεως και πανευλαβίας το άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον.

και μητέρα του Θεού ημών, το οποίον έψαλε ως μεγαλινάριον. Ιθούτο συνήψε και των ιερμών της τιμιωτέρας με τόσην δε γλυκύτητα και εφώνου μελωδίας, ίσεν ο ουρανοφύτης Αρχάγγελος Γαβρίλ των θεομητορικών αυτών ύμνων, ασυγκρίτως του μέλους του Ιωάννου Κουκουζέλη, εις του οποίου την μελωδίαν τα ανέστητα ζώα των τράγων ίσταντο εκπλητώμενα. Εις δε του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ούτου και αυτός καλούμενος, σκυρτών και αγαλώμενος, ίστατο ενεός και ευλαβός ακροόμενος, την αγγελική μελωδίαν. Θαύμα δε οικολούθη το θαύματι, ότι ο μεν ιερός χαρακτήρ της θεομητορικής εικόνος, φμπρών επέμπε,

Ευρώπας ποτέ συνοδοιπορούντες και συλλαλούντες το σωτήρι. Του μη γνώνε μη δε συνιένε την αγγελική παρουσίαν. Αλλά μετά το τέλος του άσματος, ενδόμηχον έχουν την ιδίτητα του μέλους και των τερπνών εγκομείων του μεγαλιναρίου ή τη ιρμού της τιμιωτέρας, η ρότα των φαινόμενων ότι εμείς το τιού των μεγαλινάριων του ιρμού ουκ είδαμεν. Μόνον δε των ιρμών ψάλλομεν και άμα εδέ το παρακαλών των φαινόμενων όνι χάρις εσκίαζε του μη επιγνώνε αυτόν ο οποίος είναι οικονομικός ή να γράψει αυτό τον τιού των ύμνων και ούτως μεν θεόθεν κινηθείς το φανέντι ητήσατο. Ο δεασμένος την αίτησιν υποδεξάμενος χάρτην και κάλαμον παραυτού εξεζήτησεν. Ο δε μη έχειν υπόν πλάκα τεινά προσκομίσε αυτό ετέλευσεν. Δραμώνουν ο καλός υπήκος και ευρών πλάκα μεταπόθου προσέφερεν αυτό. Λαβών δε αυτήν ο άγγελος και τη μεν αριστερά χειρή κρατών αυτήν, τη δε δεξιά δια του δεικτικού δακτύλου χαράξας θαυμασίως των ύμνων, τόσον βαθέως εχαράχθησαν τα γράμματα εις την πλάκα εκείνην, την σκληράν, ωσαν να εγγράφησαν επάνω εις πυλών απαλότατων. Ήτα λέγει το μοναχό, ιδού, από την σήμερον εις το εξής, ούτω να ψάλλεται ο ύμνος ούτως και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και ταύτα υπόν, ο μεν φανής άγγελος αφανής εγένετο, απέμπροσθε των οφθαλμών αυτού, ως παραθεού αποσταλής, αποκαλύψε των αγγελικών του των ύμνων, τι του Θεού μητρή, πρεποδέστατον. Ο δε μοναχός, ανανύψας και εις αυτόν ελθόν εκ της σκέπης, εις η οφθαλμή αυτού εκρατούντο άχρη τούτου, του μη επιγνώνε αυτόν, έμεινεν εκστατικός, το θαύμα εκπλητώμενος. Και έστι εις προσευχήν, κατασπαζόμενος περιχαρός την θαυμαστήν εικόνα της Θεοτόκου και την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, άχρη αυγής ημέρας της Κυριακής, ευχαριστών το Θεό και τη Θεομήτωρη των ύμνων επάδων ακορέστος. Αφού δε υπέστρεψεν εκ της αγρυπνίας ο γέρον και προστάτης αυτού, εδιηγήθη αυτό ο καλός μαθητής την αγγελική νοπτασία και υποδείξας αυτό την αγγελοχάρακτον πλάκα, ήρξα το ψάλιν το άξιον εστίν γήθοσύνος, καθώς παρά του αγγέλου εδιδάχθη. Ο δε γέρον ταύτα ακούσας και ειδών την πλάκα, έμεινεν εκστατικός δια το τιού των θαυμάσιων. Λαβώντες λοιπόν και οι δύο την αγγελοχάρακτον εκείνη πλάκα, απήλθον εις το πρωτάτον και δείξαντες αυτήν είστε τον πρώτον του Αγίου Όρους και εις τους λοιπούς γέροντες της κοινή συνάξεως, εδιηγήθησαν άπαντα εις αυτούς τα γεγονότα. Ιδε, δοξάσαντες την Κυρίαν Θεοτόκον δια το παράδοξον τούτο θαύμα, κοινή ψήφο εκλέξαντες γέροντες απέστειλαν ομού με την πλάκα και γράμματα προς τον ευσεβή βασιλείον των Πορφυρογέννητων και προς τον Πατριάρχη Νικόλαον τον Χρυσοβέργη, διαλαμβάνοντα ακριβώς όλην την άνωθεν διήγηση και άπασαν την υπόθεση του τιού του τερατουργήματος. Ταύτα μαθώντες ότι βασιλεύς και ο Πατριάρχης Συσσίνιος, ο γάρ Νικόλαος κατά αυτά σε κοιμήθιαν κυρίω, και ανέβη εις τον θρόνον αυτός ο Συσσίνιος εκ μαγίστρου, άνθρωπος λόγιος

και ιατρός επιστήμων, ως τις διεγκομείων επιστολών όρισεν απανταχού εις όλη την οικουμένην να ψάλλεται εις τας εκκλησίας των Ορθοδόξων ο αγγελικός ούτος ύμνος εν τες ακολουθίες και εις την ιεράν λειτουργίαν. Η δε Αγία εικόν της κυρίας Θεοτόκου εις έμπροσθεν εμελουργήθη ο αγγελικός ούτος ύμνος, μετεκομίστη εις τον μέγιστο ναόν του πρωτάτου από τους πατέρες του όρους ή να σώζεται εκεί, τιμωμένη εις αίδιον μνήμην του θαύματος και ενθρονιάστη ένδον του ιερού βήματος επάνω του ιερού συνθρόνου, καθώς έως την σήμερον σώζεται. Το δε κελίον εκείνο έλαβε την επωνυμία και ονομάζεται Άξιον Εστίν. Ο δε λάκος εκείνος εκλήθη λάκος του Άιδιν ή του Ψάλιν, ότι εις το εν λάκο κελίο εμελουργήθη ή τη εσάθη παραχαγή Γαβρίλ, θεομικός κουτός.

Και επειδή το θαύμα τούτο συνέβη κατά την 11η ημέρα του Ιουνίου μηνός, κατά την οποία εόρταζον και η παλαιοί αγιορείτε και εξαιρέτως οι καριώτε την μνήμη του τιού του θαύματος, εόρτιον ημέραν της κυρίας Θεοτόκου άγοντες, αν και μετά την πολυκαιρία, ύστερα από καιρικάς περιστάσεις, αμελήθη και λησμονήθη τελείως η τιάφτη κατοφυλήν απαραίτητον εορτή, τυχαίνει να εκτελείται παροιμών ευχαριστήρια τη πανημνήτω αποδίδοντες τη δεσπίνη, επειδή λέγω κατά την 11η εόρταζον την δέσποινα Θεοτόκων, ή να μην μένει και ο αυτουργός του τιού του θαύματος αγέραστος, ο αρχάγγελος δηλαδή Γαβρίλ. Τούτου ένεκα εθέσπισαν να εορτάζεται τη 13η του Ιουλίου μηνός, το οποίον με την πολυκαιρία λησμονήθη και αυτό ως και το πρώτον, δια το οποίον απορούσε πολύ τίνος ένεκεν εορτάζεται ο αρχάγγελος Γαβρίλ τη 13η του Ιουλίου μηνός, ότι η αιτία της τιάφτης συνάξεως ως γνωστή ούσα και πασίδηλος τότε παρά των αγιωτών πατέρων δεν εγγράφει εν της μηναίης, ετάχθη δε εις τον Ιούλιον μήνα να εορτάζεται, επειδή εις τον Ιούνιον είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και ψάλλεται το Αλληλούια.

και για να μην καταργώνται τα μεσόρια και γίνεται κατάλυση της νηστείας. Τούτου ένεκα την μένε εορτήν του Άιδιν κατά αυτήν την ημέραν όπου και το θαύμα συνέβη. Την δε σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ μετέθεσαν εις την 13η του Ιουλίου μηνός. Καθώς γάρ και 26η εορτάζεται του Μαρτίου μηνός δια των Ευαγγελισμών της Παρθένου. Ούτω και οι τότε πατέρες ετελούσαν σύναξη και λειτουργίαν κατενι αυτών εις τον ρυθέντα λάκων των επωνομαζόμενων Άιδιν ή Τυψάλιν εις μνήμην του θαύματος τιμώντες και δοξάζοντες τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ώστις καθώς απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου ομού και τροφεύς και διακονητής και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής. Ούτω υπηρέτησε και νυν εις το να αποκαλύψει τον όντος θεομητορικών τούτων ύμνων ως αυτό μόνο κατά πάντα πρεπούσεις της τιάφτης διακονίας. Και πάλι μεν ο Δεσπότης των όλων Θεός έδωκε τας 10 εντολάς εις τους Εβραίους γεγραμμένας με τον εαυτού αόρατον εάν είναι να υπούμεν δάκτυλον επάνω εις τας 10 λιθίνας πλάκας. Τώρα δε ο άρχον των του Θεού αγγέλων έδωκεν εις όλους τους Ορθοδόξους των πλέον γλυκύτερων και αρασμιότερων ύμνων της Μητρός του Θεού γεγραμμένων εις λιθίνην πλάκα με τον αρχαγγελικόν αυτού δάκτυλον. Βλέπε δε πως επληρώθηκε η προφητεία του Θείου Αρχαγγέλου Γαβρίλ όπου είπε ότι να ψάλωση των ύμνων τούτων όλοι οι Ορθόδοξοι. Διατί τόσο κοινός και τόσον ποθητός εγένετο ο αγγελοσύνθετος ούτος ύμνος εις όλους τους Ορθοδόξους ώστε όπου και αυτά τα παιδεία των χριστιανών έμαθαν εξεύρουν και τον ψάλουσιν μεγαλοφόνος την σήμερον με μεγάλη χαράν και αγαλίασιν της καρδίας των εις δόξαν της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

θαύματα όπου εκτέλεσε η κυρία Θεοτόκος δια της ιεράς αυτής εικόνος. Πρώτο θαύμα. Όταν οι παλαιοί εκείνοι όσοι και σημειοφόροι πατέρες μετεκόμισαν την ιερά και θαυματουργήν ταύτην εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την καλουμένην άξιον εστί, και την ενθρόνησαν εις το ιερόν σύνθρονον του Αγίου Βήματος, εναδίτης του Παμεγίστου Ναού του Πρωτάτου, διετάξαντο και εθέσπισαν ή να απαραίτητος εξέρχεται

Ευλαβός, μεταφωτοχυσίας και θυμιαμάτων, ψάλλοντες και περιερχόμενοι με όλων το ιερατείων, ενδεδειμένοι τας ιεράς αυτών στολάς, και συνακολουθούντες οι λοιποί λιτανεύοντες. Εθέσπισαν δε και να γίνεται ετοιμασία τραπέζης πλούσιο παρόχου, δια να φιλεύονται πάντες οι συνακολουθούντες την ιερά λιτανία, σχεδόν και όσοι ξένοι και πτωχοί, αν ευρεθώσει εις δόξαν του εκ νεκρών αναστάντος ζωοδότου Χριστού του Θεού ημών, και εις τιμήν και ευχαριστίαν της παντανάσης δεσπίνης Θεοτόκου μητρός αυτού, η οποία καλή και επενετή παράδοσης εφυλάχθη και διατηρήθη αλληλοδιαδόχος εις έτη πάμπολα, καθώς και άχρη του νυν χάρη τη Θεία φαίνεται. Αλοφθονών τα καλά πάντοτε και αμαυρών αυτά μισόκαλος, συνήργησε ποτέ να εμποδίσει το τιού των καλών. Πρώτον μεν, ή να εμποδίσει και υστερήσει των μισθών των ποιούντων την τιάφτην φιλίαν, και να χαυνώσει των ζήλων της κοινής ταύτης συνάξεως, και πάυσει του λοιπού η λιτανία και η περιφέρεια της θαυματουργού ταύτης εικόνος της Θεομήτωρος. Κατά το 1488 έτος, κατά σατανικήν ενέργειαν, τέσσερι μοναχοί, οι κατοικούντες εις το κονάκιον της Ιεράς Μονής του Διονυσίου, επαρέβησαν ταύτην την παράδοσην και διάταξη των παλαιών εκείνων θειωτά των πατέρων. Όθεν, όταν η λιτανία της Αγίας Ταύτης εικόνος εγίνετο και συνελιτάνευον πάντες οι αδελφοί, τότε οι ανωτέρω εκείνοι τέσσερι μοναχοί, Διονυσιάτε, βλέποντες αυτούς, ουχή μόνον έκλεισαν το κονάκιόν τους ή και εκρύβησαν και δεν εξήλθον εις προϋπάντησιν της Αγίας εικόνος, αλλούτε τους λιτανεύοντας εφήλευσαν κατά την περικρατούσαν συνήθεια, μάλιστα φάγους και εινοπότους αυτούς εκάλουν, ομοίως και την παράταξη της λιτανίας παράνομων είναι έλεγον. Τι δε η κυρία Θεοτόκος ενήργησε εις τους παραβάτας εκείνους, ακούσατε. Κατ' εκείνη την εσπέραν, εν το καιρό του δείπνου, ευνηδίως κατέβη βροχή πολλά ραγδαία, ενωμένη με χάλαζαν. Οι δε μοναχοί, σηκωθέντες από την τράπεζαν, έκραζον έμφοβοι το κύριε ελέησον, και ούτω εις ύπνον ετράπησαν. Το δε πρωί εξεγερθέντες του ύπνου, ότου θαύματος, βλέπουσιν οργήν μεγαλοτάτην εις αυτούς γενωμένην. Έβρον γάρ υφανισμένους τους κήπους, τους αμπελώνας ομού και πάσας τα σοπόρας και καρπούς αυτών, το δε θαυμασιότερον ήταν ότι η φθορά αυτή και αφανισμός δεν έγινε εις κανένα άλλο κελίον από τα γειτονεύοντα, αμή μόνον και μόνον εις το ειδικόν τους. Όθεν εγνώρισαν καθαρός ότι η θεήλατος εκείνη οργή, είτε πληγή και παιδεία, δεν οικολούθησαν εις αυτούς διάλο, παρά δια την παράβαση της αρχαίας παραδόσεως των θεσπεσίων πατέρων και δια την περιφρόνηση της λιτανίας της Αγίας εικόνος της κυρίας Θεοτόκου. Όθεν, απελθόντες εις το μοναστήριο του Διονυσίου, ανήγγυλαν εις τους πατέρας άπαντα τα γενόμενα. Ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Νύφων, τότε ευρισκόμενος εις αυτό το μοναστήριο και ακούσας ταύτα, οργίστη δια την απήθεια και αγνωσία των μοναχών εκείνων και κανόνα βαρύτατων και επιτίμιων έδωκεν εις αυτούς,
Υπόν

και παράδειγμα τιούτων, ότι εάν οι μαθητές Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ημάρτησαν μεγάλος και έγιναν έτοιμοι να χαλαστεί και να αφανιστεί όλον το σιτάρι του μοναστηρίου, διότι εκατεφρόνησαν και επαρέβησαν μόνο των λόγων του γέροντος αυτών, πόσο μάλλον εσείς αδελφοί περισσότερον αμαρτήσατε παραβάντες τόσων Αγίων Πατέρων νομοθεσίας και παράδοση. Όθεν, δια την τιάφτην παράβασή σας, ιδού όπου σας έφτασε η οργή της κυρίας Θεοτόκου και ου μόνον εχάσατε την κυβέρνηση του οσπιτίου σας, αλλά και τα σαράς των Αγίων Πατέρων εις εαυτούς απεσπάσατε. Δια να διορθώσετε γούν το τιούτον μέγα σφάλμα όπου ετελέσατε, τούτο ποιήσατε. Το ελευσόμενον έτος λάβετε διακονία φαγητών και ίνου εκ του μοναστηρίου σας και φιλεύσατε όλους τους λιτανεύοντας και αναπαύσατε αυτούς κατά την ανέκαθεν συνήθεια και ζητήσατε από αυτούς συγχώρηση και προσέχετε εις το εξής ή να μη άλλοτε τούτο ποιήσετε. Όθεν ούτω ποιήσαντες ή παραβάτε εκείνοι, το ερχόμενον έτος έπεσαν ασκεπείς κατά γης έμπροσθεν όλων των λιτανευόντων εξομολογούμενοι την αμαρτίαν αυτών και ούτω έλαβον την συγχώρηση.

Και άλλο δε παρόμοιον θαύμα της πρωταϊτούσης ταύτης εικόνος έγινε τούτοτρόπος. Κατά τους υστέρους καιρούς οι πατέρες και μοναχοί της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Κουτλουμουσίου, συνεργεία του Μισοκάλου, ηθέλησαν και αυτοί να θετήσουν την ανωτέραν αρχαίαν παράδοση των του όρους πατέρων και έστησαν πείσμα να μη συμπορεύονται και αυτοί ως οι λοιποί αδελφοί εις την λιτανία της Ιεράς εικόνος ταύτης, λέγοντες τάχα ότι εμείς είμεθα από μοναστήριον μεγάλων και πρέπον είναι να λιτανεύομεν ξεχωριστά καθώς και τα λοιπά μοναστήρια, όθεν ου συνλιτανεύσομεν αυτής. Λοιπόν, εχώρισαν τον εαυτόν τους από τους μοναχούς των Καρεών και των Πέριξ Κελίων, των λιτανευόντων μετά της Αγίας εικόνος ταύτης. Ταύτα μεν οι παραβάτε επίησαν, αλλά ευθέως η οργή του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου ανέβη επ' αυτούς, διότι ευνηδίως ελθόντες κλέπτε και αλόφιλοι τόσον διαθαλάσσεις όσον και διαξηράς και κατέκαυσαν το καράβιόν τους ομοίως και τον αρσανά τους εκατέκαυσαν και πάντα τα άλλα αυτών υποστατικά το πυρί παρέδωκαν. Ου μόνον δε ταύτα οικολούθησαν εις αυτούς, αλλά και πολλέ άλλε πληγέ και παιδίε επενέβησαν εις την μονήν αυτών, όθεν θλιβόμενοι απ' αυτάς και στενοχωρούμενοι μόλις εμνίστησαν την παράβαση όπου έκαμαν και ταπεινώθησαν. Ταπεινωθέντες δε και μετανοήσαντες υπέστρεψαν εις την αρχαία τάξη των πατέρων, όθεν και εινώθησαν οι ιερείς αυτών μετά των λοιπών ιερέων και συνελιτάνευσαν και αυτοί μετά των λοιπών αδελφών ως και πρώτερων. Αλλά πάλι νύστερον οι αυτοί κουτλουμοσιανοί πατέρες μεταστραφέντες εις τόξων στρεβλών κατά των ψαλμών και υθέτησαν εκ δευτέρου την ανέκαθεν παράδοση των πατέρων, δηλαδή την περιλιτανίας της εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου, διοριστήσαν. Δια τούτο και έτερον θαύμα επίησε κατά αυτόν η θαυματουργός αυτή της παντανάσης εικόν. Όταν γάρ οι ρηθέντες αδελφοί παραβάτε πάλι εφάνισαν, έλαβαν παρά της Κυρίας Θεοτόκου χείρονα των προτέρων κακά. Διότι ουχή μόνον κατεκριμνίστη η νεόκτιστος τράπεζα της μονής αυτών, αλλά και άλλα τείχη και κτίρια τα έσωθεν του μοναστηρίου, ομού και έξωθεν κατέπεσον ευνηδίως, ως και τα ιεριχούντια και κατεκριμνίστησαν. Όθεν, όσον εκ της προτέρας τόσον και της δευτέρας παιδείας ταύτης, ελθόντες εις αίσθησιν και γνωρίσαντες την ανομίαν αυτών, Κύριε είπων, εντεστλείψε συντάφτες εμνίσθη μέν σου, όθεν και εις το εξής από του νυν Κύριε είπων, υποσχόμεθά σου να μην τολμήσομεν άλλοτε ούτε εμείς ούτε οι καθημάς μεταγενέστεροι τολμήσε άλλοτε ποιήσε τη αυτήν παράβαση. Τελευταίον δε μεμφόμενοι εαυτούς επρόσθεσαν και τα κατανυκτικά εκείνα λόγια όπου οι τρεις παιδες είπων εν τη καμίνο, λέγοντες με τα συντετριμένης καρδίας: ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος ή επί πάσιν εις επίησας ημίν και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου
και πάσε εκρίση σου αληθείς και κρίματα αληθείας επίησας κατά πάντα, αεπίγαγες ημίν και επί την ιεράν μονήν κουτλου μουσίου των πατέρων ημών, ότι εν αληθεία και κρίση επίγαγες ταύτα πάντα εφημάς, δια τας αμαρτίας ημών και τα λοιπά της οδής.

Τι αυτά θαυμάσια ενήργησεν αδελφοί και πατέρες η θαυματουργός αυτή της κυρίας ημών Θεοτόκου εικόν και τι αυτάς παιδείας επίησε κατά των αθετούντων την παράδοση των αγιοριτών θεοτάτων πατέρων και των ατιμαζόντων την ιεράν αυτής λιτανίαν. Αλλά και εμείς σήμερον ας προσέχουμεν αδελφοί να φυλάξουμεν τας παραδόσεις όπου ελάβαμεν παρά των θεοτάτων πατέρων ή να μην πάθουμεν όμοια ή και χειρότερα. Ας σώζομεν των ζήλων όν οι θείοι εκείνοι πατέρες εφύλατων την ακρίβεια της μοναδικής πολιτείας και έλαμπον με τας ακτίνας της πνευματικής ωραιότητος και εφώτιζον των κόσμων λαμπρύνοντες τους πιστούς με την μεσημβρίαν της Θείας Αρετής και επλεώναζον η πνευματική θησαυρή. Εξύπτεν η έφεσης της ουρανίου μακαριότητος εις των πιστών της καρδίας, εξορίζουσα πόρο των φθαρτών την τερπνότητα και εποθήτω η μνήμη της απολαύσεως του Θεού, εμισή το δε πάσα κακία αντίθετος. Η δε η μετέρα κατάστασης ευρίσκεται πάντι ασύμφωνος με την αρχαία παράδοση και δεικνύει την μοναδική νημών κατάσταση ιστερημένη του εν Θεού εκείνων ζήλου και των χαρίτων της πνευματικής δυνάμεως. Όθεν κατήντησεν εις μικρισμόν της αξίας και ελάττωσιν της του επαγγέλματος επιδόσεως. Ας ενθυμηθόμεν αδελφοί εις ποιαν θεάρεστον υψηλήν πολιτείαν ευρίσκετο η ιερά αυτή σκήτη των καρεών και τίνες όσοι θεοφόροι και σημειοφόροι πατέρες εκατοικούσαν αγωνιζόμενοι πολιτείαν εις άγγελων διάγοντες οι ουρανόφρονες και θεοφανίας και αγγελικά συνομιλίας αξιούμενοι όσοι κούσαμεν περί του Αγίου εκείνου γέροντος και του υπηκόου αυτού υποτακτικού. Ο μόνον δε τότε όπου έλαμπε πανταχού η ευσέβεια και ανακτορική εξουσία εκποδών τους κακούς και πονηρούς επί αλλά και εν αυτής της χρόνης της εχμαλωσίας όσοι των βίων του οσίου Θεοφίλου του εν το παντοκρατορινό κελίο του Αγίου Βασιλείου διαλάμψαντος πως ο τότε πρώτος του όρους ως και τον άρθηκα του ιερού του του ναού του πρωτάτου οικοδομήσας πολιτείαν εις άγγελων έχων εκεί πλησίων συνασκητής του οσίου Θεοφίλου εγένετο και άκρα ησυχία εν τη ταύτη σκήτη των καρεών ευρίσκετο νυν δε των κοσμικών καταγώγιων τελείως απεκατέστη. Ας εννοήσουμεν αδελφοί πως οι θείοι πατέρες ημών οι ουρανώσαντες το όρος τούτο και εν τη σκήτη ταύτη των καρεών οικίσαντες πως έλαμψαν ως φωστήρες εν κόσμο λόγων ζωής έχοντες τεκμήρια έκλαμπρα της ορθοδοξίας φανέντες καθοραίζοντες των ορθοδόξων την θείαν ομίγυριν και έφρυτεν αυτούς των ανταρτικών πονηρών πνευμάτων η ολέθριος φάλαξ εδραπέτευε ο ζωφερός στρατός του Βελίαρ την πνευματική παρεμβολή των θείων οπλιτών του βασιλέως της δόξης μη υποφέρουσα και υποθείου πυρός απεσκορακίζετο βυθιζόμενον εις τον Τάρταρον με την φλογεράν προσταγήν των θεσπεσίων πατέρων. Νυν δε όθεν εκάφθησαν καίουσιν ούτι και όθεν ενικήθησαν νικώσιν ούτι αλλά ζωνεύοντες και διέρχονται αφόβος καταπατούντες και μικτηρίζοντες στασιασμούς διχονίας, αλληλοδακνίας
και εμφυλίους πολέμους επί ματαιότητη καθημών διεγείροντες των αντιμαχόμενων τούτης έχοντες. Οι πρώην πατέρες αυθαιρέτως παρετούντες την τερπνότητα του ματαίου βίου, την ορατήν πατρίδα κατελήμπανον, εσχά την ταπείνωσιν εκολπώνοντο, η κίδια ταπεινά κεράκι ενεδίοντο, την απαλλαγήν των κοσμικών θορύβων ως χαρμόσυνον ηγούντο, δίον ήρεμον εξεδίωκον και το Θεό διαλείπτου προσευχής αποστολικός προσομήλουν, μεταγγέλων συνδιαιτώμενοι, απαθείς λελαμπρισμένοι, μετασενθέους χάριτας εφαίνοντο, υψούντο έτη και μετασώματος εντρυφώντες το αμήχανον κάλος της Θείας Μεγαλειότητος, επλουτίζοντο με τα σακτίνας της μακαρίας ελάμψεως, οικιούντο με τον Σωτήρα Χριστόν και κληρούχοι αιώνιοι της αλήκτου μακαριότητος προορίζοντο. Τα πάντα εθισάβριζον εις τα ταμεία των Αγίων αυτών ψυχών με τον σωτήριον τρόπον της μεταδόσεως εκαιόμενοι από την εις των πλησίων αγάπη. Ελεύθεροι ήσαν από τας ματέας μερίμνας του πλούτου περιστροφάς, αδούλωτοι των φροντίδων και γηίνων μεριμνών. Τους ενδεείς παραμυθούσαν με την δαψίλια του ελέους, αντίλατον τα φθαρτά με τα ακύρατα και αντωνούντο με τον χούν τα ίδια. Όθεν δρέποντες τα αμάραντα άνθη, τα πανεύωσμα του νοητού παραδείσου και ενενή λόγο των πλησίων προς τα άνω ήλκων. Νιν δε εκ του εναντίου εις την κάτω έκαστος έλκη. Όθες εμό τους ηρωπά παριστά των προσώπων ημών τους χαρακτήρας, καθώς φεδρά και λαμπρά δείκνεται των την συνείδησιν καθαράν και κτημένων. Οι θείοι πατέρες ημών ήσαν οι κτήρμονες, φιλανθρώπος δίδοντες την συγνώμην της ετούσιν, αθώωσιν εις πτέστας, άφεση των πλέον δεινών εγκλημάτων, έφευγον τας διχονίας και έριδας, εξίσκουν την ειρήνην, την ομόνια, εκ του έροντος των μανδύα αυτών και των χιτών απαρήχων. Νιν δε ημείς εκδικούντες αμήνωμεν των πλησίων, εκαλούμεν εις άνομα κριτήρια και ασεβών προσάψας σπεύδοντες οίκους ημών εις των του πλησίων και αμπελώνα προς αμπελώνα και όρια προς οροθέσια ηνατή του πλησίων αφελόμεθα ως αν ή μόνοι θέλοντες κατοικίν επί της γης κατά τον προφήτη και επί αδίκων κριτηρίων και ανώμων κρινόμεθα εις όνειδος Χριστού ουδόλος του αποστολικού θεσμού υπακούοντες λέγοντος ή οι Άγιοι μέλουσι κρίνην τα ασεβία εν τη μέρα της κρίσεως πως εμείς τολμάτε κρίνην επίκον τα διαφοράς ημών αλλά αδελφός με τα αδελφού κρίνεται και τούτο επί των ασεβών κριτών. Οι δε θείοι Απόστολοι ούτω διατάσσουσι μη γίνω σκέτωσαν τα έθνη τας προσαλλήλους ημών διαφοράς μήτε καθεαυτόν εις μαρτυρίαν παραδέχεστε τους απίστους και μη κρίνεστε υπ' αυτών. Είδε αδελφοί προσαλλήλους έχουσι κρίσιν όμοι γέννητο αυτόθεν νοήν οφείλεται οι προηγούμενοι και ανέχεστε κοσμικούς άρχοντας κατά των ημετέρων δικάζει.
Διαγάρ των τιούτων ο διάβολος επιτιδεύει τους δούλους του Θεού και όλοι στην γη ως μη εχόμον

Μαργαρίτην της Ευαγγελικής του Λατρείας, εις των βυθών της Αμοιήτου Αγνίας και συσχιάζοντας υπογείν την Αήλιον της Αμαθίας, την Φαϊνήν Αστραπήν της Θεολογικής Λάμψεως και τους των Λίχνων των Έκλαμπρων της Πνευματικής Δηλώσεως, τιθέντας αμελώς υποτομόδιον της Ασυνέτου Ακαταληψίας. Αλλά μάλλον ως αναξίους της ευσεβούς κλήσεως, εις ποινήν καθυποβάλλει αιώνιον. Αστοχαστόμεν λοιπόν την μεγίστην απροσεξίαν, όπου νοσούμεν εις τας ευαγγελικάς και πνευματικάς εντολάς του Σωτήρος, ή της μας αποδεικνύει ανομίους εκείνων των πανοσίων πατέρων ημών, κι ας εννοούμεν ότι μη έχοντες όμοιον των τρόπων μετεκείνους, τους οσίους πατέρες, της Θείας ευαρεστήσεώς μας, προξενή εγκατάλειψην Θείαν. Όθεν αδελφοί, ας λάβουμεν συμβουλήν από αυτούς τους Θείους Πατέρας ημών, αναγινώσκονται σε αυτόν τα ιερά και πάνσοφα αποφθέγματα, και ας ανοίξομεν με προσοχήν τα σακοάς ημών, ή να γνωρίσομεν πολιτεύεστε καθώς παρά αυτόν εδιδάχθημεν, δια να ακούσομεν την εις άγγελων αυτών πολιτείαν, την σοφροσύνην, την καθαρότητα, την ακτιμοσύνην. Πια μόνον το χωρίς την πολιτεία των μοναχών από τους εντολάς υποχρεούνται να φυλάτουσιν αυτάς πάντες εις Χριστόν βαπτιστέντες χριστιανοί, ως το σατανά αποταξάμενοι και το Χριστό συνταξάμενοι. Δεν πρέπει λοιπόν να καυχόμεθα μόνον εις τους οσίους πατέρας ημών, τους εντάφθα ενασκήσαντας, αλλά και να τους μιμούμεθα το καταδύναμιν και κατήχνος εκείνων να περιπατώμεν. Ότι η μίμησης της εκείνων εις αγγέλου διαγωγής προξενεί εις αυτούς πολλήν τέρψην, θυμηδία νομού και αγαλίας. Ανήθως και εις τα έργα μιμούμεθα, είναι την καθόμεθα, ότι τους έχουμε πατέρας και πράς πολλού σπιών. Ας τους μιμούν εις την ταπείς πράγματα, ποιν εγκράτειαν, πρώην αγνίαν, και εις την προς τον Θεόν και πλησίων αγάπην και εξαιρέτως εις των ζήλων της πατροπαραδότου Ορθοδοξίας και απλώς υπήν εις όλας τας αρετάς. Και αν ούτω τους μιμηθόμεν, θέλουσι βέβαια και αυτή μας γνωρίζει διατέκνα και κατόχους αυτών, και θέλουσι μας βοηθώσει και υπερασπίζονται εις κάθε κατεπήγουσαν χρίαν ημών και περίστασιν ευρισκόμενοι έτοιμοι όταν τους επικαλεστόμεν, και να εικετεύωσιν την βασίλισσα και κυρίαν έφορων τροφών, φρουρών και κοινήν αντίληψην και προστασίαν ημών Θεοτόκων Μαρία, την φυλάκισαν του όρους και κλήρου αυτής, προς την οποίαν δεύτε πάντες προσπέσομεν καθηκετεύοντες εκτενώς και ευλαβώς και είπομεν εν κατανοίξει ψυχής.

προσευχή. Ω Δέσποινα Θεόνυμφε κόρη, άλοχε μήτυρ, απείρανδρε τροφέ του Θεού λόγου, θαύμα υπερφιέστα των φύσεως, ουράνιε σκηνή του υψίστου, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητον πέλαγος της εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων δυσλήπτων, δοχείων θεότευτων του υπερουσίου προβλήματος. Πανίμνητε Θεοτό και Μαρία, επάκουσον ημών των νυκτρών δεωμένων σου και η καθαρότης της ακυρά του παρθενία σου, ας καθαρίσει τα σεσπιλωμένα σημών ψυχάς, ο άφθορος και σωτήριος τόκο σου, μη αποξενώσει την σωτηρία από τους λατρευτάς σου, την οποίαν αυτήν σωτηρίαν ευράβευσε πλουσίως εις την άπειρον πληθή των πιστός αυτών προσκυνούντων. Παρακαλούμεν εκτενώς, ο Δέσποινα Θεόνυμφε, σκέπε, φρούρι και διαφύλατε ημάς τους ευτελείς οικέτα σου και πάντας τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους μετευλαβίας προσκυνούντας και ασπαζομένους τον ιερόν χαρακτήρα της πανσέπτου εικόνος ταύτης, διαστητών μεν χιλέων εδώ εις την γην και διανοητών εσένα, την υπερευλογημένη μητέρα του μονογενούς Υιού του Θεού εις τους ουρανούς. Όθεν και εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να διατηρείς άβλαβον και ανωτέρα των εναντίον εχθρών την συμπίμνην και κληρούχους πάντας ανάδειξον της δόξης του αυθόρου σου τόκου και της γης αυτού λάμπτος κατασύρων. Με ου, παρή δόξα, τιμή και μεγαλοπρέπεια

ταύτην την διήγησιν την εντοάδιν ή την ψάλιν λάκου θαύματος, έγραψεν ο πρώτος του όρους Σεραφείμ καλούμενος κατά το έτος 1555. Σημειούμεν δε εντάφθα ότι καθώς εις τα μηνέα η σύναξης μόνον του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άιδιν γράφεται, περί δε του Άιδιν ύμνου ουδέ μία υπόμνησης φαίνεται. Εκ τούτου πρέπει να συμπεράνομεν ότι και ο Σεραφείμ πρώτος του όρους και συγγραφεύς του θαύματος εξικασμού έγραψε και ουχή εκ παλαιού υπομνήματος σωζωμένου, αλλά εκ παραδόσεως μόνον φερόμενον ότι εκατά διαφόρους καιρούς συμβάσε καταδρομέ του όρους και μάλιστα ή των λατινοφρόνων Μιχαήλ Βασιλέως και Βέκου Πατριάρχου, ότε το ναόν του πρωτάτου ετέφρωσαν και τους οσίους πατέρας απέκτηναν εν μαχαίρες. Και επί Ιωάννου Κατακουζινού, ότε οι Λατίνοι ενωθέντες μετά των βαρβάρων την Θράκη νομού και Μακεδονία ηχμαλώτευσαν και πάντες οι μοναχοί του όρους έφυγον όσοι στον βίο του Αγίου Σάβα Βατοπεδινού, ο Άγιος Φιλόθεος Πατριάρχης γράφει ότι και άλλε καταδρομέ του όρους συνέβησαν. Λοιπόν, δήλων εστί της πάσιν ότι και το υπόμνημα τούτο του Άιδιν εξέλιπεν τότε και εκ παραδόσεως αγράφος μόνον άδεται. Αλλά βλέπε ότι μετά το τέλους του τριαδικού κανόνος γράφουσι τα ορολόγια ότι να ψάλλεται δίχορος η τιμιωτέρα ή της ειν ηρμός του κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής συντεθείς παρά του Αγίου Κοσμά του ποιητού. Μετά αγούν το τέλος του τριαδικού κανόνος ώρα μεσονυκτίου τα πρωτεία του άσματος του κανόνος του μοναχού παραχωρήσαντος το ως μοναχό φαινομένο αγγέλο ήρξατο ο άγγελος την αρχήν του ιρμού ως από μεγαλινάριον καθώς έκτοτε συνεπέτσι μεγαλινάρια είτε ένα την οδη των δεσποντικών και θεομετωρικών εωτών ότι η νέα τα τι αυτά μεγαλινάρια ούχε βρίσκονται αλλά εν της ηρμολογίης δείγμα ότι μεταγενεστέρων εις ποίηματα. Άστασουν ο άγγελος το άξιον εστίν ως αληθώς συνάψας και των ιερμών της τιμιωτέρας και διαδοθέντος του ύμνου πανταχού οι μεταγενέστεροι επρόσθεσαν τα μεγαλινάρια άξιον εστίν ως αληθώς την υπέρθεον ημνήν τριάδα και τα λοιπά με τα οποία ψάλλεται η τιμιωτέρα κατά την αρχαίαν συνήθειαν και ούτως ευαρμόστος συνετέθη η διήγησης μετά του εγκομείου εις την εορτήν της θαυματουργού εικόνος της κυρίας ημών Θεοτόκου τέλος της φραγίωγης αυτή τους αντιτύχους άσμα ασμάτων δέσποινα Παναγία γένους ανθρώπων σκέπη και προστασία ως περάγγελοι ύμνων επάξιώνσι ούτω των λόγων δέξε παρικετών σου άξιον γάρσε μακαρίζειν την μόνην Θεού μητέρα την και χαριτωμένην έτερη στίχη τον κοπιάσαντα και γράψαντα φύλατε Θεοτόκε ως πολλήν έχουσα προσιών σου παρησίαν ημνιπόλο σου σως ραψοδός αχρίος Ναθαναήλ ελάχιστος ζωγραφίτης.

αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου.

0: προσευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Πατρεύων Αναστόλου. Είναι αυγή πνευματικό για κάθε χριστιανό, ένα σπουδαίο βιβλίο παρήξη του αιώνα, καθώ και πατρικέ ζωέ που καλύπτουν θαυμαστήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, λαϊσόν με. Ένα πολύ βιβλίο και μια νεωμένη πολυβλία. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναστόλου. Χριστό Σάθο 10-5238-305 και στο σταμούλη.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα διοργανωθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνει στις 4
1: ώρες. Οι δραστηριότητες λαμβάνουν από παιχνίδια, τεχνητικά και αγωνιστικά, ποδοή, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, η όμορφη παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-6634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 2-16-15 για μαθηματικό γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμβλήνει ηλεκτρονικά την αίσθηση στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην αιώνα του εξαιρεστή. Η πρωτάτη ιστορία της.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε Κύριε Πνεύματι ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρεσον τις αρμίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε, στα ασθενεία μόνο ένα και εντορματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και για πνεύμα και νυν και αίκαι στου αιώνα του Θεού να μην. Πατρί μόνο εν τη ουρανή αγιαστή, το όνομά σου από τη βασιλεία σου, και είναι θυμάσαι.

Αμήν εις φλόξεν Κύριε του λαού, συμφλόξεν την κληρονομία σου, Ιούγκας βασιλεύσης και τα βαρβάρων δόρουμεν σκοτσών φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τρίψε ο τίστον σταυρό οικουσίας, τη φωνή μου και είναι η πολιτεία. Σου εκτιρμούν σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν όλη τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκα σου λοιπόν αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχει τη σύνταπλον ειρήνης έτσι των τρόπων. Ειρήν και αίκης τους αιώνας του αιώνα μην. Προστασία φοβερά και σε παρήθησε τα σκεσίσιμα. Σε το δόξα λίγο σώζευσε και έλεγε βασιλέ

0: δυνατότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε.

Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε δαχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε δαχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν τις ανθρυποντές με πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερή αυτών του Θεού αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθον του Κύριου σε αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδου λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντας σου θεροντάς Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου σωτήρια εκτελών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθον του Κύριου σε αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με διατροφή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ελεπάγησαν άνω και πεστήριξε με την χείρα σου. Που πεστηνίασε τα κύματα που είσαι στην ύψη του προσπαθού. Ότι αν μην περιμένει από την βαρύ βαρύ με προσώπη τη μόλοπε προσώπη σα είναι. Βλέπω ότι για κάμια στο τέλο που ημέρα πάνω παρευόμενη. Ότι ο Σέμι που ξέρει ότι ο Καστινία είναι εκεί. Εγώ δεν νόμιζα ότι δεν έχω ξαφνικά. Κύριε, δεν σου άσε μια πνευμόν με κρύβει. Η καρδία μου μεταράχθη εγκατελειπέ με ησυχή σου και το φω των οφθαλμών και αυτό που πέστη με τεμών. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναδία σου ήγγισαν και έστησαν. Και γέγγι στάμα που μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζοντα ζητούντα ψυχή μου, και ζητούντα τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητα και δωλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σε κοφό σου και εικόν και σου άλλου που λύγουν το στόμα αυτού, και γενόμενο οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα δευτελεγμού, ό,τι έψη κυρίω ύλψα ή ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη ποτέ πιχαρώσει με εχθρή μου και το σαλευτήν επότα μου και με μεγαλωριμόνισε, ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο. Και ελπιτών με ποιόν με στη διαπαντό, ότι να νομίαν με εγώ να γελώ και με ρυμνήσει περί τη αμαρτία μου, οι δε έκθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύν τη ένεμη όντω με αδίκω, και ανταποδιδώντα με κακάντι αγαθών, ενδιέβαλων με επικατεδίκων καθοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μη όπω τη αδε μου, πρόσχη στην βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήψει με Θεό μου, μη τσακα πρόσχη μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό που προσεχίζω. Επίση, σε ψυχή μου, απλώ εσύ γύρω το παιδί. Ούτω είναι το γιο, που δεν νομίζω ότι ο κρίνο του άστα και δημοσίε, που σου βρίσκει ζωή και το όνομα τη ρωτασία.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας Αμήν. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέρες και έκαρξη γνυκτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούρ σου δεησίν. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη μετά τον καταμενό των εισλάκων, εγεννήθηνο οι άνθρωποι σε βοήθητο σε επισέρετο, ω η θεματή κρέμασαν τα πια τη ετικό σώστα, έθεν το μυαλό του σκοτεινιά θα, επειμέ περιθμό ο πάνω σου επίκρεμε, εμάκνε πνεύμα του κτέλημα αυτή, παρ' το πίσω από μια μνηθία, και έγραψε προ σε κύριο μνημέρα διαβέτα σε πρωτασκία μου, μη την εκκλησία θα μα κύριε να στήσει ο χρωμολογίσαν, μη ρίστε το αυτό που είναι η θεαλία, μη γνωστή το αυτό που μα διάζει ο κύριο.

δοκινημή, ότι κατά το ύψος του ουρανού της γης η κρατέωση Κύριος του έλεος αυτού και τους αγουμένους αυτών, καθώς αναπέχουσαν το λέω αποδεσμόν δε μάκρυν αυτούμον τας ανομίας ημών, καθώς οι κτίριοι πατήριοι ουσο κτήρισε Κύριος τους αγουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω πλάσμα ημών εμνήσει το κουσισμένο, άνθρωπος του συγχόρτος ημέρα αυτός, οι άνθρωποι θα βρουν τους εξαντήσει, ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει δε των τόπων αυτού. Το τέλος του Κυρίου Απτιώνους και ως του αιώνους αψωγμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιρρήσεων της φυλάσσου στην Διαθήκη αυτού και με μεμνημένες εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό έτοιμα στον θρόνο αυτού και βασίλεια αυτού πάντα δεσπόζει. Το λόγιο των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπείοντας το λόγον αυτού. Το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπείοντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές σου ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη και εμείς έλθεις κρίσμα του δούλου σου ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση της γη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους. Και εκειδίωσε νεπε με το πνεύμα με νεμή ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την μέρον αρχαία να μελέτησε εν πάση της έργης σου εν πήμας να χειρώσω μελέτων. Δι' επέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μας για αντιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τα προσωπών της απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλθησα. Γνώρισον με Κύριο τον εν πορεύσον περισσέρω την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν διγύσμεν γη ευθύενε και το όνομα του σου Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα στρίβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κλεισμένα του δούλου σου. Εισάκουσον Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κλεισμένα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διγύσμεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον και

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμχριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επλέον των οδηπορών των όσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής

0: μνήμα σου, Θεός, ξυχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτη υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους,

0: Δόξαν και το όνομα του Κύριου ημίν άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνομα του Κυρίου.
1: Ο Κύριος γίνεται ο αυτοίς, θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο.

0: Ευλογητός η Χριστέ μου, Θεός ημών, ο Πάσο όπως τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγκυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγκυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
0: Δηλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία δεηθόμεν.
0: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, πιστώ το Θεό παρα

διαβάσω με εκφεδρό ασαφτίες την πεντηκοστή επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας. Εν τάχτη το πυρ του παρακλήτου ευθύς κατέβηνε επί γης ως περενίδη γλωσσών και μαθήτα σε φώτισε και τούτους ουρανομίστας ανέδειξε. Το φως επέστη του παρακλήτου και τον

Σφυγή επειδή μου ζέτησε γη, σπυρφόρους ποταμούς, περιζωμένη νοήτως τους Απόστολους εδρόσιζε φωτάκουσα. Και γεγονέ λαχτής νεφος δροσόδες το πυρ, ποτίζουσα αυτούς και γεντίζουσα φλόξ. Ιονίμης ελαβόμεν την χάρη, διαπήρωστε και είδα τόσο.

Σπηγή επιδημούσα τη σύγκη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ρίζωμένη νόητος, τους Αποστόλους εδρώσιζε φωτάγωγούσα. Και γέγονεν αυτής νεφός δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς, και οι αιτίζουσα φλόξ, διόνι

Ελέησον μαθός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτιμός εξάλληψον το ανέβημά μου επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μεν οποίον με στη διαπαντός. Σήμωνα η μαρτών του πονήρων οποίον σε ποιήσε όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρινές θέσαι. Η του καρανομία συνελήφθη και τα αμαρτία σε κοίησε με μη τυρμή του γαραλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας του δηλωσάς μου. Καραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με πλύνεις με και υπήρχιον αλευκανθήσω με ακουτίζ με αγαλίαση και ευρωσύνη. Αγαλίασον λίγο στέα τα πειναμένα απόστρεψαν το πρόσωπο από τα αμαρτιών μου και πάσα ονομία μου εξάλληψαν. Καρδίνα καθαρά μου κτίσω ονομία Θεό και πνεύμα έφτασε και έντσι με συνεργάτη. Μία απορρίψω μου του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία ανταρέλη από μου. Απότο με την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα δικαιμονικό στην λεξόν με διδάξον όμω το ζούδου σου και σε επίση επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό ο Θεό ο τρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Και το στόμα μου να αγγελεί την ένεση σου ότι ήθελε σε θυσία να το κάνω λοκαθώματα και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα σε δεδομένο καρδίνα στη μέγεται πνευμένο ω ξένο σε αγνών κύριε και θεών. Η κοίλη και λίγο τέτοιε θυσία εκείνου να βάλουν και θα το ανήσουν το θυσιαστήριο α Μόσχο. Όν το εκάλυψε φαράω στην άρμα στον συντρίμο πολέμου σε υψηλό βραχείο νιάσο με ένα φρό ότι δόξαστε. Δόξα σε Θεό, ομολόξα σε έργο πάλι. Τι μαθητέ επιγκύλω, το παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλα Χριστέ, έλαμψα στον κόσμο φω φιλάνθρωπε. Δόξα σε Θεό, ομολόξα σε νόμο το πάλι προκηρυχθέν και προφήτε. Επληρωθεί του θείου πνεύματο σήμερα, πα η γάρπη τη, χάρη σε κέχητα. Θείο καλυφθεί ο βραθύγλο ω νόφο, ερητόρευσε το Θεό ραφωνόμων. Λίγα ρεκτινά ξεσώματο νόου ουράν τον όντα. Και μοιείτε πνεύματο γνώση, γεραίων ενθέη τη άλμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι έφυτος οπνέν και σεβάσμιο στόμανος φυσμός. Ημινού γεννήσετε φίλης, εγώ γαρίς πατρών ύψης στον θρόνο συνεδριάζουν εκχαίο του πνεύματος λάμψε ποθούσι τη χάρη την άφθονα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αναμή. Όρος βεβίκος ατρικέστατος λόγος γαλινόμορφων εκτελεί την καρδία. Έργον γάρε περάνας έφρανε φίλους, πνοή βιαία και πύρος γλωτήμαση. Νήμα στο πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο. Την εξή τους δύναμη της μαθητές Χριστέ, έως αν ενδύσεις θέφης. Καθίσατε εν Ιερουσαλήμ εγώ δεός εμέ παράκλην των άλλων. Νέμα το εμόντε και πατρός αποστελώ ενώ στερεωθήσαστε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε του Θείου Πνεύματος, επιθυμή σας αδύναμη στην μεριστή σαν πάλε φωλήν. Κακός ο μόνο εις άντων εις μίαν αρμονία θείου συνήψε, γνώσιν συνετήριους απιστούς της Τριάδος, ενίε στερεώθημε. Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας, ιδρύνται δισκάδεκ των ευτεκνουμένης. Μόνη προσευχή της προφήτητος πάλι άνη φερούσε πνεύμα συντετριμένων προς το δυνάστην και θεών των γνώσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Να λουπτώσεις την θέρχη κοτά τη ρήτρας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους άλλης σοφιστάς συστομίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξαιρουμένους λαούς απείρους αστραπή του πνεύματος και νυν και αίτη εις τους αιώνας του αιώνα μην. Είναι εκπορευτή.

0: Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συν δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ειρήνη του Σωτήρος, εραστε χαράς επλήστης, και θα σου σέλαβον οι προειδηλιώντες, ως το Πνεύμα του Αγίων σήμερον εξήψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθήτων και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς, προσεγάρδιες πάρισαν ορωμενέως υπήρως και τούτου σου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρόσισαν.
0: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάση τας γλώσσας συνέχεια διαμέριζε εν έθνη ο ύψιτος. Δε του κλώσταρ σας διέμενε ότι μετάς άρεσε εσύ φόντοξαν τα Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε όμως ο άντρας, που μόνο απ' την ήλους καλού, τι τον εξαντίας, πώς και ο ποιος μαθεί.
3: Μόνο

0: Ετικέτην ειρήνη κρύου δεϊθόμεν.
1: Διέησον.
0: Διαούσον έησον και διαταξνή μας ο Θεός της αγάπης.
1: Διέησον.
0: Σπαραγίες αντευλογές, εν δώσ' δεσποινείς με τον Θεό υπάρθε μαρίας, τα πάντων των Αγίων Ιμνέσαντες, έως και άλλους πάντων ζωημών, Χριστό το Θεό παρθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ο Ιησόν που κράτησες

0: Ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώλητα αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπερ επιτυχίας και αριστεύσεως

Κυριελέησον υπέρ των μακαρίων και αημνής των πληθώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθανεύσεβος κειμένων και απαντάχου ορθοδόξων. Κυριελέησον

Της ενώσια του και Αγία Καθολική, αυτού και Αποστολική Εκκλησία, όσων ελέησον αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Ευλογήσιν ημίν δοξάζουσι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, ή της των κατοικούμενων,

0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία λέει
0: Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή.

0: Σφύρας το Σφύρας εν Σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον να τα δόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των ζώπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφες αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Άγιος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσίας θηρίων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν και ελέησον. Περ τουριστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: Έστω τα μεταπανησία σα κατακλείτω στο αλμάν επιταλίστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής Αγίας, θείτε το όνομά σου, θείτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερα. Και αφήσει ημίν τα οφείλματα ημών ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλάτες ημών και εμείς.

Ευχηθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σ' αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγάπη και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψας το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και

Ήλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπολέως του Νεγίνη του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χρυσοστόμου και την Θεία Τιέρα

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

παιδί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιλαρίων καταγόταν από την Καπαδοκία. Ο πατέρας του προμήθευε ψωμί στην αυτοκρατορική αυλή και έχερε προνομίων. Σε ηλικία 20 ετών ο Ιλαρίων εισήλθε στη Μονή Ξηροκοπίου της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα όμως την εγκατέλειψε για να μεταβεί στην περίφημη Μονή των Δαλμάτων όπου εκάρει μοναχός. Ταπεινόφρον και φίλος της ησυχίας, επί 10 χρόνια εκτελούσε το διακόνημα του Κυπουρού, διαλάμποντας με τις αρετές του. Όταν εξέβαλε με την προσευχή του έναν δαίμονα από ένα νεαρό παιδί, ο ηγούμενος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο παρά τη θέλησή του. Λίγο μετά την εκδημία του ηγουμένου, οι συμμοναστές του θέλησαν να τον εκλέξουν επικεφαλής και ο Ιλαρίων κατέφυγε τότε στη Μονή των Καθαρών στη Βυθινία. Οι μοναχοί της Μονής των Δαλμάτων όμως προσέφυγαν στον Πατριάρχη Νικηφόρο και τον Αυτοκράτορα για να τον φέρουν πίσω στο μοναστήρι και η Διαρκή Σύνοδος τον όρισε ηγούμενο και αρχιμανδρίτη των μονών της πρωτεύουσας. Καθοδηγούσε ειρηνικά το ποιμνιό του όταν ο Λέων ο Αρμένιος, ο οποίος είχε αρχίσει εκ νέου διωγμό το 813, τον κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιόν του και προσπάθησε να τον κάνει να αρνηθεί την τιμή των Αγίων Εικόνων. Ο Άγιος όμως τον ήλεγξε με παρησία και τον ονόμασε άθεο και νέο παραβάτη. Έξαλλος ο Λέων τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και τον έριξε στη φυλακή. Μετά από μακρόχρονο εγκλισμό, ο Ιλαρίων οδηγήθηκε πάλι στον Αυτοκράτορα και του επανέλαβε δίχως φόβο τα ίδια λόγια. Ο Λέων τον παρέδωσε τότε στον αιρετικό πατριάρχη Θεόδωρο Κασιτερά, ελπίζοντας πως ο τελευταίος θα κατάφερνε να λυγίσει τον Ανδρείο ομολογητή και μαζί του την ισχυρή μερίδα των μοναχών. Ο Θεόδωρος απέτυχε και ο Ιλαρίων κλείστηκε σε ένα σκοτεινό κελί δίχως τροφή για πολλές ημέρες. Μαθαίνοντας οι μαθητές του ότι κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα, πήγαν να παρακαλέσουν τον Αυτοκράτορα να τον αφήσει ελεύθερο, υποσχόμενοι ότι ο πνευματικός πατέρας τους θα υπάκουε στη θέλησή του. Ο Λέων είπε να τον ελευθερώσουν και του επέτρεψε να επιστρέψει στη μονή του. Σύντομα όμως, αντιλήφθηκε ότι τον είχαν εμπέξει και ο Άγιος κλείστηκε για 6 μήνες στη μονή του Φωνέως στο Βόσπορο, υφιστάμενος κακομεταχειρήσεις από τον ηγούμενο που είχε προσχωρήσει στη μερίδα του Αυτοκράτορα. Αφού παρουσιάστηκε ξανά ενώπιον του τυράννου, ο Ιλαρίων μεταφέρθηκε στη Μονή του Κυκλοβίου στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, όπου παρέμεινε 2,5 χρόνια, στη συνέχεια δε τον έκλεισαν στη φυλακή τη λεγόμενη των Νουμέρων κοντά στο παλάτι. Από εκεί αφού τον μαστίγωσαν άγρια, τον εξόρισαν στο κάστρο το ονομαζόμενο Προτήλιον. Μετά τη δολοφονία του Λέοντα του Αρμένιου, στην εκκλησία όπου είχε εγγενιάσει το διωγμό ρίχνοντας κατά γη στην εικόνα του Χριστού, ο Μιχαήλ Δεύτερος, αναλαμβάνοντας την εξουσία, διέταξε να ελευθερωθούν οι ομολογητές. Ο Ιλαρίων αφέθηκε ελεύθερος, αλλά καθώς του ήταν απαγορευμένη η είσοδος στην πρωτεύουσα, φιλοξενήθηκε επί 7 χρόνια στο εξοχικό υποστατικό μιας ευσεβούς γυναίκας, μέχρι την έναρξη της βασιλείας του Θεοφύλου, ο οποίος αφού αναζήτησε τους ηγουμένους των μονών που ήταν ομολογητές των Ιερών Εικόνων, τους κάλεσε έναν έναν να παρουσιαστούν ενώπιον του. Ερωτηθείς αν θα υποτασσόταν στην αυτοκρατορική θέληση, ο Άγιος καταδίκασε τον τύρανο, ονομάζοντάς τον ασεβή και απατεώνα. Για την απάντησή του αυτή έλαβε 117 ραβδισμούς, δίχως καμία λύπηση για τα χρόνια του, ενώ τον εξόρισαν στην ίσο Αφουσία, στα νότια της Προποντίδος. Ο Άγιος έσκαψε εκεί στο βράχο ένα στενό κελί και με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει μια πηγή με καθαρό νερό. Πέρασε εκεί 8 χρόνια στην ησυχία μέχρι το θάνατο του Θεοφύλου. Σύντομα ο Άγιος Ιλαρίων με άδεια της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της Μονής του. Αφού παρέστη στη θριαμβευτική αναστήλωση της Ορθοδοξίας, πέρασε 3 χρόνια διδάσκοντας τους μοναχούς τις ιερές παραδόσεις, διαλάμποντας με την αγιότητα και τα θαύματά του και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 70 ετών.

μνήμη του Οσίου Ατάλου του Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Παρθένων Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γελασίου, Ξύφη Τελειοθέντους. Ενώ μενόταν ο Διωγμός, ο Μακάριος Γελάσιος, φλεγόμενος από Θείο Ζήλο, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους πτωχούς και ντυμένους, τα λευκά μετέβη να επισκεφθεί τους χριστιανούς που είχαν φυλακιστεί και υποστεί κάθε λογής βασανισμούς. Φίλησε τις πληγές τους και ζητώντας τις ευχές τους, τους παρότρινε να μείνουν σταθεροί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Οι ειδωλολάτρες τον έπιασαν και ενώπιον του διοικητή ομολόγησε άφοβα την πίστη τους στο Χριστό και αληθινό Θεό, διακηρύζοντας ότι τα είδωλα δεν ήταν παρά άψυχα ξώανα. Ο διοικητής αρχικά τον απέπεμψε με περιφρόνηση, αργότερα όμως είπε να τον βγάλουν από το κελί του και να τον μαστιγώσουν. Κατόπιν δε διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Μνήμη του Οσίου Ανούβλ του Θαυματουργού. Μνήμη του Οσίου Φωτά. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Ούγκλιτς. Μνήμη του Οσίου Ιωνά του Κλιμένση. Μνήμη του Αγίου Κλαβδίου, επισκόπου της Μπεζανσόν. Σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 6 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 552, οι Βυζαντινοί, υπό το στρατηγό Ναρσί, ανακαταλαμβάνουν τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Σαν σήμερα, το 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, πυρπολιτής, ανατινάζει την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου, σε αντίπεινα για την καταστροφή του νησιού. Στην ναυαρχίδα επέβαινε ο ναύαρχος Καράλης, ο οποίος φωνεύθηκε με 2.000 Τούρκους. Στις 6 Ιουνίου του 1854 τερματίζεται η Θεσσαλική Επανάσταση έπειτα από τριήμερη μάχη στην Καλαμπάκα με αποτέλεσμα το θάνατο 1.000 Τούρκων. Σαν σήμερα, το 1920, αποφασίζεται από το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο η προέλαση του ελληνικού στρατού με στόχο την εξασφάλιση των Δαρδανελίων. Σαν σήμερα το 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης, καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Στις 6 Ιουνίου του 1944, τμήμα του Ιερού Λόγου υπό τον αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Καλίνσκι καταστρέφει 13 γερμανικά καΐκια και ανατινάζει γερμανικό πολεμικό υλικό στο λιμάνι της Χίου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διαβάζουμε στο καλωσόρισμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήλθατε στο πρώτο μου συναξάρι. Ελάτε να γνωρίσουμε τη ζωή και το έργο κάποιων ανθρώπων που αγάπησαν με την καρδιά τους το Θεό και τους συνανθρώπους τους. Το πρώτο μου συναξάρι είναι μια προσπάθεια να έρθουμε κοντά σε κάποιους Αγίους που γνωρίζουμε περισσότερο ή λιγότερο ή που αγνοούμε. Ας ξεκινήσουμε με τον τίτλο. Λέγεται πρώτο γιατί πιστεύουμε πως όλοι μας στα πρώτα βήματα της ζωής και της γνώσης έχουμε ανάγκη από μεγάλα πρότυπα που θα μας στηρίζουν παντοτινά. Δίπλα στις πρώτες ερωτήσεις για τα πώς και τα γιατί του κόσμου, αλλά και στα ερωτήματα που καθημερινά μας απασχολούν, πρέπει να ζητάμε τη χάρη του Θεού. Η λέξη συναξάρι, στην εκκλησιαστική γλώσσα, σημαίνει τη διήγηση της ζωής, του μαρτυρίου ή και των θαυμάτων κάποιου Αγίου που διάβαζαν στη σύναξη, συγκέντρωση των πιστών μέσα στην εκκλησία την ημέρα της εορτής του. Τα κείμενα αυτά, τα συναξάρια, τα έγραφαν οι πιστοί για δύο λόγους. Πρώτα για να εγκομιάσουν τον αγώνα και το μαρτύριο ενός Αγίου και κατόπιν για να μιμηθούν όλοι εκείνοι που άκουγαν τη θαυμαστή ζωή του Αγίου. Σε αυτό το συναξάρι δεν θα γνωρίσετε Αγίους που έζησαν τα παλιά χρόνια, μάρτυρες και αποστόλους, ιεράρχες και ασκητές της ερήμου που το όνομά τους έχουν οι περισσότεροι από εμάς, όπως Δημήτριος, Γεώργιος, Βασίλειος, Αντώνιος και άλλα. Στο πρώτο μου συναξάρι θα μάθουμε 7 Αγίους που έζησαν στην εποχή μας. Ένας μάλιστα από τους Αγίους αυτούς κοιμήθηκε, έτσι η Εκκλησία ονομάζει το θάνατο, το 1960. Και αυτό έγινε για να μάθουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Σήμερα, που όλοι ανησυχούμε για το μέλλον του κόσμου και που το κακό προσπαθεί να κυριαρχήσει παντού, ο Θεός δεν μας ξέχασε και στέλνει και στις μέρες μας τέτοιες άγιες μορφές που μας δυναμώνουν με το παράδειγμα της ζωής τους, που μας λένε πως μπορεί κάποιος και στην εποχή μας να γίνει Άγιος. Αγίους που παρόλο που έζησαν σε τόπους διαφορετικούς, η ζωή τους είχε κοινά χαρακτηριστικά. Η καρδιά τους, αγνή και άδολη, αγαπούσε το Θεό και όλα τα πλάσματά Του. Προσεύχονταν συνεχώς, ευεργετούσαν όλους όσοι είχαν ανάγκη και υπηρετούσαν όπου η αγάπη τους καλούσε. Αυτοί οι Άγιοι απέκτησαν με τον κόπο της αγάπης αυτό που τα παιδιά έχουν δώρο και χάρισμα από το Θεό, την αγνή και απλή καρδιά. Ας γνωρίσουμε λοιπόν από κοντά τους σύγχρονους Αγίους, αυτά τα μικρά παιδιά του Θεού. Ας διαβάσουμε με την καρδιά μας το πρώτο μου συναξάρι και ας κρατήσουμε σαν φυλακτό ακριβό ό,τι όμορφο μαζέψουμε από τη ζωή τους. Ας ζητήσουμε τη χάρη και τη βοήθειά τους στο ταξίδι της ζωής μας. Η συντροφιά των Αγίων, ανοιχτή και φιλόξενη, μας περιμένει.

Διαβάσαμε το καλωσόρισμα του βιβλίου «Το πρώτο μου συναξάρι», φίλες και φίλοι ακροατές, και από αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Χρυσοπηγή σήμερα θα διαβάσουμε για τον Άγιο Παναγί Μπασιά.

μικρό παιδί, ο Άγιος Παναγής καλλιεργούσε στην ψυχή του την αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο. Και όσο μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και αυτή του η αγάπη. Γεννήθηκε το 1801 στο Λιξούρι, μια μικρή πόλη στο πανέμορφο νησί του Ιωνίου, την Κεφαλονιά. Αγαπούσε τα γράμματα και τη μελέτη και γι' αυτό φρόντισε να εφοδιαστεί με πολλές και χρήσιμες γνώσεις. Το 1821 έγινε δημόσιος διδάσκαλος και μάθαινε στα παιδιά όχι μόνο τη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και την πίστη στο Θεό. Όμως η ψυχή του είχε μία άλλη επιθυμία και για το λόγο αυτό παρέμεινε δάσκαλος λίγα μόνο χρόνια. Η αγάπη του στο Θεό ήθελε να είναι ολοκληρωμένη και έτσι το 1827 πήρε την απόφαση να πάει στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου των Βλαχερνών στο μικρό νησάκι Δίας κοντά στα παράλια της Κεφαλονιάς. Ο πόθος του να αφιερωθεί στον Κύριο ήταν μεγάλος και το μικροσκοπικό και απόμερο νησί με το μικρό μοναστήρι έμοιαζε να είναι το ιδανικό καταφύγιο για τον ταπεινό Παναγή. Αν και ήθελε πολύ να γίνει εκεί μοναχός, ο Θεός μας, σαν παντογνώστης που είναι, ετοίμαζε τον Παναγή για μια άλλη αποστολή. Με αφορμή τα συνεχόμενα μηνύματα της μητέρας του, που τον παρακαλούσε να επιστρέψει και να φροντίσει για την ίδια και την αδελφή του, πήρε ευλογία από τον ηγούμενο και επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, στο Λιξούρι, το 1828.

τα επόμενα 8 χρόνια ο Παναγής εργάστηκε ως ιδιωτικός διδάσκαλος και από τη στιγμή που έγινε αναγνώστης άρχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού στους διάφορους ναούς της πόλης. Περισσή χαρά τον κατελάμβανε κάθε φορά που μιλούσε για τον πολυαγαπημένο του Κύριο Ιησού Χριστό. Η απλότητα των λόγων, η φλογερή μέσα από την καρδιά του ομιλία και η μεγάλη πίστη του μαγνήτιζαν πλήθη λαού που τον άκουγαν με ευλάβεια. Η φήμη του δεν άργησε να φέρει τα θεάρεστα αποτελέσματα. Το Μάρτιο του 1836 χειροτονείται διάκονος και 2 μήνες αργότερα γίνεται ιερέας και παίρνει το όνομα Παΐσιος. Όμως όλος ο λαός συνέχιζε να τον αποκαλεί Παπαπαναγή, περισσότερο όμως με το επώνυμό του, δηλαδή Παπαμπασιά. Με αυτό το όνομα έμεινε γνωστός ως τις μέρες μας. Από τη στιγμή που έγινε ιερέας, δεν δέχθηκε να καταλάβει θέση μόνιμου εφημερίου σε κάποιο ναό. Αντίθετα, λειτουργούσε κυρίως σε ένα εξοκλήσι, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που βρισκόταν στον Πλατή Γυαλό, λίγο μακρύτερα από το Λιξούρι. Όμως, με κάθε ευκαιρία που παρουσιαζόταν, λειτουργούσε σχεδόν σε όλα τα ξοκλήσια της περιοχής, όπως ακριβώς λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς σε όλα τα ξοκλήσια της Αθήνας. Η ζωή του Παπαπαναγή ήταν μία συνεχόμενη προσευχή. Καθαρή συνείδηση, απλότητα στην ψυχή και απέραντη αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο ήταν τα χαρακτηριστικά του απλοϊκού ιερέα. Η νηστεία, η προσευχή και η άσκηση προετοίμαζαν την καθαρή ψυχή του. Η αγάπη του και η φροντίδα για όσους είχαν ανάγκη ήταν γνωστή παντού, όπως και η ελεημοσύνη του. Όλοι μιλούσαν για τον εξαιρετικό ιερέα τους και πλήθος κόσμου γέμιζε τα ξοκλήσια στα οποία λειτουργούσε. Οι θείες λειτουργίες που τελούσε ήταν συγκλονιστικές και ανεπανάληπτες. Με την απλοϊκή και αγία μορφή του, αλλά κυρίως με την αστήρευτη αγάπη του, είχε κατακτήσει την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων. Οι λειξουριώτες, μικροί και μεγάλοι, όπου τον έβλεπαν, έτρεχαν να πάρουν την ευχή του, ενώ του επέτρεπαν ελεύθερα να μπαίνει στα σπίτια τους και να παίρνει ό,τι χρειαζόταν. Ο λόγος του ήταν πλημμυρισμένος από την πίστη στο Θεό. Ήταν απλός και γινόταν δεκτός με μεγάλη προσοχή.

Σιγά σιγά έγινε ο πνευματικός οδηγός του Λιξουρίου, παραμένοντας έτσι για περισσότερο από μισό αιώνα. Και όλοι κατέφευγαν στον Άγιο Ιερέα για να ζητήσουν τη συμβουλή και την προσευχή του. Όμως η αγάπη του κόσμου στενοχωρούσε τον ταπεινό Παπαμπασιά και ο ίδιος προσπαθούσε να μην φανερώνει την ευλογία που του είχε δωρήσει ο Θεός. Όσο όμως προσπαθούσε για την αγάπη και την πίστη του να κρύψει την αγιότητά του παριστάνοντας τον παράλογο, τόσο ο κόσμος ανακάλυπτε τον Άγιο του Θεού. Στα χρόνια που έζησε έθρεψε και βοήθησε πολλούς φτωχούς και δυστυχισμένους. Καθοδήγησε αμέτρητες ψυχές που κοντά του έβρισκαν παρηγοριά. Συμβούλεψε και επέκρινε πολλούς για τη συμπεριφορά τους, αλλά προείπε και τα μέλλοντα σε αρκετούς που τον επισκεπτόντουσαν, αφού είχε τιμηθεί από τον Κύριο με το προφητικό χάρισμα. Αν και πάντοτε λιγομίλητος, μετέδιδε σε όλους την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, την ευλογία με την οποία και ο ίδιος ήταν γεμάτος. Η κοίμησή του έγινε στις 7 Ιουνίου 1888 και όλοι οι Λιξουριώτες θρύνησαν για το χαμό του πνευματικού τους πατέρα. Ωστόσο γνώριζαν καλά

θαυμαστή συνάντηση με τον Άγιο Παναγή, μετανόησε και έκλαψε πολύ. Από εκείνη τη μέρα διορθώθηκε και η πίστη του στο Θεό έγινε ακλόνητη. Διαβάσαμε ένα θαυμαστό περιστατικό από τον βίο του Αγίου Παναγή του Μπασιά, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε διαβάσει και το συναξάρι του από το βιβλίο των εκδόσεων Χρυσοπηγή, το πρώτο μου συναξάρι. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλή

0: αντιλήπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλες εσάς, τις φίλες, σε όλους εσάς, τους φίλους αυτής της παιδικής εκπομπής. Είμαστε και πάλι εδώ, όλοι μαζί, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούμε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Σήμερα, παιδιά, έχουμε να πούμε πολλά πολλά. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμηθούμε λίγο τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, σημειώνετε 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Λοιπόν, παιδιά, για να ξεκινήσουμε σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Άγιο που τον γνωρίζετε ιδιαιτέρως εσείς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά. Θα μιλήσουμε, παιδιά, για τον Όσιο Παναγή Μπασιά, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου. Μας ακούτε κάποιοι από την Κεφαλονιά, θα πούμε και λίγα λόγια για το πανέμορφο νησί σας, γιατί η Κεφαλονιά είναι πράγματι ένα πανέμορφο νησί, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι, παιδιά, ένα από τα Επτάνησα, το μεγαλύτερο από τα Επτάνησα. Είναι ένα νησί, η Κεφαλονιά, που έχει πλούσια ιστορία. Είναι ένα νησί γεμάτο κυπαρίσια, ελιές, πεύκα. Έχει όμορφες θάλασσες και μάλιστα εκεί στις όμορφες θάλασσες βρίσκουν καταφύγιο και οι χελονίτσες καρέτα-καρέτα και η φώκια μονάχους-μονάχους που ίσως έχετε ακούσει και στο σχολείο. Έτσι, λοιπόν, ας ταξιδέψουμε κάπως με τη φαντασία μας στο νησί αυτό, στην Κεφαλονιά. Μία μεγάλη πόλη της Κεφαλονιάς, παιδιά, είναι το Λιξούρι. Εκεί ας μεταφερθούμε σήμερα με τη φαντασία μας, γιατί στο ήσυχο Λιξούρι της Κεφαλονιάς πριν από πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το 1801, γεννήθηκε ένα παιδί που θα άλλαζε τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Ονομάστηκε Παναγής και από μικρός ξεχώριζε για την καλοσύνη και για την αγάπη του για το Θεό. Οι γονείς του ήταν πιστοί άνθρωποι. Ο πατέρας του, παιδιά, ήταν πολύ μορφωμένος και έτσι μεγαλώνοντας έμαθε να πιστεύει στο Θεό αλλά και να αγαπάει και τα γράμματα. Σκεφτείτε, έμαθε ιταλικά, γαλλικά και λατινικά και όταν τελείωσε τις σπουδές του έγινε δάσκαλος στο σχολείο της πόλης του, στο Λιξούρι που είπαμε και πριν, δάσκαλος εκεί στο νησί. Τα παιδιά, οι μαθητές, τον αγαπούσαν πάρα πολύ γιατί δεν τα φοβέριζε, να το πούμε έτσι απλά. Τους μιλούσε πάντα έτσι με ηρεμία, με αγάπη. Όμως, παιδιά, όσο περνούσαν τα χρόνια, κάτι μέσα του μεγάλωνε. Μία φλόγα, έτσι, μία επιθυμία για το Θεό. Διάβαζε βιβλία που μιλούσαν για το Θεό, μιλούσε έτσι με καλούς ιερείς, σοφούς ιερείς, προσευχόταν σιωπηλά. Ήθελε να τα αφήσει όλα και να αφιερώσει τη ζωή του όλη στο Θεό, να γίνει μοναχός. Όταν, λοιπόν, πέθανε ο πατέρας του, ο Άγιος Παναγής ένιωσε ότι ήρθε η ώρα. Άφησε το σχολείο, άφησε τους μαθητές του, τη διδασκαλία του, χάρισε μάλιστα τα βιβλία που είχε και τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και πήγε να γίνει μοναχός. Πήγε σε ένα νησάκι που το έλεγαν Ξεροπόταμο, αλλά δεν έμεινε για πολύ. Εκεί η μητέρα του ήταν μόνη της πια, χωρίς τον άντρα της, και η αδελφή του ήταν ανήμπορη. Της αγαπούσε πάρα πολύ και τη σκεφτόταν συνέχεια, γι' αυτό δεν μπορούσε να ησυχάσει και αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να τις φροντίσει και έτσι, παιδιά, δεν ξανάφυγε ποτέ. Είχε αποφασίσει όμως να μην κάνει τίποτα, μα τίποτα για τον εαυτό του.
αλλά σε όλη του τη ζωή να προσφέρει στους άλλους. Έτσι λοιπόν έγινε ιερέας και κάθε μέρα λειτουργούσε, εξομολογούσε, συμβούλευε τους ανθρώπους, τους βοηθούσε. Όσοι τον ήξεραν τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ο Άγιος Παναγής, παιδιά, είχε και ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Πολλοί πήγαιναν σε αυτόν και χωρίς να του έχουν πει τίποτα, εκείνος τους μιλούσε σαν να ήξερε, γιατί ήταν φωτισμένος από το Θεό. Τα ήξερε όλα δηλαδή πριν καν του μιλήσουν, πριν καν του πουν κάτι. Και τους έλεγε, για παράδειγμα, «Μην ανησυχείς για τον πατέρα σου, θα γίνει καλά». Ή «Πρόσεξε τη στενοχώρια σου, γιατί πίσω της κρύβεται η περηφάνεια». Και όλα, παιδιά, έβγαιναν αληθινά. Ήταν έτσι όπως τα έλεγε. Αν διαβάσετε, παιδιά, το βίο του Αγίου Παναγή του Μπασιά, θα μάθετε και κάτι ακόμα, ότι ο Άγιος Παναγής δεν ήθελε να τον τιμούν, ούτε δόξα ήθελε, ούτε τιμές, γι' αυτό έκανε κάτι παράξενο. Προσέξτε να δείτε. Άρχισε να συμπεριφέρεται σαν τρελός. Φορούσε δηλαδή παλιά ρούχα, μιλούσε περίεργα. Κάποιες φορές γελούσε μόνος του ή καθόταν στη βροχή και κάποιοι φυσικά, έτσι που τον έβλεπαν, τον κορόιδευαν. Κάποιοι άλλοι όμως τον κοιτούσαν με θαυμασμό. Γιατί? Γιατί καταλάβαιναν ότι κάνει τον τρελό, αλλά κατά βάθος είναι φωτισμένος από τον Θεό. Κάνει τον τρελό γιατί δεν θέλει να τον επενούν, δεν θέλει να τον τιμούν, ήθελε έτσι οι άνθρωποι να τον περιφρονούν. Δεν ήθελε δηλαδή να καλλιεργεί τον εγωισμό μέσα του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του η υγεία του, παιδιά, ήταν πολύ αδύναμη. Δεν μπορούσε ούτε από το κρεβάτι να σηκωθεί. Όμως έκανε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και συνεχώς προσευχόταν και τελικά ο Θεός τον πήρε κοντά του στις 7 Ιουνίου του 1888. Φανταστείτε πως όλοι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς που τον αγαπούσαν τόσο πολύ στενοχωρήθηκαν και έκλαψαν πάρα πολύ. Πολλοί έλεγαν ήδη από τότε πως έφυγε ένας Άγιος, και πράγματι, παιδιά, μετά από 100 περίπου χρόνια η Εκκλησία μας τον αναγνώρισε ως Άγιο και πλέον τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για τον Άγιο Παναγί τον Μπασιά. Εσείς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά, τον γνωρίζετε αυτόν τον Άγιο, ξέρουμε πόσο πολύ τον τιμάτε έτσι και χαίρεστε και γιορτάζετε στις 7 Ιουνίου που είναι η μέρα της γιορτής του. Να πούμε όμως και κάτι ακόμα για τον Άγιο Παναγί τον Μπασιά. Όταν διαβάζουμε τον βίο του, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ήθελε τιμές, δεν ήθελε δόξα. Δηλαδή δεν ήθελε να τον θαυμάζουν, να τον επενούν ή να τον βάζουν πάνω από τους άλλους. Υπάρχει μία λέξη που μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι ο Άγιος Παναγής ήταν ταπεινός, είχε ταπείνωση. Ο πιο όμορφος θησαυρός, παιδιά, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι η ταπείνωση. Και γιατί? Γιατί, παιδιά, η ταπείνωση μας ανεβάζει κατευθείαν στον ουρανό, ενώ η υπερηφάνεια και ο εγωισμός μας ρίχνουν πολύ πολύ χαμηλά. Όταν νομίζουμε πως είμαστε οι καλύτεροι από όλους, τότε είναι σαν να λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ούτε το Θεό. Ενώ όταν είμαστε ταπεινοί, τότε, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι δεν τα κάνουμε και όλα τέλεια και ζητάμε και τη βοήθεια του Θεού. Η υπερηφάνεια, δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, μας κάνει να ξεχνάμε το Θεό. Ενώ η ταπείνωση μας βάζει κατευθείαν στη στοργική αγκαλιά του. Ο Άγιος Παναγής λοιπόν ήταν ένας ταπεινός και καλός ιερέας. Αν προσέξατε όμως, δεν μιλούσε πολύ για την ταπείνωση. Δεν έλεγε να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε εγωισμό. Όχι, όχι, πιο πολύ, παιδιά, με τη ζωή του και με το παράδειγμά του έδειχνε στους ανθρώπους πώς να αναζητούν την ταπείνωση και όχι την υπερηφάνεια.

0: τώρα, παιδιά, θα πούμε μία μικρή ιστορία που έχει σχέση με τον Άγιο Παναγίη τον Βασιά, για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Μία ιστορία που έχει να μας διδάξει πολλά. Ακούστε λοιπόν με πολύ προσοχή για να τεντώσουμε όλοι τα αυτάκια μας και να προσέξουμε εδώ. Λοιπόν, στο όμορφο νησί της Κεφαλονιάς, για το οποίο μιλάμε σήμερα, παιδιά, σε μία μικρή γειτονιά του Λιξουρίου, ζούσε ένας σοφός και καλός παπάς που όλοι τον φώναζαν με αγάπη ο Παπαπαναγής. Το πρόσωπό του έλαμπε από καλοσύνη. Όλοι τον σέβονταν γιατί είχε μέσα στην καρδιά του το Χριστό. Μια μέρα, καθώς περπατούσε στο δρόμο, άκουσε κλάματα. Πλησίασε και είδε μια γιαγιά καθισμένη σε μια πετρούλα να σκουπίζει τα μάτια της με τη μαντήλα της. «Γιατί κλαις, καλή μου?» τη ρώτησε γλυκά ο Παπαπαναγής. Η γιαγιά τον κοίταξε και με παράπονο του είπε: «Είναι ο Νικόλας μου, το παιδί μου. Στενοχωρήθηκε, θύμωσε και ύψωσε χέρι πάνω μου, μα εγώ τον αγαπώ». Ο Άγιος Παναγής στενοχωρήθηκε που είδε τη γυναίκα να κλαίει. Προσευχήθηκε όμως, από μέσα του προσευχήθηκε σιωπηλά και ύστερα γύρισε και πήγε να βρει το γιο αυτής της γυναίκας, τον Νικόλα, όπως του είπε. Τον βρήκε να κάθεται μόνος του, κοντά στο ποτάμι. Ήταν αναστατωμένος και είχε τα μάτια χαμηλωμένα. «Νικόλα», του είπε ο Παπαπαναγής, «γιατί είσαι αναστατωμένος, παιδί μου?» Τότε εκείνος ξέσπασε. «Θύμωσα, πάτερ, είπα λόγια. Έκανα πράξη που μετανιώνω, μα δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο». Ο Άγιος Παναγής κάθισε δίπλα του. «Ο Θεός δεν μας ζητά να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Μας ζητά να γυρίσουμε την καρδιά μας, να ζητήσουμε συγνώμη και να αγαπήσουμε πιο πολύ από όσο πληγώσαμε». Ο Νικόλας άκουγε με πολύ προσοχή. «Μα θα με συγχωρήσει, πάτερ?» αναρωτήθηκε. «Αν θα σε συγχωρήσει, μα είναι η μητέρα σου, όπως η Παναγία που συγχώρησε τους σταυρωτές του Χριστού, η καρδιά της μητέρας έχει πιο πολύ χώρο από όσο φαντάζεσαι». Δεν χρειάστηκε να πούν κάτι άλλο. Ο Νικόλας σηκώθηκε και έτρεξε. Έφτασε στο σπίτι του τρέχοντας. Η μητέρα του καθόταν ακόμα στην πετρούλα. Στενοχωρημένη ήταν. Πριν προλάβει να πει κάτι εκείνη, την αγκάλιασε ο Νικόλας σφιχτά. «Μητέρα, συγγνώμη», της είπε, και εκείνη δεν μίλησε. Τον κράτησε απλώς στην αγκαλιά της και του χάιδευε τα μαλλιά. Έκλαιγαν και οι δύο από χαρά, γιατί όπου υπάρχει συγγνώμη, ανθίζει η αγάπη, παιδιά. Έτσι λοιπόν, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία με τον Άγιο Παναγή τον Βασιά. Ο Άγιος Παναγής, παιδιά, ήταν πάντα ήρεμος. Ήταν, όπως διαβάζουμε και στο βίο του, γεμάτος αγάπη. Με την ηρεμία του, με την υπομονή του και με τη ζεστή καρδιά του, βοηθούσε τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο της αγάπης, να βρουν το δρόμο της συγχώρησης, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Εκείνος όμως που ζητάει συγνώμη και που προσπαθεί να διορθωθεί είναι ο πιο δυνατός. Αυτό να σκέφτεστε πάντα. Και επειδή η ιστορία αυτή μιλούσε για μία μητέρα που στενοχωρήθηκε με τη συμπεριφορά του παιδιού της, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, να δείχνουμε την αγάπη μας στους γονείς μας, να μην τους στενοχωρούμε με τη συμπεριφορά μας. Η αγάπη τους για εμάς είναι πολύ μεγάλη. Ας προσπαθούμε λοιπόν να ανταποδίδουμε την αγάπη αυτή στους γονείς μας, με σεβασμό, με χαμόγελο, να δείχνουμε και εμείς την αγάπη μας με κάθε τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που έχει να μας περάσει αυτή η ιστορία που διαβάσαμε σήμερα για τον Άγιο Παναγή τον Βασιά. Βλέπω όμως ότι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος πλησιάζει στο τέλος του και έτσι λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά να μαζεύουμε τα πράγματά μας. Δεν θα φύγουμε όμως αμέσως. Θέλω πρώτα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει από τον Πειραιά. Μας έχει ζωγραφίσει ο Γιάννης μια πολύ πολύ ωραία ζωγραφιά. Θέλω να την περιγράψω. Ο Γιάννης, να πω ότι πηγαίνει στην 6η Δημοτικού και γι' αυτό και η ζωγραφιά του είναι έτσι... θα έλεγα δύσκολο να το ζωγραφίσεις, όμως ο Γιάννης έχει καταφέρει πάρα πολύ ωραία να αποδώσει ένα γεφυράκι, να σας το περιγράψω, ένα καφέ γεφυράκι έχει ζωγραφίσει, μάλλον ξύλινο δηλαδή, το οποίο περνά πάνω από ένα γαλάζιο ποτάμι. Έχει ζωγραφίσει επίσης ψηλά καλάμια που φυτρώνουν στις όχθες του ποταμού και πολύχρωμα λουλούδια. Λεπτομέρεια όμως, θα πω, έχει κάνει και μία λεπτομέρεια, πολύ ωραία. Πάνω στη γέφυρα έχει ζωγραφίσει και ένα παιδάκι με μπλε καπέλο και κρατάει αυτό το παιδάκι ένα καλάμι ψαρέματος. Πολύ ωραία η λεπτομέρεια αυτή. Φυσικά επάνω στον ουρανό έχει ήλιο, σύννεφα. Είναι πολύ ωραία, γεμάτη χρώματα η ζωγραφιά σου, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Προτείνουμε εδώ εμείς όλοι να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην πατριδογνωσία, στην ραδιοφωνική μας αυτή προσπάθεια να γνωρίσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, να την αγαπήσουμε, να μάθουμε τις ομορφιές, ιστορίες, παραδόσεις, θρύλους, να γνωρίσουμε ήρωες και αγίους. Γιατί πραγματικά, αν γνωρίσουμε τον τόπο μας, αν τον αγαπήσουμε, τότε και θα τον στηρίξουμε. Σήμερα λοιπόν, σας στέλνουμε στο ταξίδι που θα κάνουμε σε ένα πανέμορφο νησί, πολύ πολύ μακριά από την Αθήνα. Θα φτάσουμε μέχρι την Κάσο, που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Ανατολικού Αιγαίου, ανάμεσα στην Κρήτη και την Κάρπαθο. Έχει έκταση 64 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 1000 μόνιμους κατοίκους. Είναι ορεινή και βραχώδης, με λίγες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στα βουνά του νησιού συναντά κανείς σπάνια αγριολούλουδα και πουλιά. Έχει εύκρατο και υγιεινό κλίμα. Συστάδες βραχονισίδων και βράχων βρίσκονται γύρω από αυτήν. Έχει αρχαιότατη ιστορία. Ακολουθεί τις ιστορικές στίχες της γειτονικής Καρπάθου, καθώς και της Κρήτης. Και συχνά δέχεται τις επιδρομές των πειρατών. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως είχε 12.000 κατοίκους. Είναι νησί με λαμπρές ναυτικές παραδόσεις. Η θάλασσα, τα καράβια, η ναυτική είναι μέρος της ζωής και κυρίως των αναμνήσεων αυτού του τόπου. Έτσι άρχισε τη ζωή του ήδη από τη μινωική εποχή. Έτσι συνέχισε τα αρχαϊκά χρόνια που περιγράφει ο Όμηρος. Έτσι και την εποχή της Επανάστασης του 1821 μέχρι τα χρόνια των καραβιών και αργότερα των ναυτικών. Όπως και αν την προσεγγίσεις, με αεροπλάνο ή με καράβι, φαντάζει άγρια και αφιλόξενη. Από τη θάλασσα αναδύεται ένα πέτρινο, γκρίζο, απότομο τοπίο. Όμως η πρώτη άγρια εντύπωση των βουνών της Κάσου υποχωρεί όταν αρχίζουν να προβάλλουν τα πρώτα σπίτια. Τότε η Κάσος γίνεται σιγά σιγά μια φιλόξενη ζεστή αγκαλιά. Μέσα σε αυτή την αγκαλιά κουρνιάζουν τα 5 χωριά του νησιού. Το Φρύ, το λιμάνι, η Αγία Μαρίνα, το μεγαλύτερο χωριό απλωμένο στις κορυφές του Λόφου με θέα το ηλιοβασίλεμα, το Αρβανίτο χώρι στις ρίζες των βουνών, το Πόλι, το παλιό χωριό χτισμένο γύρω από τον Λόφο με το ερυπωμένο κάστρο, και η Παναγία πάνω από το παλιό λιμάνι του Εμποριού, που συναποτελούν το Δήμο Κάσου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην επαρχία Καρπάθου. Η πρωτεύουσα Φρύ είναι το μοναδικό λιμάνι του νησιού. Πλάι στο λιμάνι για τα καράβια είναι το μικρό λιμανάκι της Μπούκας, σπάνιο δείγμα παλιού πειρατικού καταφυγίου, όπου αράζουν οι ψαρόβαρκες και οι ψαράδες πίνουν τον καφέ τους στο παραδοσιακό καφενείο, πουλώντας τα ψάρια τους. Η Μπούκα υπάρχει πάντα στην ψυχή του κάθε Κασιώτη, αφού είναι συνδεδεμένη με την επιστροφή αλλά και το μισεμό. Κοντά στο Φρύ βρίσκεται ο Εμποριός, όπως λέγεται το παλιό λιμάνι, με τα ωραία παλιά πετρόχτιστα σπίτια και την εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου. Εντυπωσιακές είναι επίσης οι εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Μαρίνας.

ρουσικά σπίτια με τις αυλές και τις αλυτάνες ανακατεύονται με παλιά, αρχοντοκτισμένα, καπετανόσπιτα, δείγματα των περασμένων, πλούσιων καιρών, ενώ στους οικισμούς τα σπίτια είναι κάτασπρα και τα σοκάκια είναι πλακόστρωτα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποιμενικές κατοικίες, τα μητάτα, που κουβαλούν μια μακρόχρονη παράδοση ποιμενικής ζωής. Μέσα σε αυτά παράγονται τα εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα της. Όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η εξωτερική εμφάνιση πολλών σπιτιών στην Κάσο, σε καμία περίπτωση δεν προδίδει τον πλούτο που κρύβουν στο εσωτερικό τους. Έπιπλα, σκεύη, καθρέπτες, λάμπες, φερμένα από κάθε γωνιά της γης, στολίζουν το σουφά και τα πολλά ράφια. Ο κόπος των ναυτικών αντρών έδαινε αρμονικά με τον κόπο της κασιώτισσας γυναίκας που το χέρι της έπλεκε και κεντούσε με μεράκι και χάρη. Σε όλους τους οικισμούς, αλλά και σε εξοχικές τοποθεσίες, υπάρχουν εκκλησίες και εξοκλήσια με βουτσαλωτά δάπεδα και ωραία ξυλόγλυπτα τέμπλα, όπως το μοναστήρι του Αγίου Μάμα και του Αγίου Γεωργίου, που διαθέτει μεγάλο ξενών, τα οποία βρίσκονται στην πίσω πλευρά του νησιού και που με την παρουσία τους αυτή γλυκαίνουν το άγριο τοπίο. Ο Άγιος Μάμας, βιγλάτορας του Αιγυπτιακού πελάγους, και ο Γιώργης στις Χαδιές, ο χαϊδεμένος Άγιος των Κασιωτών, και στα δύο μοναστήρια γίνονται τα πιο παραδοσιακά πανηγύρια της Κάσου. 100 μικρές και μεγάλες εκκλησίες με ψηλά καμπαναριά είναι σπαρμένες ανάμεσα στα σπίτια και σε ολόκληρο το νησί, δείγματα της πίστης των ανθρώπων που δούλευαν στη θάλασσα παρέα με τον κίνδυνο. Νοτιότερα, όρμος Χέλατρος προσφέρεται για όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν στην πεντακάθαρη θάλασσά του. Για τους λουόμενους προσφέρονται οι παραλίες στο Φρύ, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Αρμάθια και στη Χέλαρτο.

Θάσος, το νοτιότερο και πλησιέστερο προς την Κρήτη νησί της Δωδεκανήσου, αποτελεί ουσιαστικά τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας ανάμεσα στη Μικρά Ασία και την Κρήτη. Τα προημότερα ίχνη κατοίκησης στο νησί χρονολογούνται στην ύστερη νεολιθική εποχή του Χαλκού, στη μέση και στην αρχή της ύστερης εποχής υπάρχουν ενδείξεις μόνιμης πλέον εγκατάστασης με έντονα μινωικά χαρακτηριστικά. Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, το κέντρο δραστηριότητας μεταφέρεται στο βόρειο τμήμα, στην φυσικά οχυρή θέση πόλην. Ο Όμηρος, στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, αναφέρει την Κάσο να μετέχει μαζί με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου στον Τροϊκό πόλεμο. Κατά τους ιστορικούς χρόνους, η αρχαία πρωτεύουσα, ομώνυμη του νησιού κατά τον Στράβωνα, παρέμεινε στην περιοχή πόλην, γύρω από το ύψωμα της Μυκηναϊκής Ακρόπολης. Η διάσπαρτη κεραμική από την κορυφή του υψώματος χρονολογείται από την ύστερη νεολιθική και από την πρώιμη εποχή του Χαλκού ως την παλαιοχριστιανική περίοδο και μαρτυρεί τη συνεχή κατοίκηση της θέσης, η οποία μαζί με τη λωρίδα που τη συνδέει με το λιμάνι στο εμποριό αποτέλεσε διαχρονικά τον κύριο οικιστικό πυρήνα στο νησί. Οι Κάσιοι απαντούν για πρώτη φορά στους φορολογικούς καταλόγους της Αθηναϊκής Συμμαχίας του 5ου π.Χ. αιώνα, ενώ η αναγραφή του εθνικού Κάσιος σε ελληνιστικές επιγραφές έξω από τα όρια του Ροδιακού κράτους αποδεικνύει την ανεξαρτησία του νησιού κατά την περίοδο αυτή. Το 275 π.Χ. Κάσιοι, θεωρεί, μαρτυρούνται στη Δήλο και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ανεξάρτητων πόλεων, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος. Η παρουσία, ωστόσο, ιστοροελληνιστικών επιγραφών με ροδιακά δημοτικά δηλώνει την τελική υπαγωγή της στο Ροδιακό κράτος, γεγονός που θα πρέπει να συντελέστηκε κατά το πρώτο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Κάσος δεν έκοψε δικό της νόμισμα και χρησιμοποιούσε το Ροδιακό. Οι γνώσεις μας, ωστόσο, για την ιστορία της Κάσου κατά την περίοδο της ενσωμάτωσης στο Ροδιακό κράτος, που μαρτυρείται έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι περιορισμένες. Κατά τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο, η κύρια εγκατάσταση του νησιού φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στην παραλία γύρω από τον όρμο του εμποριού δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Δύο ακόμη βασιλικές βρίσκονται στη θέση Μαρίτσα, στα ανατολικά, ενώ μια πέμπτη θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή της Παναγίας. Η συγκέντρωση μεγάλων δημόσιων κτηρίων πολυτελούς κατασκευής μαρτυρεί την οικονομική ακμή του νησιού κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Κατά τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε επαρχίες επί Διοκλητιανού, η Κάσος υπήχθη στην επαρχία που είχε ηγεμόνα με έδρα την Ρόδο, εκεί υπάγονταν και οι εκκλησιαστικές επισκοπές. Από τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική περίοδο, οι πληροφορίες μας για το νησί είναι ελάχιστες. Το 1207 το νησί κατελήφθη από τους ενετούς της Κρήτης. Το 1311 οι υπότες του Αγίου Ιωάννου επιχείρησαν να το καταλάβουν, αλλά έπειτα από μεσολάβηση του Πάπα, η Κάσος και η Κάρπαθος επέστρεψαν το 1315 στην κατοχή των ενετών της Κρήτης έως το 1537, οπότε κατελήφθησαν από τους Τούρκους. Ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, αντί ετήσιου φόρου 1000 γροσίων, παραχώρησε στους Κάσιους την αυτοδιοίκησή τους. Η Κάσος αναφέρεται ως ερημονήσι από περιηγητές του 16ου αιώνα. Ξανακατοικήθηκε, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τα πατριαρχικά έγγραφα, το 1622, και εκεί αναφέρεται ότι

αποσπάστηκε από την Αρχιεπισκοπή Καρπάθου και έγινε Πατριαρχική Επαρχία που παραχωρήθηκε στον Πατριαρχικό Οφικιάλιο Ιαλέα. Οι νέοι οικισμοί Αρβανιτοχώρη και Αγία Μαρίνα χτίζονται μακριά από τη θάλασσα, από τον φόβο των πειρατών, οι οποίοι ήδη πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και για τους επόμενους 5 αιώνες λιμένονται τα νησιά. Παράλληλα, επιβιώνει και ο οικισμός γύρω από την Ακρόπολη στο Πόλιν.

Κατά τη συντριβή της Επανάστασης στην Κρήτη, ο στόχος πλέον είναι, κατά το Μάιο του 1824, ο ολοσχερής αφανισμός της Κάσου, που απέχει μόνο 20 μίλια από τη Σιτία. Και αυτό γιατί τα κασιώτικα καράβια έχουν προξενήσει φοβερές καταστροφές στον Τουρκο-Αιγυπτιακό στόλο και γιατί το ηρωικό ακριτικό νησί θα μπορούσε να αποτελέσει βάση εξόρμησης και ορμητήριο ισχυρό των εκεί εξόριστων Κρητών. Ο Κασιώτικος στόλος έχει μεταφέρει 600 κριτικούς με αρχηγό τον Δημήτρη Κουρμούλη και τον Αστρινό στο περήφανο Βραχονήσι. Οι Κασιώτες από τα Ναπολεόντια χρόνια ρίχτηκαν στη μαγεία της θάλασσας και τον πλούτο που κρύβει στα σκοτεινά της πλάχνα. Έγιναν καραβοκύριδες, καταπιάστηκαν και με το εμπόριο στην Αλεξάνδρεια, πλούτησαν. Η Κάσος έγινε περιώνυμη. Ο ξεσηκωμός του 1821 βρίσκει το μοναχικό νησί με στόλο 100 καραβιών που εξοπλίζονται γερά. Το μαγικό της Λευτεριάς Αγέρι φτάνει στα Κρέο νησί και φτερουγίζει τις ψυχές των ψημένων θαλασσινών. Σηκώνουν επαναστατικές σημαίες. Κάνουν καρτέρια στα περάσματα και κατάσχουν τα εμπορεύματα των Αγγλογάλων που προορίζονται για τα παράλια της Μικρασίας και συντρίβουν ή εχμαλωτίζουν τα τουρκικά καράβια που τολμούν να ξανοιχτούν σε ανοιχτές θάλασσες. Διαμηνύουν πως για τα κατασχεμένα θα πληρώσει το ελληνικό κράτος. Όμως οι Τούρκοι, στην αδυναμία τους να υποτάξουν τον επαναστατημένο ελληνισμό, συμμαχούν με τον Μοχαμετάλη της Αιγύπτου. Έτσι στις 18 Γενάρη του 1824, μοίρα με 14 αιγυπτιακά πολεμικά περνά έξω από το νησί και ρίχνει κανονιοβολισμούς. Αλλά οι Κασιώτες απαντούν με ισχυρά πυρά. Οι ηρωικοί Κασιώτες αισθάνονται τον κίνδυνο και καταφεύγουν στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά η ανωτάτη εξουσία αδρανεί. Ο Μάης με τα Ρώματα που έχει μοσχοβολήσει το νησί. Όμως τα γέρη έρχεται σιωπηλό και μυστικιστικό. Χρήματα δεν υπάρχουν να κινηθεί ο τρομερός Κασιώτικος στόλος. Οι ηρωικοί ακρίτες τη μέρα αγναντεύουν τις θάλασσες. Μήπως οι φιγούρες των ελληνικών πολεμικών από την Ύδρα φέρουν την ελπίδα, αλλά μάταια. Τις νύχτες κοιτάνε τ' άστρα και ζητάνε έλεος και το γαλινό φως μεγαλύνει τις ψυχές τους. Τα γυναικόπαιδα καταφεύγουν στις εκκλησίες, αλλά και των Αγίων τα πρόσωπα είναι σιωπηλά. Μοναδική ελπίδα η αντριοσύνη. Άντρες, νέοι έφηβοι και γέροντες αξιώνουν από τον εαυτό τους αυτοθυσία. Η Λευτεριά θέλει αίμα για να στεριώσει. Τα βγεινό πρωινό, στις 14 Μαΐου του 1824, τα πουλιά κόβουν τη συναυλία και το ελαφρό κύμα, το δικό του τραγούδι. Έχει εμφανιστεί μοίρα του Αιγυπτιακού στόλου. Οι ψυχές ατσαλώνονται. Το ακριτικό νησί που τραγουδά το σκοπό της Λευτεριάς και ακούγεται ως τάκρα της Μεσογείου μπαίνει σε πολεμικό πυρετό. Τοποθετούνται ισχυρά πυροβόλα στις παραλίες και οι κριτικοί και οι Κασιώτες παίρνουν θέση σε μετερίζια, ενώ τα γυναικόπαιδα αποτραβιούνται ψηλότερα. Στις 27 Μαΐου εμφανίζεται ο υπόλοιπος Αιγυπτιακός στόλος με αρχηγό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ με 25 πολεμικά, ως 40 μεταγωγικά και 4.000 Αλβανούς. Η σάρκα της θάλασσας ρηγεί, τα γέρη σωπαίνει, η ιαχή της Λευτεριάς σχίζει τον ουρανό και ο Θεός ευλογεί τις ηρωικές ψυχές. Τρεις μέρες δέχεται το ηρωικό Βραχονήσι φωτιά και ατσάλι, αλλά ανθίσταται. Ο Κύριε είδε που οι Έλληνες πως μάχονται και ευλόγησε τα βήματα της Λευτεριάς τους. Ποιος όμως εφιάλτης οδήγησε σε αφύλακτο μονοπάτι τους Τουρκαλβανούς? Να ήτανε ο χλεβαστής Ζαχαρίας? Χιλιάδες αποβιβάζονται στα νότα των ηρωικών αγωνιστών. Πολλοί κριτικοί φυγαδεύονται. Οι ψυχές χρειάζονται για άλλους αγώνες. Η Κάσος, το περήφανο ακριτικό νησί, παραδίδεται στις φλόγες και τα γυναικόπαιδα στη θηριωδία των Τουρκαλβανών. Θεέ μου, γιατί αυτή η κατάρα στη φυλή μας? Χίλιοι Κασιώτες κοίτονται νεκροί, αλλά τόσα γυναικόπαιδα σφαγιάζονται και οι δροσάτες Κασιοπούλες εχμαλωτίζονται. Η Κάσος σωρός από καΐδια και η Λευτεριά που περιδιαβαίνει το νησί σε όνειο βωμό θυσίας για τα τίμη του όνομά της.

παλιότερη ιστορία της Κάσου, αυτού του όμορφου νησιού, χαρακτηρίζεται από περιόδους ακμής αλλά και μεγάλες καταστροφές. Οι κατοίκοι της Κάσου, λόγω του άγωνου εδάφους του νησιού, στράφηκαν από νωρίς στη θάλασσα, όπως είπαμε, και κατάφεραν να αναδείξουν το νησί τους σε ισχυρή ναυτική και εμπορική δύναμη. Στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, η Κάσος είχε 80 με 100 πλοία και οι δραστηριότητές τους έφερναν στο νησί σημαντικά κέρδη. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος αριθμούσε περίπου 700 πλοία, τα οποία αργότερα μετατράπηκαν σε πολεμικά για τις ανάγκες της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1818 η Κάσος γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1821 ο πληθυσμός της Κάσου ανέρχεται περίπου σε 8.000 κατοίκους. Τον Απρίλιο αρχίζει η επαναστατική δράση. Τον Ιούλιο ο στόλος των Κασίων αγωνίζεται για την απελευθέρωση της Κρήτης και η Κάσος γίνεται το καταφύγιο πολλών αμάχων Κρητών. Τότε αποφασίζουν οι Αιγύπτιοι να καταστρέψουν το νησί. Το 1824, όπως είπαμε μόλις προλίγου, έχουμε το ολοκαύτωμα της Κάσου. Οι Αιγύπτιοι εισβάλλουν στο νησί που λαιλατείται, καταστρέφεται και ερημώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 1829 η Κάσος βρίσκεται προσωρινά υπό ελληνική διοίκηση. Όσοι Κασιώτες επέζησαν από το ολοκαύτωμα ξαναγύρισαν σιγά σιγά στο νησί που στηρίζει πλέον την οικονομία του στα λίγα πλοία που είχαν απομείνει. 1830. Μετά το τέλος της Επανάστασης η Κάσος παραμένει σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου υπό τουρκική κατοχή. 1843. Ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος αριθμεί πάνω από 75 πλοία. 1859. Πολλοί Κασιώτες μεταναστεύουν στην Αίγυπτο για να εργαστούν στη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. 1866. Νέο κύμα μετανάστευσης Κασίων στην Αίγυπτο. 1890. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και τα Κασιώτικα ιστιοφόρα πλοία μετά την ανάπτυξη της ατμοπλοείας. Το 1908 οι Έλληνες εργάτες της διόρυγας του Σουέζ ιδρύουν το Σωματείο Αλληλοβοήθειας Φίνιξ, το οποίο λειτουργήσε με τη συμμετοχή πολλών Κασίων μέχρι το 1918. Το 1912 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Κάσο, που ήταν έως τότε υπό τουρκική κατοχή. Το 1914, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η ισχυρή Κασιώτικη ναυτιλία έχει μεγάλες απώλειες σε πλοία και κυρίως σε ανθρωπίνο δυναμικό. 1919, 27 Ιουλίου. Συμφωνία Βενιζέλου Τιτώνη και η Ιταλία παρετείται από τα δικαιώματά της στα Δωδεκάνησα. Μόνο η Ρόδος παραμένει υπό Ιταλική κατοχή. 1920, Ιούλιος, καταγγελία της συμφωνίας από τη νέα κυβέρνηση Ζιολίτη και 10 Αυγούστου με τη συνθήκη των Σευρών περί των Δωδεκανήσων, μια συνθήκη που θα ίσχυε μόνο μετά την επικύρωση της συνθήκης ειρήνης των Σευρών από την Τουρκία, πράγμα που δεν έγινε όμως ποτέ. Το 1923 ξεκινάει η δεύτερη περίοδος της Ιταλικής κατοχής. Το 1945 οι Άγγλοι έχουν προσωρινά τον έλεγχο των Δωδεκανήσων. Το 1947 τα Δωδεκάνησα απελευθερώνονται από τους Ιταλούς και ενσωματώνονται στην Ελλάδα. Η απελευθέρωση οφείλεται στην πολυετή δραστηριότητα της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Δωδεκανησιακών Ενώσεων που ιδρύθηκε το 1923 στην Αλεξάνδρεια. Στις 7 Μαρτίου του 1947 έγινε η εορτή της ενσωμάτωσης της Κάσου στην Ελλάδα. Και το 2001, τότε η απογραφή έδειξε το νησί που κάποτε είχε 12.000 κατοίκους ως μόνιμους στην περίοδο της ακμής της Κάσου να έχει φτάσει πλέον στους περίπου 1.000, ένας αριθμός που όλο και μικραίνει.

Καλλικασιώτες διακρίνονται για το βαθύ θρησκευτικό τους αίσθημα και αυτό γίνεται αντιληπτό όχι μόνο από τον τρόπο που συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και από το πλήθος των εκκλησιών και μοναστηριών που συναντά κανείς σε όλη την έκταση του νησιού. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν οι μεγάλες εκκλησίες στα αντίστοιχα μεγάλα χωριά που χτίστηκαν με προδιαγραφές μεγαλοπρέπειας το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος κυριαρχούσε στο χώρο του Αιγαίου και ήταν ένας από τους σημαντικότερους της Μεσογείου. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Φρύ είναι ο πολιούχος του νησιού. Χαρακτηριστική του ναού είναι οι τέσσερις ημικυλινδρικοί θόλοι που τον σκεπάζουν και η ωραία αγιογράφηση στο εσωτερικό. Η Παναγία του Εμποριού είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού, από τον οποίο σώζονται στήλοι καθώς και το βαπτιστήριο. Στην Αγία Μαρίνα βρίσκεται ο ομώνυμος ναός που πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου. Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας είναι από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και κοινωνικά γεγονότα του καλοκαιριού. Μπροστά της πάλι του Άρβανη του χωριού είναι ο Άγιος Δημήτριος με το πανύψηλο και αρχοντικό στην αισθητική καμπαναριό του. Ο ναός της Κοιμήσεως στην Πέρα Παναγιά κοσμείται από ένα αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ το πανηγύρι του στις 15 Αυγούστου είναι σημείο αναφοράς για όλους τους κατοίκους του νησιού. Εντελώς ιδιαίτερο είναι το σύμπλεγμα των 6 εκκλησιών στο χωριό Παναγία. Σύμφωνα με το θρύλο, οι ναοί χτίστηκαν έτσι για να εξορκιστούν 6 αερικά που εμφανίστηκαν κάποτε στην περιοχή και αφιερώθηκαν σε 6 διαφορετικούς Αγίους. Ανάμεσα στους ναούς και τα μοναστήρια του νησιού ξεχωρίζει ο Αηγιώργης στις Χαδιές, όχι τόσο για την αισθητική του ιδιαιτερότητα, όσο για τη βαθιά ευλάβεια που τρέφουν σε αυτόν οι Κασιώτες. Θεωρούν τον Αηγιώργη προστάτη τους, μιας και είναι αμέτρητες οι αναφορές σε θαυμαστές παρεμβάσεις του για θεραπείες αρρώστων ή σωτηρία ανθρώπων που βρέθηκαν σε κίνδυνο. Ξεχωριστή είναι και η εκκλησία της Παναγίας της Ποταμίτισσας, που βρίσκεται πλάι στην κήτη του ξεροπόταμου Σκυλά, καθώς είναι σπήλαιο που διαμορφώθηκε σε ναό. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτό έγινε κατόπιν επιθυμίας της ίδιας της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα παρήγγειλε στο βοσκό που βρήκε την εικόνα της σε αυτό ακριβώς το σημείο, να μην χτιστεί η είσοδος της σπηλιάς ως επάνω για λόγο ανεξιχνίας το σήμερα. Η γη της Κάσου φιλοξενεί συνολικά 102 ναούς, μοναστήρια και εξοκλήσια, κάποια από αυτά σε σημεία με μαγευτική θέα προς το πέλαγος, να μαρτυρούν την ανάγκη των ναυτικών και των συγγενών τους για επίκληση της Θείας Βοηθείας. Το χάραμα στην Αγία Κυριακή είναι θέαμα σπάνιας ομορφιάς, ενώ μπροστά στον Άγιο Μάμα απλώνεται προκλητικά η απεραντοσύνη του Λιβικού Πελάγους. Κάθε κλισάκι δείγμα ευλάβειας και ελάχιστης ευγενικής ανταπόδοσης από ανθρώπους με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη.

0: γεύση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίου Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Ώρα Ελλάδος, 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ρωτώντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές της φιλόξενης πάντοτε Πειραιακής Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας και ακούτε την εκπομπή Μεγαλώνοντας έναν Άγιο με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Σήμερα αγαπητοί γονείς και αγαπητοί ακροατές θα συζητήσουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Αφορμή γίνεται πάντα ο ένας λόγος του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει τα εξής. Στο σπίτι λέει εκείνο που κάθε βράδυ ακούγεται η ευλογημένη λέξη συγγνώμη, δεν μπαίνει ο διάβολος. Όταν δηλαδή ο πατέρας λέει στη μητέρα συγγνώμη αγάπη μου, άσε στεναχώρησα σήμερα, η σύζυγος στο σύζυγο το ίδιο, συγγνώμη άντρα μου και εγώ σε πίκρανα σήμερα, οι γονείς στα παιδιά, συγγνώμη παιδιά μας αν φαστήκαμε άδικα και απότομα σήμερα σε εσάς, και τα παιδιά στους γονείς, συγγνώμη αγαπητοί γονείς, αν και εμείς παρακούσαμε τις εντολές σας και σας στεναχωρήσαμε. Στο σπίτι λέει αυτό που ακούγεται κάθε βράδυ η ευλογημένη αυτή λέξη, δεν μπαίνει ο διάβολος. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε μαζί σας το θέμα πώς θα μάθουν τα παιδιά να ζητούν συγγνώμη. Η ευλογημένη αυτή λέξη να λένε, που όπως πάλι έχει γραφεί, είναι και η πιο δύσκολη λέξη, δυστυχώς σήμερα. Είναι όμως μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι στη ζωή μας. Να αισθανόμαστε αναπαυμένοι όταν διατηρούμε αγαθές σχέσεις με τους ανθρώπους του οικογενειακού, επαγγελματικού και κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, όπως είναι φυσικό, έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην κατάσταση με τα λόγια ή τις πράξεις μας να στενοχωρήσουμε και να αδικήσουμε, αλλά και να νιώσουμε οι ίδιοι την πίκρα μιας άδικης απέναντί μας συμπεριφοράς από τους άλλους. Αλλά και με πόση ευκολία ησυχάζουμε εσωτερικά και ειρηνεύουμε αν εκείνος που μας αδίκησε μας ζητήσει συγγνώμη. Είναι τέτοια η δύναμη της συγγνώμης, ώστε δίκαια να λένε ότι χωρίς τη δύναμη της συγγνώμης καμιά ανθρώπινη σχέση, συνεργασία, φιλία, οικογένεια, κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μάθουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να αξιοποιούν τη δύναμη της συγγνώμης, πώς θα μάθουν να ξεπερνούν τη φυσική δυσκολία, είτε να την εκφράσουν τα ίδια, είτε να τη δεχτούν από τους άλλους όταν τους τη ζητούν? 10 πρακτικούς τρόπους γραμμένους από την ψυχολογία και τη βιωματική εμπειρία διαβάσαμε πριν καιρό στο πολύ ωραίο χριστιανικό φοιτητικό περιοδικό «Οι δράσεις μας», το τέφος 563 του Νοεμβρίου του 2018, και θέλω σήμερα να τα μεταφέρω όλα αυτά σε εσάς, γιατί είναι πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα. Να λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι 10 πρακτικοί τρόποι για να μάθουμε τα παιδιά μας να ζητούν συγγνώμη. Πρώτον, να ζητάτε οι γονείς συγγνώμη από τους υπόλοιπους στο σπίτι. Παππούδες, σύζυγο, παιδιά, κάθε φορά που κάνετε ένα λάθος. Συγγνώμη γιαγιά που σε διάκοψα. Συγγνώμη παιδιά που σας φώναξα, αλλά εκείνη την ώρα δεν ακούγα τι μου έλεγαν στο τηλέφωνο. Δεύτερον, να ζητάτε οι γονείς για λογαριασμό του νηπίου σας μπροστά του συγγνώμη από άλλο νηπίο για κάτι που έφτιαξε το δικό σας. Συγγνώμη παιδάκι, δεν κατάλαβε ο Νικολάκης ότι ήταν η σειρά σου στην κούνια και έτρεξε να την πιάσει. Εμείς τα κάνουμε μετά από σένα. Τρίτο, σε επόμενη φάση θα παροτρύνετε το παιδί σας να ζητήσει εκείνο συγγνώμη. Έτσι θα μάθει και σε επόμενο στάδιο θα ζητά συγγνώμη χωρίς παρότρυνση. Τέταρτο, ζητώντας συγγνώμη γονείς μπροστά στο παιδί σας, να εξηγείτε και τον λόγο για τον οποίο το κάνετε ή να θυμίζετε τον κανόνα που παραβιάστηκε. Συγγνώμη Ελενίτσα που σε έσπρωξα, δεν πρόσεξα ότι έπαιζες δίπλα μου. Συγγνώμη Δημήτρη μου που σε έκανα να κλάψεις, αλλά είχαμε πει ότι η σειρά να παίξεις το παιχνίδι ήταν του Γιώργου. Εξηγήστε σε διάφορες περιστάσεις του παιδί γιατί είναι απαραίτητο να ζητάμε συγγνώμη. Το μικρό παιδί δεν έχει αναπτυγμένη συνέστηση για να βρεθεί στη θέση του άλλου και να νιώσει, παραδείγματος χάρη, πόσο στενοχωριέται το άλλο παιδί αν του πάρει κάποιος το παιχνίδι του χωρίς να το ρωτήσει, ή πόσο πονάει αν του τραβήξει κάποιος τα μαλλιά του. Πέμπτον, μια ωραία συνήθεια που έχουν σε κάποιες οικογένειες και βοηθάει στο να μην λένε τα παιδιά απλά μια συγγνώμη, χωρίς να αισθάνονται καθόλου τι κάνουν, γιατί το κάνουν, είναι το να συνοδεύουν την έκφραση της συγγνώμης με μια αγαπητική χειρονομία. Για παράδειγμα, τον είπε να ζητά συγγνώμη και να αγκαλιάζει το άλλο ή το μεγαλύτερο παιδί, να δίνει πρόθυμα το χέρι του για μια θερμή χειραψία σε εκείνο που το στεναχώρησε. Έκτο, να επενείτε ή και να επιβραβεύετε ένα παιδί που το βλέπετε να φτάνει μόνο του να ζητήσει συγγνώμη. Είναι μεγάλος άθλος αυτό και όχι μόνο για το παιδί. Μπράβο Μαρία, πολύ χάρηκα που φέρθηκες τόσο φρόνημα και ζήτησες συγγνώμη από την Ελένη. Έβδομο, πολύ βοηθητικό είναι, παίζοντας οι γονείς με τα παιδιά ή διηγούμενοι σε αυτά ιστορίες και παραμύθια, να διαρθίζουν το σενάριο με σκηνές που θα ακούγεται η λέξη συγγνώμη. Παραδείγματος χάρη, σε μια σύγκρουση με αυτοκινητάκια συμπληρώνουμε. Συγγνώμη κύριε οδηγέ, εγώ δεν πρόσεξα και σας χτύπησα. Θα πληρώσω εγώ τη ζημιά που σας έκανα. 8. Αν σε μια διένεξη μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας βλέπετε να δυσκολεύονται να πούν συγγνώμη, χρησιμοποιήστε το τέχνασμα του «δεν φταίει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος». Πείτε τους, μάλλον δεν φταίει κανείς από τους δυο σας. Όμως δεν είναι σωστό να μαλώνετε έτσι. Δώστε τα χέρια και αποφασίστε το εξής, να παίζετε πιο αγαπημένα. 9. Κάποια άλλη στιγμή ηρεμίας μπορείτε να του εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ο καυγάς. Καθώς θα μεγαλώνουν, θα τα βοηθήσετε να καταλάβουν ότι σε μια διένεξη έχουν μερίδιο ευθύνης και οι δύο. Γι' αυτό η έκφραση της συγγνώμης ηρεμεί τα πράγματα και συμβάλλει στις αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις. Για να υπάρχει μια τάση συνεχούς βελτίωσης, καλό είναι να σημειώσετε κάπου ότι ήδη έχετε δεχθεί συγγνώμη για ένα είδος σφάλματος από το παιδί. Έτσι μετά από 2 ή 3 φορές που ζητά συγγνώμη για το ίδιο σφάλμα, μπορείτε να του πείτε «Μιχαλάκι, επειδή είναι η 3η φορά που παίρνεις το παιχνίδι του αδερφού σου χωρίς να το ρωτήσεις, θέλω να μου υποσχεθείς ότι στο εξής, πριν πάρεις ξένο παιχνίδι, θα ρωτάς». Και 10. Ένα ακόμα βήμα θα ήταν η αποκατάσταση και η επανόρθωση. Δηλαδή, από την αναγνώριση του λάθους και την έκφραση συγγνώμης σε πρώτο στάδιο, να περάσετε στη συνέχεια σε συνεχή προσπάθεια μειώσεως των παραβατικών καταστάσεων που απαιτούν έκφραση συγγνώμης τελικά, ώστε να φτάσετε στο σημείο το παιδί να νιώθει ότι πρέπει να αποκαταστήσει τη ζημιά ή την αδικία που έγινε. Το να μάθει το παιδί να ζητά συγγνώμη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το να δείχνει ότι λυπάται ειλικρινά για το κακό που προκάλεσε είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το να σκεφτεί και να εκφράσει την επιθυμία να επανορθώσει το κακό που προκάλεσε είναι ακόμα πιο σημαντικό. Παραδείγματος χάρη, να σου χαρίσω ένα δικό μου παιχνίδι για αυτό που σου χάλασε. Τι ωραία! Ας ακούσουμε ένα ωραίο παιδικό τραγούδι τώρα και συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές που είστε μαζί μας και παρακολουθείτε από την Παιδική Εκκλησία την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Σήμερα αναπτύσσουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα για το πώς θα μάθουν τα παιδιά μας να ζητούν συγγνώμη. Είπαμε ως τώρα 10 μερικούς πρακτικούς τρόπους. Θα μπορούσε όμως να τεθεί από κάποιους ένας προβληματισμός. Επιτρέπεται οι γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους? Υπογραμμίσαμε πρωτύτερα τη δύναμη της συγγνώμης, αλλά και τις δυσκολίες, είτε να βγει από τα χείλη κάποιου, είτε να γίνει δεχτή από εκείνον από τον οποίο ζητείτε. Παραθέσαμε και 10 πρακτικούς τρόπους, βήματα που έχουν αποδειχθεί εφαρμόσιμα στην προσπάθεια γονέων να μάθουν τα παιδιά τους να ζητούν ή να δέχονται τη συγγνώμη. Τίθεται όμως πολλές φορές από γονείς ο προβληματισμός. Κατανοούμε την ανάγκη να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν να ζητούν συγγνώμη. Όμως με το να ζητήσει ο γονιός συγγνώμη για κάποιο λάθος του, κινδυνεύει να χαλαρώσει ο σύνδεσμος παιδιού-γονιού. Ταυτόχρονα μπορεί να εκλειφθεί ως ένδειξη αδυναμίας. Όμως η επιστήμη της ψυχολογίας και η καθημερινή πρακτική εμπειρία όχι μόνο αποδεικνύουν αβάσιμους τους παραπάνω φόβους, αλλά και να δεικνύουν σημαντικά ωφέλη από αυτή τη συμπεριφορά. Όταν ο γονιός ζητά συγγνώμη για κάποιο λάθος που έκανε, μεταφέρει στο παιδί ένα σύστημα αξιών και την πεποίθηση πως όλοι οι άνθρωποι είναι ατελείς και κάνουν λάθη. Συνεπώς είναι τελείως φυσικό και αυτό το παιδί μας να κάνει λάθη. Και έτσι ευκολότερο θα το ζητήσει και αυτό συγγνώμη όταν κάνει κάποιο λάθος. Παράλληλα, οι γονείς με τη συγγνώμη τους λειτουργούν ως υποδείγματα συμπεριφοράς, δείχνοντας πως η αποδοχή της ευθύνης και από ένα λάθος είναι σπουδαιότερο από το ίδιο το λάθος και έτσι βοηθούν το παιδί να κάνει το ίδιο. Όταν οι γονείς παραδέχονται το σφάλμα τους, δείχνουν στο παιδί πως αισθάνονται αρκετά καλά με τον εαυτό τους και χωρίς ανασφάλεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Προωθούν δηλαδή μια υγιή αυτοεκτίμηση, η οποία λειτουργεί ως υπόδειγμα για να την αναπτύξει και το ίδιο το παιδί. Ακόμα η εκζήτηση συγγνώμης δείχνει στο παιδί ότι αυτό δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Το να ζητά συγγνώμη και να αποδέχεσαι το σφάλμα σου είναι σημείο δύναμης και γενναιότητας. Αντίθετα, το ψέμα για την κάλυψη του λάθους είναι δειλία και αναντρία. Οι γονείς, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά τους, δεν χάνουν κάτι από το ρόλο τους ως γονέων. Ο στόχος δεν είναι να κυριαρχούν πάνω στα παιδιά, αλλά να τα καθοδηγούν και να λειτουργούν ως παράδειγμα για το πώς αλληλεπιδρούν στην κοινωνία. Τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν πώς η συγγνώμη προϋποθέτει μεγάλη δύναμη για να δοθεί χωρίς δισταγμό και μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Είναι αυτή που επιτρέπει να υπάρχει συνέστηση του κακού που έγινε, ώστε να οδηγεί στη βελτίωση. Συμπερασματικά, η συγγνώμη των γονιών είναι απαραίτητη προκειμένου τα παιδιά να εισπράξουν το σεβασμό και την ασφάλεια, να αποδεχθούν την ατελή τους φύση, αλλά και να διδαχθούν πως η έκφραση της συγγνώμης είναι χαρακτηριστικό των δυνατών και όχι των αδυνάτων. Ώρα όμως ακόμα για ένα τραγούδι.

0: Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία και την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Σήμερα αναπτύσσουμε το θέμα πώς θα μάθουν τα παιδιά να ζητούν συγγνώμη. Και αφού είπαμε δε και πρακτικούς τρόπους, γιατί δεν δείχνει δυναμία των γονιών να ζητούν και εκείνη συγγνώμη, θα προχωρήσουμε τώρα και σε μερικά άλλα θέματα. Στο πολύωρο βιβλίο του μακαριστού πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου με τον τίτλο «Για να ζήσει η οικογένεια», διαβάσουμε και εκεί τα εξής σχετικά. Και μακάρι να διαβάσουν όλοι οι γονείς αυτά τα βιβλία. Ρωτούν λοιπόν τον μακαριστό γέροντα Επιφάνιο: «Γέροντα, αν εμείς εκ παραδρομής αποδώσουμε στο παιδί ένα σφάλμα που θα αποδειχθεί ότι δεν το έχει κάνει, τι να κάνουμε?» «Να το ζητήσετε συγγνώμη βεβαίως», απαντά ο γέροντας. «Μήπως είναι μειωτικό της θέσης των γονέων?» «Δεν είναι καθόλου μειωτικό για κανέναν άνθρωπο να δέχεται τα σφάλματά του. Το παιδί θα το εκτιμήσει και θα το χρησιμοποιήσει αργότερα για τον εαυτό του. Αρκεί βέβαια να το εξηγήσουμε λέγοντας: παιδί μου, επειδή σε αδίκησα και επειδή δεν πρέπει να δικούμε κανέναν, ούτε οι γονείς τα παιδιά, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε τον συνάνθρωπο γενικώς, σου ζητώ συγγνώμη για την αδικία μου. Το παιδί θα το συνειδητοποιήσει αυτό και θα ενταχθεί πάρα πολύ. Όχι να μην θίξουμε το τουπέ μας, γιατί ο καθένας θα το πει αυτό. Είμαι γυμνασιάρχης, ο άλλος είμαι λυκειάρχης, ο άλλος είμαι ιερεύς, ο άλλος είμαι μητροπολίτης, ο άλλος άλλο, και δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη για να μην διακυβεύσω το κύρος μου. Το κύρος διακυβεύεται από την αδικία, όχι από την αποκατάσταση και την επανόρθωση της αδικίας. Τότε ακριβώς οικοδομείται το κύρος μας. Γέροντα, ρωτούν τον πατέρα Επιφάνεια Θεοδωρόπουλο, εάν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, μήπως είναι καλύτερα να παραδεχτούμε το σφάλμα μας αντί να ζητήσουμε συγγνώμη? Άμα του πεις «παιδί μου, έσφαλα», το αφήνεις ημιτελές. Ενώ άμα το να πεις «αναγνωρίζω ότι έσφαλα, σε αδίκησα, γι' αυτό να με συγχωρείς», ολοκληρώνεις. Και βέβαια αυτό δεν σε υποτιμά στα μάτια του παιδιού σου, είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντίληψη. Και δεν είναι καθόλου αντιπαιδαγωγικό το να ζητάμε συγγνώμη. Είναι παιδαγωγικότατο. Το παιδί σου θα μάθει έτσι να ζητάει και εκείνο συγγνώμη εύκολα, αν εσύ ζητάς από αυτό. Ανεξαρτήτως ηλικία. Καλά. Άμα ενός έντος το παιδί δεν καταλαβαίνει, υποτίθεται ότι είναι σε ηλικία που κρίνει, που μπορεί να καταλάβει το καλό και το κακό, που μπορεί να συνειδητοποιήσει την αδικία. Παιδί ενός έτους ή δύο ετών δεν συνειδητοποιεί τίποτα τέτοιο. Όταν είναι σε ηλικία που μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί του, βεβαίως να του ζητήσεις συγγνώμη. Μετάνοια. Το να μάθουμε στα παιδιά μας τη χαρά της μετάνοιας θα πρέπει να είναι στον πυρήνα της ανατροφής που του δίνουμε. Επειδή η μετάνοια βρίσκεται στον πυρήνα της δικής μας πνευματικής εν Χριστώ ζωής. Η μετάνοια είναι κεντρική σημασία στο να έρθουμε εγκύτερα προς το Θεό, επειδή η αμαρτία είναι μέρος της πεπτοκίας ανθρώπινης συνθήκης μας και μας χωρίζει από το Θεό και από τους άλλους. Όλοι κάνουμε λάθη και οι εγωιστικές ροπές και οι αντιδράσεις μας τραυματίζουν τη σχέση μας με τον Θεό και τους άλλους. Αυτό ισχύει ιδίως για τις πλέον στενές μας σχέσεις μέσα στο σπίτι. Εάν παραβλέψουμε αυτές τις αμαρτίες και τα λάθη χωρίς να εγκύψουμε σε αυτά, στην καρδιά μας θα κυριεύσει η πικρία και η στενοχώρια. Η μετάνοια και η συγχώρησή μας προστατεύουν από την καταστροφική δύναμη της αμαρτίας και μας δίνουν τη δυνατότητα εν μέσω της πραγματικότητας της πτώσης μας να συνεχίσουμε να ερχόμαστε εγκύτερα προς τον Θεό και ο ένας προς τον άλλον. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και θα είμαστε πάλι μαζί σύντομα. Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πώς θα διδάξουμε τη συγγνώμη στα παιδιά μας και συνεχίζουμε τον πολύ ωραίο αναφορά στο βιβλίο του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου «Για να ζήσει η οικογένεια». Μετάνοια και σάντουιτς. Ακούστηκε ο Αλέξης, τότε 7 ετών από την κουζίνα. Μπήκα και τον βρήκα να κλείνει δυνατά, λέει η μητέρα του. Μαζί με την Νικολία, 13 χρονών, να στέκεται δίπλα του, έχοντας δαγκώσει μια μπουκιά από το σάντουιτς του. Μου τάκωσε το σάντουιτς που μόλις έφτιαξα. Η Νικολία, που νωρίτερα το είχε φτιάξει η ίδια το πρώτο το σάντουιτς, αισθάνθηκε πως δικαιούνταν να δώσει μια διαγωνιά στο δεύτερο. Μια μικρή διαγωνιά ήταν μόνο, αποκρίθηκε αμυνόμενη. Και λοιπόν, δεν με ρώτησες, να σου φτιάξω ένα ολόκληρο. Μπε, θέλω άλλο, θέλω αυτό εδώ. Αν θέλεις αυτό εδώ, τότε φάει το δαγκωμένο, είπε δίχως να ζητά συγγνώμη. Wow. Αυτές οι αναπόφευκτες άλυτες καταστάσεις συμβαίνουν όλη την ώρα. Εάν ελπίζετε πως οι καθημερινές φιλονικίες, αψιμαχίες και παραβάσεις κάποτε θα λάβουν τέλος, θα καταλήξετε να βρίσκεστε σε μια διαρκή κατάσταση αναστάτωσης και στενοχώριας. Αντί να στοχεύουμε στη συνολική εξάλληψη όλων αυτών, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Δεν έχει νόημα να δαπανούμε πολύ χρόνο για τέτοιες αντιπαραθέσεις, διότι συμβαίνουν τόσο συχνά. Δεν υπήρχε προκειμένου κάποια πραγματικά καλή συνέπεια που θα μπορούσε να επιβάλλω στην Νικολία, εκτός ίσως από τον αντιβάλλον να φτιάξει τον Αλέξη ένα ακόμα σάντουιτς. Αλλά εγώ θέλω αυτό. Δεν μπορεί να μου τρώει το φαγητό μου επειδή έτσι της αρέσει, φώναξε ο Αλέξης. Είχε ένα δίκιο η αδερφή του. Θα έπρεπε να τον είχε ρωτήσει πρώτα. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό δεν συνιστούσε επιλογή. Είσαι κακιά, τη σούρλιαξε. Μόλις σου έφτιαξε άλλο, είπε αυτή. Και αυτή είχε ένα δίκιο. Απλώς έκλαιγε με λυγμούς. Πρέπει να της πεις κάτι για να σταματήσει, απέτησε από μένα ο Αλέξης. Καλή τύχη, σκέφτηκα μέσα μου. Το να ανεβριάσουμε την Νικολία που του πήρε το φαγητό ή με τον Αλέξη επειδή έκλαιγε, δεν θα απέφερε τίποτα καλό. Αλλά αυτές οι καταστάσεις είναι αιτίες μεγάλης αναστάτωσης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να ξαναγίνει το σάντουιτς όπως ήταν πριν το δαγκώσει η Νικολία. Και αυτό αναστατώνει τον Αλέξη. Η ανυπαρξία κάποιας λύσης μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε σε αδιέξοδο και συναισθηματικά να μας καταβάλει. Ωστόσο, αν εντάσσουμε στη γονική μας προσέγγιση τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα, αυτά τα άλυτα προβλήματα γίνονται ευκαιρίες να μάθουμε, πράγμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της γονεϊκότητας και στην καρδιά της πνευματικής ζωής. Ανατρέφουμε ψυχικά δυνατά παιδιά όταν αυτά τα μαθαίνουν να μετανοούν, όχι να είναι τέλεια. Τα παιδιά μας, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να μάθουν πως τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα πληγώσουν άλλους και θα πληγωθούν από άλλους. Χρειάζεται να τα διδάξουμε τι να κάνουν όταν σφάλουν και πώς να τα αποκρίνονται όταν οι άλλοι κάνουν λάθη. «Αλέξη, σου δάγκωσε η Νικολία το σάντουιτς?» ρώτησα και πλησίασα κοντά του την ώρα που το παιδί αγωνιζόταν. «Εγώ το είχα φτιάξει. Ξέσπασε να ήρθε σε μένα για να τον αγκαλιάσω. Δεν μπορούσε να λύσω το πρόβλημα, αλλά μπορούσε να του συμπαρασταθώ. Νικολία, τι πρέπει να πει στον Αλέξη που του δάγκωσε το σάντουιτς χωρίς να το ρωτήσεις?» Αφού μόλις του έφτιαξα άλλο. Το ξέρω, καλά έκανες. Αλλά δεν παίρνουμε το φαγητό των άλλων χωρίς να του ρωτήσουμε. Συγγνώμη, Αλέξη, που δεν σε ρώτησα πρώτα. Δεν θα το ξανακάνω, του είπε σιγανά. Δεν σε βοηθάει πάντοτε η Νικολία όταν χρειάζεσαι κάτι? Γύρισε και είπα στον Αλέξη, ή να τον κάνω να δει το πράγμα σε κάποια προοπτική. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μου πιταγκώνει το σάντουιτς χωρίς να με ρωτάει, πέμενε αυτός. Τι πρέπει τώρα να πεις στην Νικολία? Σε συγχωρώ, απάντησε. Και αυτό ήταν. Ο Αλέξης εξακολούθησε να είναι στενοχωρημένος. Η Νικολία συνειδητοποίησε το λάθος της, παρόλο που ακόμα ένιωθε λίγο απογοητευμένη, διότι είναι αλήθεια πως όντως φροντίζει τον αδερφό της. «Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Η Νικολία πρέπει να μάθει να μετανοεί και ο Αλέξης πρέπει να μάθει να συγχωρεί. Θα έχουν τέτοιες συζητήσεις και προβλήματα εκατοντάδες φορές και οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Στόχος μου είναι να διατηρώ την ηρεμία μου, ιδίως όταν τα παιδιά μου έχουν χάσει τη δική τους. Να είμαι παρόν στον αγώνα που καταβάλουν και να τους υποδείξω την οδό της συγχώρησης και της μετάνοιας. 10 λεπτά αργότερα όλα ήταν περασμένα, ξεχασμένα και ο Αλέξης τελείωνε το μισοφαγωμένο σάντιτς. Ίσως να νομίσει κανείς πως το να ζητάμε απλώς από το παιδί να μετανοήσει δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, όταν όλοι ξέρουμε πως το περιστατικό θα επαναληφθεί. Αλλά στην πραγματικότητα το να διδάξουμε τη συγχώρεση και τη μετάλλεια είναι πολύ δυνατό πράγμα. Διδάσκουμε τα παιδιά μας ότι όταν, όχι αν, κάνουν λάθη, υπάρχει ένας τρόπος αποκατάστασης των σχέσεων. Τα λάθη μας είναι μέρος μιας διαδικασίας, εν αγάπη, ορίμασης, καθώς βαδίζουμε προς την οδό της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι ένα καλό εργαλείο που θα μπορούσε να έπεται χρονικά κάποιες κρίσεις, αφής στιγμής τα πνεύματα ηρεμήσουν. Τι πρέπει να πεις τώρα για το ότι είπες σε μισό? Τι πρέπει να πεις που ούρλιαζες όλα αυτά τα απέσια πράγματα όταν ήσουν ευριασμένοι? Όπως και με όλα όσα συζητήσαμε, εάν στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά μας να σταματήσουν να κάνουν λάθη, η μετάνοια και η συγχωρητικότητα δεν θα βοηθήσουν. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να ουρλιάζουν όταν είναι θυμωμένα και να τρώει ο ένας στο φαγητό του άλλου χωρίς να ρωτάει. Μπορούμε είτε να αντιδράσουμε σε αυτή τη συμπεριφορά με θυμό, με ενόχληση ή δίνοντας διαλέξεις, είτε να ανταποκριθούμε διδάσκοντας την οδό της μετάνοιας και της συγχώρησης. Εάν ο στόχος μας είναι να εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας τη μετάνοια και τη συγχωρητικότητα ως οδό ζωής, κάθε λάθος και κάθε κακή συμπεριφορά μεταμορφώνονται σε ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά τη χαρά της μετάνοιας. Να λέεις, Κύριε Σου Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα και εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω γι' αυτό. Σε παρακαλώ, φώτισέ τα. Μας λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το να μάθουμε εμείς οι γονείς να μετανοούμε μας υπενθυμίζει πως ο Θεός ανατρέφει τα παιδιά μας μαζί με εμάς. Είναι εκείνος που δια του Αγίου Πνεύματος θρέφει και μεταμορφώνει τις καρδιές τους. Η αναγνώριση του ρόλου του Θεού στην ανατροφή των παιδιών μας μέσα από τη μετάνοια για τα λάθη μας και όντας μέσα σε ένα σπιτικό που ζει τη ζωή της Εκκλησίας μας απαλλάσσει από τον ψυχαναγκασμό της τελειότητας και διδάσκει στα παιδιά μας το κεντρικό ρόλο που ο Θεός διαδραματίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ενώ είναι αναγκαίο να λειτουργήσουμε ως πρότυπο μετάνοιας προκειμένου να τη διδάξουμε στα παιδιά μας ώστε να εσωτερικεύσουν ως κάτι πραγματικό τη χαρά που αυτή γεννά, χρειάζεται επίσης να καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι το χρόνημα της μετάνοιας και την ανάγκη της εξομολόγησης. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Σήμερα θα μιλήσουμε για τα λάθη της αγάπης. Λάθη που κάνουν οι γονείς σας συνείδητα, χωρίς να αναγνωρίζουν ή να καταλαβαίνουν το λόγο για τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα ή μέσα στην καθημερινότητα και στη καθημερινή ρουτίνα και την τριβή, κάνουν λάθη τα οποία δεν αντιλαμβάνονται τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα λάθη της αγάπης που γίνονται από υπερβολικό ενδιαφέρον και από υπερβολική στοργή και φροντίδα στα παιδιά, πολλές φορές μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες, μεγάλους θυμούς για τα παιδιά, μεγάλο στρες ή τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια ή χρόνια συναισθηματικά προβλήματα στο παιδί σε βάθος χρόνου. Θα λέγαμε ότι τα λάθη της αγάπης, τα λάθη που γίνονται από τη κεκτημένη ταχύτητα, από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα και το στρες που ήδη βιώνουν οι γονείς, από τις καθημερινές υποχρεώσεις, την υπερβολική εργασία, όταν δεν μένει πολύς χρόνος για να σκεφτούν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να κοστίσουν μετέπειτα στο παιδί. Λάθη αγάπης όπως η υπερπροστασία. Υπερπροστασία που είναι ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό στη σχέση ανάμεσα στους γονείς και το παιδί. Είναι ένα συνέστημα ή μάλλον θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία υπερπροστασία η οποία δημιουργεί συνθήκες αποφυγής του προβλήματος για το παιδί. Κάθε πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας, κάθε δοκιμασία, κάθε τι που αντιμετωπίζουμε είναι άξιο λόγου και αναφοράς όταν μας προχωράει ένα βήμα παραπέρα και όταν μας κάνει καλύτερους. Κάθε λοιπόν δοκιμασία της ζωής μας, κάθε πρόβλημα πρέπει να γίνει αντικείμενο χειρισμού με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση πιο βελτιωμένους, καλύτερους ανθρώπους και πιο δυνατούς. Όταν λοιπόν προστατεύουμε το παιδί από το κάθε πρόβλημα και από το κάθε δυσάρεστο συνέστημα, του δημιουργούμε μια αίσθηση ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξεπερνάει τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του με τη βοήθεια των άλλων. Όμως αυτό και πρόβλημα για την αυτοπεποίθησή του είναι, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι δυνατότητές του και τι μπορεί να πετύχει και τι όχι. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί να φτάσει και στα όρια του ναρκισισμού. Δηλαδή το ίδιο το παιδί να γίνεται εγωκεντρικό, να μην αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των άλλων και να λειτουργεί μονίμως για ικανοποίηση του εγώ του. Το παιδί βέβαια θα περιμένει ότι η ζωή είναι πιο εύκολη από όσο πραγματικά είναι και θα θέλει τα πάντα να γίνονται για εκείνο ανεξάρτητα από τη δική του συμπεριφορά. Αυτό όμως είναι λάθη που θα του κοστίσουν στη ζωή. Σε μια ζωή που θα χαρακτηρίζεται συνεχώς από τις προτεραιότητές μας, τις επιλογές μας και τις συνέπειες. Έχω ξαναπεί για αυτό το τρίπτυχο τις προτεραιότητες, τις επιλογές και τις συνέπειες. Οι προτεραιότητες είναι τα πράγματα που το αξιακό μας σύστημα θεωρεί ως σημαντικά. Και πάνω σε αυτό κάνει τις επιλογές που θα μας οδηγήσουν και στις αντίστοιχες συνέπειες. Αν λοιπόν οι προτεραιότητες μας δεν είναι σωστές, αν το αξιακό μας σύστημα δεν είναι σωστό, αυτό θα μας οδηγήσει και σε λανθασμένες επιλογές. Και αυτό βέβαια θα έχει και ολέθρια αποτελέσματα, ολέθριες συνέπειες για εμάς. Αφού κάθε επιλογή μας, ανάλογα το αν είναι θετική ή αρνητική, θα επισύρει και τις αντίστοιχες συνέπειες. Το παιδί λοιπόν που υπερπροστατεύεται θα παίρνει συνεχώς πράγματα που θα πιστεύει ότι δικαιούται. Αλλά αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Τι θα γίνει λοιπόν όταν οι γονείς, σαν συναισθηματικοί υπηρέτες, οι οποίοι τακτοποιούν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες του παιδιού και φροντίζουν με κάθε τρόπο να μην βιώσει καμία δυσκολία, καμία δυσχέρεια, κάποια στιγμή φύγουν από τη ζωή και τότε το παιδί ως ενήλικας πια θα είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με έναν τρόπο που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Όταν λοιπόν θα έχουν τελειώσει για εκείνον οι συναισθηματικοί υπηρέτες και δεν θα μπορούν να βρεθούν άλλοι για να αντικαταστήσουν τους γονείς τους, εφόσον η αγάπη των γονέων είναι μοναδική και αναντικατάστατη, τότε τι σύγχυση και τι θλίψη θα νιώσει αυτός ο ενήλικας, ο οποίος έχει μάθει μονίμως οι άλλοι να του τακτοποιούν τις δυσκολίες και τα προβλήματα και να μην το αφήνουν σε διαδικασία ενέργειας ή σε δράση το ίδιο. Όταν λοιπόν προστατεύεται το παιδί από κάθε πρόβλημα και από κάθε συνέστημα, μπορεί να του περνάτε το μήνυμα ότι με κάποιο τρόπο πάντα οι άλλοι θα τακτοποιούν τις δυσκολίες του. Και αυτό μεγαλώνοντας βεβαίως θα είναι
στον σκληρό κόσμο και στη σκληρή πραγματικότητα, οδυνηρό όταν το παιδί θα καταλάβει ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα όπως τα κατάφερναν οι γονείς του, και ότι πρέπει εκείνο να παλέψει, εκείνο να αγωνιστεί, εκείνο να διεκδικήσει τις καλύτερες συνθήκες για τη ζωή του και την βελτίωση του εαυτού του. Θα είναι λοιπόν απογοητευμένο, απελπισμένο, θα νιώθει σύγχυση και θλίψη. Και θα ξέρει ότι η μοναχικότητά του και η μοναξιά του οφείλεται στο ότι ποτέ δεν μπόρεσε να σταθεί μόνο του στα πόδια του. Αυτό λοιπόν το αίσθημα της υπερπροστασίας, το οποίο μπορεί να νομίζουμε ότι βοηθάει το παιδί μας να απαλλαγεί από όλες τις δυσκολίες, από όλα τα προβλήματα, δεν είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό που θα εφοδιάσει το παιδί μας έτσι ώστε μεγαλώνοντας να γίνει ένα άτομο αυτόνομο, ανεξάρτητο, που θα προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του και τις συνθήκες ζωής του. Η υπερπροστασία λοιπόν είναι ένα λάθος που γίνεται από αγάπη, γίνεται από υπερβολικό ενδιαφέρον, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαλύνουμε τις δυσκολίες του παιδιού μας ή θα το βοηθήσουμε να ξεπεράσει ανώδυνα. Όμως η ζωή έχει οδύνες, έχει δυσκολίες. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν δυσχέρειες, να μην υπάρχουν προβλήματα ή να μην υπάρχουν δοκιμασίες. Το ζήτημα είναι να μπορεί ο άνθρωπος να αγωνίζεται καθημερινά, να αγωνίζεται πνευματικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει από αυτά τα προβλήματα και να επιλύει τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες του. Άρα λοιπόν, αυτό το λάθος της αγάπης που γίνεται μέσα από την υπερπροστασία, καλό είναι να αναθεωρείται από τους γονείς, να υπάρχει και δεύτερη σκέψη. Και κάθε φορά που λειτουργούν σαν βοηθοί για το παιδί έτσι ώστε να επιλύουν τις δυσκολίες του, να αντιλαμβάνονται ότι αυτό στο μέλλον μπορεί να του δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα του λύσει στην παιδική ηλικία. Ένα άλλο λάθος αγάπης είναι οι ασυνεπείς κανόνες που υπάρχουν πολλές φορές μες στην οικογένεια ή η έλλειψη των κανόνων αυτών. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει και σιγά σιγά προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί, εισπράττει από τους γονείς του πολλές φορές αισθήματα προσδοκιών. Τι είναι αυτές οι προσδοκίες? Κάθε γονέας δίνει σιγά σιγά τους στοιχειώδεις κανόνες στο παιδί του για το πώς θα πορευτεί σιγά σιγά στη ζωή του. Αν δεν εκφράζουμε αυτές τις προσδοκίες μας από το παιδί, δηλαδή τι περιμένουμε από αυτό, πώς θέλουμε το παιδί αυτό να λειτουργεί μέσα στην οικογένειά μας, τότε μην περιμένουμε να ξέρει το παιδί από μόνο του πώς να συμπεριφερθεί. Οι γονείς που αφήνουν πολλά πράγματα στον αυτόματο πιλότο έχουν την αίσθηση ότι το παιδί από μόνο του ξέρει και γνωρίζει πώς πρέπει να γίνονται ορισμένες διαδικασίες. Τα παιδιά όμως όσο μεγαλώνουν μαθαίνουν και κάνουν αυτό που περιμένουμε εμείς από αυτά. Άρα λοιπόν οι κανόνες είναι αυτοί που δίνουν τις οδηγίες και τα όρια βοηθούν τα παιδιά να προσδιορίσουν και ποια είναι τα ίδια ως προσωπικότητες και ποια είναι τα καλά και τα κακά τους, τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους. Αν λοιπόν αφήνουμε το παιδί μας να μαντεύει πώς πρέπει να φέρεται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του, τότε το παιδί θα προσπαθεί να βρει τα όρια από μόνο του και οι τρόποι που θα το κάνει θα είναι συχνά μη επιθυμητοί. Ένα παιδί που ζει σε ένα χαοτικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο που δεν έχει όρια και που δεν έχει κανόνες, πολλές φορές έχει λανθασμένη αντίληψη του πώς πρέπει να σχετίζεται με τους άλλους. Όταν βλέπουμε πολλές φορές παιδιά να ασχημονούν ή να κάνουν απρεπή πράγματα και λέμε απλά «Α, προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή», αυτό που θέλουμε να πούμε από πίσω είναι ότι αυτό το παιδί δεν γνωρίζει πώς να σχετιστεί με τους άλλους. Ένα παιδί λοιπόν που προσπαθεί να έλξει το ενδιαφέρον σημαίνει ότι το κάνει γιατί δεν ξέρει πώς να αλληλεπιδράσει σωστά. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό, από το γεγονός ότι δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά να βάζει όρια στον εαυτό του και στους άλλους. Τα όρια που βάζουν οι γονείς μέσα στο περιβάλλον και γίνονται και δημιουργούνται για να νιώθει το παιδί μια ασφάλεια μέσα σε αυτά, εκπαιδεύουν σιγά σιγά το παιδί να μάθει να οριοθετεί και το ίδιο και τον εαυτό του και τους άλλους.
Πολλές φορές μαθαίνουμε στα παιδιά το τι πρέπει να επιτρέπουν και να μην επιτρέπουν στους άλλους να κάνουν, παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί σε χτυπάει, ή δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί δεν ταιριάζεται, ή δεν μπορεί να είναι φίλο σου γιατί δεν σου μιλάει όμορφα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα όρια στη ζωή μας δεν τα βάζουμε στους άλλους, τα βάζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Οι άλλοι μπορεί να είναι αυτό που είναι ως προσωπικότητες. Και μπορεί εμείς να μην μπορούμε να τους αλλάξουμε και δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, γιατί για να αλλάξει κάποιος άνθρωπος πρέπει να το επιθυμεί ο ίδιος. Δεν βάζουμε λοιπόν τα όρια για να αλλάξουμε τους άλλους, γιατί μπορεί να μην μπορούμε καν να το κάνουμε αυτό. Τα όρια τα βάζουμε στον εαυτό μας. Ο εαυτός μας είναι αυτός που θα μας πει τι αντέχουμε και τι δεν αντέχουμε. Τι μπορούμε να σηκώσουμε ως φορτίο και τι δεν μπορούμε. Τι μπορούμε να ανεχτούμε από τους άλλους και τι όχι. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε τα παιδιά να βάζουν όρια στον ίδιο τους τον εαυτό, στις αντοχές τους, στις δυνατότητές τους, στο τι μπορούν και το τι δεν μπορούν να αντέξουν. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να οριοθετεί τον εαυτό του σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι είναι εφικτό για εκείνον και τι είναι κατανοητό και τι μπορεί ο ίδιος να αντέξει και τι όμως δεν μπορεί να σηκώσει ως φορτίο, τι δεν μπορεί να σηκώσει ως βάρος, και σιγά σιγά να βρίσκει τις δυνάμεις του και να ξεπερνά τον εαυτό του μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως να ξεκινήσει με συγκεκριμένα βήματα. Να γνωρίζει ότι πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του από τις κακοτοπιές, από τα κακόβουλα άτομα, από τους μη πνευματικούς ανθρώπους που ίσως προσπαθήσουν να το καθοδηγήσουν με λανθασμένο τρόπο. Δεν μπορεί λοιπόν ένα παιδί όσο μεγαλώνει και μπαίνει στην ενήλικη ζωή να αρχίζει να αναφέρει ή να μιλάει ότι παρασύρεται ή ότι άλλοι άνθρωποι το καθοδηγούν να κάνει κάποια πράγματα. Όλες μας οι επιλογές είναι προσωπικές και μόνο ένα ανήλικο άτομο στη διαδικασία της ανάπτυξης μπορεί να πει ότι δέχεται κάποιο είδους επιρροές που μπορεί να του ρυθμίσουν τη συμπεριφορά. Όταν πλέον το άτομο ενηλικιώνεται και αναλαμβάνει τη διαδικασία της ζωής του μόνο του, τότε λοιπόν δεν μπορεί να λέει ότι παρασύρεται ή ότι ακολουθεί το σειρμό και το ρεύμα και το τι λένε οι άλλοι και το τι κάνουν οι άλλοι ή η συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει. Πρέπει λοιπόν το ίδιο το άτομο να αντιλαμβάνεται ότι τα όρια τα οποία θέτει στη ζωή του, τους κανόνες τους οποίους βάζει, οι αρχές οι οποίες τον δεσμεύουν, είναι προσωπικές επιλογές που γίνονται ύστερα από συνειδητή ενδοσκόπηση με τον εαυτό του, από σκέψη και από όλη την πνευματική πορεία και τον αγώνα που κάνει ο καθένας από μας. Αυτό όμως για να φτάσει στο σημείο το άτομο που ενηλικιώνεται να το έχει υιοθετήσει, θα πρέπει να το έχουν εμφυσίσει η οικογένειά του, να έχει δηλαδή προετοιμαστεί από την οικογένειά του σε μικρότερη ηλικία. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το παιδί να λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανόνων και συνεπών κανόνων, οι οποίοι επίσης ακολουθούνται και από εμάς. Οι γονείς λοιπόν ακολουθούν κάποιους κανόνες και αυτούς τους κανόνες τους περνάνε μέσα στο παιδί. Το παιδί διαβάζει γιατί διαβάζουν οι γονείς. Το παιδί δεν πλοηγείται διαδικτυακά συνεχώς, γιατί ούτε και οι γονείς είναι όλη την ώρα στο διαδίκτυο. Το παιδί δεν βλέπει 10 ώρες τη μέρα τηλεόραση, γιατί ούτε οι γονείς βλέπουν τόσες ώρες. Το παιδί προσεύχεται γιατί και οι γονείς προσεύχονται. Το παιδί πηγαίνει στην εκκλησία γιατί και οι γονείς πηγαίνουν στην εκκλησία. Και πάντα με το παράδειγμα οι γονείς θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες μέσα στην οικογένειά τους. Και βέβαια αυτό το περνούν και στα παιδιά όταν εκείνα διαμαρτύρονται, γιατί σε άλλες οικογένειες, σε άλλα σπίτια, σε άλλα παιδιά κάποια πράγματα γίνονται διαφορετικά. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το πλαίσιο που οι γονείς τοποθετούν μέσα στο οικογενειακό του σύστημα και μέσα από το οποίο ζουν και οι ίδιοι και ζουν και τα παιδιά τους. Το παιδί που δεν ζει σε ένα πλαίσιο με όρια και κανόνες, το πιο πιθανό ότι του δίνονται προβλήματα συμπεριφοράς και αυτοπεποίθησης. Το ανορίωτο άτομο δεν είναι πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά ισορροπημένο άτομο. Δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο περπατήματος στη ζωή του. Γιατί δεν μπορεί το ίδιο να ρυθμίσει τις παρορμήσεις του, τα ενστικτά του. Λειτουργεί πάντα με αυτό το χαοτικό τρόπο που έμαθε να λειτουργεί από μικρό παιδί.
Όσο λοιπόν πιο δομημένο, πιο οργανωμένο και πιο μεθοδικό είναι το πλαίσιο στο οποίο ζει, τόσο πιο ελεύθερο γίνεται το άτομο και τόσο πιο σωστές επιλογές κάνει. Όσο πιο χαοτικό είναι το πλαίσιο, τόσο πιο ανελεύθερο είναι το άτομο και υποδουλωμένο στις παρορμήσεις του και στα ενστικτά του. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά και μεγαλύτερη δέσμευση από τα ίδια μας τα πάθη. Ένα άλλο λάθος που κάνουν οι γονείς από αγάπη είναι όταν προσπαθούν να κάνουν το παιδί φίλο τους. Έχουμε ξανακάνει τέτοια συζήτηση για το αν μπορεί ένα παιδί με το γονιό να είναι φίλοι. Και έχω πει ότι η ρόλη είναι διακριτή και η γονεϊκή σχέση, η σχέση δηλαδή του γονέα με το παιδί του, μπορεί να έχει χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης και φιλικότητας, αλλά δεν μπορεί να είναι μία φιλική σχέση. Ούτε ο γονέας είναι σωστός να μοιράζεται όλα τα άγχη, όλες τις ανησυχίες, όλα τα προβλήματά του με το παιδί, το οποίο μπορεί να μην είναι και σε ηλικία ή σε ωριμότητα να αντιληφθεί. Δεν μπορεί βεβαίως ο γονέας να ζητάει συμβουλές από το παιδί για τη μεταξύ του συζυγική σχέση ή για τα προβλήματα ή για διάφορες διαδικασίες που αφορούν το συντροφικό ζευγάρι. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν το παιδί να βλέπει γονείς ιτημένους, αβοήθητους, χωρίς συγκρότηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ να σέβεται τους γονείς. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιείται το κάθε παιδί για την σε εισαγωγικά ψυχοθεραπεία του κάθε γονιού. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να βάζουμε στο παιδί μας αυτό το βάρος. Ούτε μπορεί το παιδί να κάνει το συμβουλάτορο των γονιών, ούτε μπορεί να παίρνει ρόλο γονεϊκό, δηλαδή μικρού τυραννίσκου που αποφασίζει και διατάζει μέσα στην οικογένεια για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, ούτε να ρυθμίζει καταστάσεις που δεν είναι ο ρόλος του. Οι γονείς πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι μπορούν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μόνοι τους, τις προκλήσεις μόνοι τους, ότι διαχειρίζονται τη ζωή τους με όλο αυτό το στρες που μπορεί να περιλαμβάνει και ότι τελικά τα καταφέρνει. Θέλουμε οι γονείς να είναι ειλικρινείς και αληθινοί με τα παιδιά. Δεν θέλουμε ακόμα όταν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αποκρύπτουμε από τα παιδιά πράγματα τα οποία αργότερα μπορεί να μας τα χρεώσουν και να μας πετάξουν κάποια στιγμή ότι έπρεπε να τα είχαμε ενημερώσει πιο μπροστά. Όλη όμως η ενημέρωση, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται αναλογικά με το επίπεδο και την ηλικία και την αναπτυξιακή φάση του κάθε παιδιού. Πρέπει δηλαδή το παιδί να ενημερώνεται σύμφωνα με την ηλικία του, σύμφωνα με αυτά που μπορεί και που πρέπει να αντέξει. Ούτε μπορούμε να το μεταχειριζόμαστε το παιδί σαν έναν ενήλικα, ούτε όμως να το αφήνουμε πολλές φορές να αιωρούνται πάνω από το κεφάλι του ερωτηματικά για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε με έναν πολύ ωραίο τρόπο να του είχαμε εξηγήσει του παιδιού και να είχε καταλάβει σύμφωνα με την ηλικία του και να τα είχε τακτοποιήσει και μέσα στο μυαλό του και μέσα στο συναισθημά του και να ήταν έτσι καλύτερα. Τα παιδιά λοιπόν έχουν τα δικά τους συναισθήματα και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται αυτό το κομμάτι προς τους γονείς, ούτε και οι ίδιοι γονείς να μεταβιβάζουν με τον ίδιο τρόπο φορτίο και βάρος συναισθηματικό στα παιδιά. Άρα λοιπόν πρέπει η ρόλη να είναι διακριτή και το παιδί πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι έχει γονείς. Φίλους έχει και βρίσκονται αλλού και μπορεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή της ζωής του να είναι φίλοι του και κάποια στιγμή να μην είναι ή μπορεί κάποια στιγμή στην πορεία να βρει κάποιους άλλους, αλλά οι γονείς είναι αυτοί και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και είναι διαφορετική η δομή η συγκεκριμένη της σχέσης τους. Ένα άλλο λάθος που γίνεται από υπερβολική αγάπη είναι όταν σε μια προσπάθεια να χειριστούμε τη συμπεριφορά του παιδιού μας καταφεύγουμε σε λάθη που δημιουργούν διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο γονείς. Για παράδειγμα, όταν έχουμε και ακούμε πολλές φορές γονείς που λένε ότι ο ένας γονέας υιοθετεί το ρόλο του φιλικού και ο άλλος το ρόλο του αυστηρού για να μπορούν να υπάρχουν ισορροπίες στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Και βλέπουμε πολλές φορές οι μανούλες που είναι
πιο πολλές ώρες κοντά στο παιδί και φροντίζουν λίγο περισσότερο για το κομμάτι της καθημερινότητάς του, τη διατροφή του, το διαβασμά του, τη φροντίδα του. Να λένε ότι επειδή είναι αρκετά κοντά στο παιδί, το παιδί δεν τις υπακούει πάρα πολύ, ενώ αντίθετα ο γονέας, η πατρική φιγούρα είναι μια πιο ισχυρή φιγούρα, το παιδί φοβάται περισσότερο, είναι πιο αυστηρός και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει τη ισορροπία. Ή επίσης σε άλλες περιπτώσεις που ακούμε ότι η μητέρα υιοθετεί το ρόλο της κακιάς, γιατί πρέπει να είναι πιο αυστηρή σε κάποια πράγματα, ενώ ο πατέρας μπορεί να είναι λίγο πιο ελαστικός, γιατί βλέπει το παιδί λιγότερες ώρες, άρα υιοθετεί ένα ρόλο λίγο πιο μαλακό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι σχιζοφρένεια για το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετούνται διαφορετικοί ρόλοι από ένα ζευγάρι που επιθυμεί να έχει μια κοινή γραμμή και μια κοινή πορεία διαπαιδαγώγησης για το παιδί. Γιατί και το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται πού το παίρνει και πού δεν το παίρνει να κάνει τις χειριστικές του συμπεριφορές και έτσι επιλέγει ποιος από τους δύο γονείς είναι πιο υποχρεωτικός για να πετύχει στο τέλος αυτό που θέλει. Δηλαδή το ίδιο το παιδί διαμορφώνει τη συμπεριφορά του με τέτοιο τρόπο έτσι στο τέλος να περάσει το δικό του. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γονείς πρέπει να έχουν κοινή γραμμή στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και στη συμπεριφορά τους, γιατί έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται το μήνυμα σταθερό και συμπαγές. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνει ένα παιδί στη μητέρα του και λέει «Μαμά, θα με αφήσεις να πάω στην τάδε έξοδο ή στην τάδε εκδήλωση» και η μητέρα λέει «Α, να ρωτήσεις τον πατέρα σου καλύτερα». Καλύτερο είναι να το αποφύγει, γιατί είναι σαν να επεκδίεται το γονεϊκό της ρόλο, σαν να λέει «Α, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για σένα, κάποιος άλλος είναι ο πατέρας σου». Αν δεν είναι και η μητέρα υπεύθυνη για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτόν τον τρόπο η μητέρα είναι σαν να αποδυναμώνεται. Ο γονέας που το λέει αυτό σαν να χάνει τη γονεϊκή του έγκλη και το γονεϊκό του κύρος. Η σωστή λοιπόν απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θα συζητήσουμε με τον πατέρα σου και θα σου πούμε. Ή θα μιλήσουμε με τον πατέρα σου και θα σε καλέσουμε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι γίνεται πρέπει να είναι στο πρώτο πληθυντικό, στο εμείς. Ούτε στο εγώ, ούτε στο εσύ. Και βέβαια δεν είναι σωστό σε γονείς που δεν βρίσκονται μαζί να μειώνει ο ένας τον άλλο γονιό στα μάτια του παιδιού. Αν μονίμως μειώνουμε και ακυρώνουμε τον πατέρα ή τη μητέρα του παιδιού, είτε μέσα από συζητήσεις προβληματικές μέσα στην οικογένεια, πολλές φορές τα παιδιά είναι μπροστά σε προβληματικές συζητήσεις, σε απειλές χωρισμού, σε συζητήσεις που δείχνουν διάστημα

0: τον έναν από τον άλλο γονιό. Όμως το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς για να είναι ισορροπημένο, χαρούμενο και ευτυχισμένο. Ένα άλλο πάλι λάθος που γίνεται από αγάπη των γονέων προς το παιδί τους είναι όταν οι ίδιοι γονείς τιμωρούν την ανεξαρτησία και τον αποχωρισμό. Όταν ένας γονέας βλέπει το παιδί του και μεγαλώνει και του δημιουργεί τύψεις και ενοχές επειδή έχει φυσιολογικές ανάγκες να ανεξαρτητοποιηθεί, να βρει εργασία μόνο του και να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά, να κάνει δική του οικογένεια, και του προκαλούν συνέχεια αναστατώσεις και ενοχές ότι θα εγκαταλείψει τους γονείς του, ότι θα τους αφήσει μόνους, ότι δεν θα τους φροντίζει πια, ότι δεν θα νοιάζεται, τότε δημιουργούν στα παιδιά πολλά συναισθήματα ενοχών και αυτά μπορούν να οδηγήσουν ακριβώς στην αντίθετη κατάσταση, δηλαδή τα ίδια τα παιδιά να απομακρυνθούν σιγά σιγά από τους γονείς επειδή θα τους θεωρήσουν ότι είναι πάρα πολύ πιεστικοί στην εξέλιξή τους και στην αυτονομία τους. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές τα παιδιά έχουν αυτή την τάση για ανταρσία, θα λέγαμε συσσαγωγικά, είναι συμπεριφορές που δείχνουν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν προς την ανεξαρτησία και την αυτονομία λόγω της ορίμανσης και της ενηλικίωσης και οι γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, βλέπουμε γονείς προβληματισμένους έξω από το σχολείο, στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού, γεμάτη στρες και άγχος, ενώ τα παιδιά είναι μια χαρά μέσα και στην αυλή και παίζουν με τα άλλα τα παιδιά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το άγχος του αποχωρισμού το έχουν περισσότερο οι γονείς από ότι τα παιδιά. Αυτές λοιπόν οι συμπεριφορές που γίνονται από πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και από το αίσθημα που νιώθει ο γονέας ότι θα ήθελε να προσφέρει τα πάντα, καλό είναι να γίνονταν κάτω από το πλαίσιο και κάτω από το πρίσμα του να οραματιστούμε και να φανταστούμε πώς θα θέλαμε τα παιδιά μας να ήταν ως ενήλικες, πώς θα θέλαμε τα παιδιά μας να ήταν σε 10, 15, 20 χρόνια. Αν λοιπόν εμείς θα θέλαμε άτομα ανασφαλή, άτομα με αισθήματα μειονεξίας, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άτομα με ελλιπή αγωνιστικότητα, άτομα που δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα περιβάλλον σκληρό, με δύναμη και με αξιοπρέπεια και με αγωγή και με ήθος, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν όλος αυτός ο τρόπος αγωγής και όλος αυτός ο τρόπος διαπαιδαγώγησης βοηθάει ή στην ουσία τα παιδιά μας να γίνουν όριμοι ενήλικες οι οποίοι θα βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να δημιουργηθούν οικογένειες σωστές που θα μεγαλώνουν παιδιά με ειλικρίνεια και ασφάλεια. Αυτό λοιπόν που έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι θα θέλαμε τα παιδιά μας σε κάποια χρόνια να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οριμότητας, αυτοσυνειδησίας και να είναι άτομα αξιόλογα και αξιοπρεπή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έτσι ώστε αυτό που οραματιζόμαστε και φανταζόμαστε για αυτά κάποια στιγμή να τα καμαρώσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα να τα καμαρώσουμε ως άτομα πνευματικά, τα οποία θα έχουν καθοδηγηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και τη μετέπειτα ζωή πέρα από την απλή αυτή την καθημερινή. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204.

0: Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
4: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα. Πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Αθανάσιο Διάκο και τη γέφυρα της Σαλαμάνας. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένας από τους Έλληνες πρωταγωνιστές ήρωες οπλαρχηγούς του πρώτου έτους της Επανάστασης του 1821 που έδρασε στη στερεά Ελλάδα. Το πραγματικό οικογενειακό του όνομα δεν είναι με ασφάλεια γνωστό. Είναι όμως γνωστό ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Νικόλαος Γραμματικός και ήταν γιος του κλέφτη Αθανασίου Γραμματικού. Γεννήθηκε στο χωριό που σήμερα βεβαίως έχει την ονομασία Αθανάσιος Διάκος, παλιότερα όμως λεγόταν Άνω Μουσουνίτσα ή κατ' άλλους στην Αρτοτίνα. Και τα δύο αυτά χωριά βρίσκονται στη Φωκίδα. Σε ηλικία 12 ετών στάλθηκε από τη μητέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Φωκίδα για την εκπαίδευσή του. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 ετών και λόγω της αφοσίωσής του στη χριστιανική πίστη αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του έγινε πολύ γρήγορα διάκος. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως όταν ο Αθανάσιος Διάκος ήταν μοναχός, ένας Τούρκος πασάς πήγε στο μοναστήρι του Προδρόμου όπου βρισκόταν ο Διάκος και κουβέντα στην κουβέντα έφτασε να τον προσβάλλει. Τότε ακολούθησε καυγάς όπου ο Διάκος εφώνευσε τον Τούρκο. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει στα κοντινά βουνά και να γίνει κλέφτης. Κατά μία άλλη εκδοχή όμως, σε ένα γάμο στην Αρτοτίνα, κατά τη διάρκεια του γλαντιού άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα. Από μία αδέσποτη σφαίρα σκοτώθηκε ένας νεαρός και όλοι υπέδειξαν ως υπεύθυνο για το χαμό του τον Αθανάσιο Διάκο, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι ήταν αυτός ο δράστης. Τότε ο Διάκος άρχισε να κρύβεται στα γύρω βουνά και όταν πήγε σε ένα πανηγύρι το 15 Αύγουστο τον συνέλαβαν οι Τούρκοι μαζί με κάποιον καφέτζο και τους οδήγησαν στον Πασά του Λιδωρικίου, ο οποίος τους φυλάκισε. Όμως οι Διάκος και καφέτζος κατάφεραν να ξεφύγουν και έφτασαν στο λιμέρι του Τσάμ Καλόγερου, ξακουστού κλέφτη της Δωρίδας. Όταν ο Αντρούτσος έγινε καπετάνιος μιας μονάδας αρματολών στη Λιβαδιά, ο Διάκος ήταν για ένα χρόνο το πρωτοπαλί καρό του. Στα χρόνια που ακολουθούν και που καταλήγουν στην Επανάσταση του 1821, ο Διάκος είχε φτιάξει τη δική του ομάδα κλεφτών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Διάκος είχε συγκροτήσει πειθαρχημένο στρατιωτικό σώμα και ως αρχηγός των αρμάτων της Λιβαδιάς είχε δική του σφραγίδα με τον δικέφαλο ετώ και τα γράμματα όμικρον, θήτα, νι, κάπα που σημαίνουν «Ο Θεός νικά». Μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έδρασε στην περιοχή της Λιβαδιάς. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Χουρσίτ Πασάς, εντεταλμένος από το Σουλτάνο, έστειλε δύο από τους ικανότερους διοικητές του, τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιωσέ Μεχμέτ Πασά, επικεφαλής 8.000 πεζών και 1.000 υπέων, με διαταγή να καταστήλουν την Επανάσταση στη Ρούμελη και μετά να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο και να σταματήσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί της Ρούμελης, Διάκος, Διοβουνιώτης και Πανουριάς, γνώριζαν ότι έπρεπε να σταθούν να το αντιμετωπίσουν. Έπρεπε πρώτα όμως να εξασφαλίσουν ότι δεν θα είχαν ενοχλήσεις από τους ήδη υπάρχουσες στην περιοχή εχθρικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσίαζε η κατάληψη της Ιπάτης. 800 ένοπλοι Τούρκοι αγωνίζονταν με πάθος καθώς είχαν μάθει ότι στο μεταξύ έρχονται ενισχύσεις. Η άρνηση ενός οπλαρχηγού της περιοχής, του Μίτσου Κοντογιάννη, να λάβει μέρος στην επιχείρηση εναντίον της Ιπάτης ήταν, θα λέγαμε, καθοριστική. Ο Διάκος, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς αναγκάστηκαν να πολιορκήσουν με τις δικές τους δυνάμεις την πόλη. Τελικά, στις 18 Απριλίου, με 8 ημέρες καθυστέρηση, συνέπραξε μαζί τους και ο Κοντογιάννης. Και η πολιορκία της Ιπάτης ήταν σκληρή. Λίγο όμως πριν η φρουρά παραδοθεί, πληροφορήθηκε ότι ο Ομέρ Βριόνης βρισκόταν στο Λιανοκλάδι. Έτσι, οι Έλληνες έλυσαν την πολιορκία και γρήγορα έφτασαν στο χωριό Κομποτάδες. Ο Μίτσος Κοντογιάννης αποσύρθηκε στη Μονή Αγάθωνος, μετανιωμένος που είχε πάρει μέρος στην επιχείρηση. Οι υπόλοιποι στις 20 Απριλίου έκαναν σύσκεψη στους Κομποτάδες για να αποφασίσουν τον τρόπο δράσης τους. Ο Διάκος με τους Πανουριά και Διογουνιώτη στις 20 Απριλίου του 1821 έλαβαν την απόφαση στην περιοχή Κομποτάδες, όπως είπαμε, να αναχωρήσουν για τη θέση Χαλκομάτα που βρισκόταν στην οδό που οδηγούσε στα Σάλωνα. Εκεί αποφάσισαν να περιμένουν τον εχθρό στα στενά των Θερμοπυλών. Οι άντρες που αποτελούσαν τη δύναμή τους ήταν μόνο 1500. Από αυτούς, οι 600 ήταν Σαλωνίτες υπό τις διαταγές του Πανουριά, 500 άντρες ήταν του Αθανασίου Διάκου και 400 ήταν του Διοβουνιώτη. Ο Διοβουνιώτης πρότεινε να μείνουν όλοι ενωμένοι και να περιμένουν τον εχθρό. Ο Διάκος όμως υπέδειξε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να καταληφθούν οι τρεις οδοί και η γνώμη του υπερίσχυσε. Έτσι, η ελληνική δύναμη χωρίστηκε στα τρία τμήματα. Ο Διοβουνιώτης θα υπερασπιζόταν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, ο Πανουριάς το χωριό Χαλκομάτα και ο Διάκος τη γέφυρα της Αλαμάνας. Ο Πανουριάς πρώτος κατέλαβε την προκαθορισμένη θέση. Εκτός από τον ίδιο, στο πλευρό του είχε και τον ηρωικό επίσκοπο Σαλώνων, Ισαΐα, που από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης βρισκόταν στο πλευρό των επαναστατών. Ο Διάκος κατέλαβε τη γέφυρα του Σπερχιού ποταμού, τη γνωστή ως γέφυρα της Αλαμάνας και την απέναντι της γέφυρας οδό που οδηγούσε στις Θερμοπύλες. Και ο Διοβουνιώτης ανέλαβε την υπεράσπιση της γέφυρας, όπως είπαμε, του Γοργοποτάμου. Μόλις είχαν προφτάσει οι τρεις Έλληνες οπλαρχηγοί και είχαν τοποθετήσει τις μικρές τους δυνάμεις εκεί που έπρεπε να τις τοποθετήσουν, φάνηκε ο κατερχόμενος τουρκικός στρατός που είχε στρατοπεδεύσει πριν από δύο ημέρες στο Λιανοκλάδι. Ήταν το στράτευμα του Ομέρ Βριώνη. Προπορευόταν το πεζικό και ακολουθούσαν οι υπείς. Ταυτοχρόνως είχε ξεκινήσει από το Ζητούνι και η δύναμη του Κιωσέ Μεχμέτ. Αμέσως μετά την εμφάνιση του εχθρού, ο Διοβουνιώτης, βλέποντας τη μεγάλη δύναμη του πεζικού και του υπηκού των Τούρκων, εκτίμησε ότι ήταν αδύνατο να αντιπαραταχθεί μαζί τους και υπεχώρησε τα ταχύτατα, καταλαμβάνοντας την οχυρά θέση Δέμα. Και αυτό διότι οι υπείς του Βριώνη, λόγω του αποτόμου και βραχώδου εδάφους, θα ήταν αδύνατο να του επιτεθούν. Ο Βριώνης πλησίασε τη δεύτερη θέση που τον περίμενε ο Πανουριάς, οι άντρες του οποίου είχαν οχυρωθεί στα σπίτια του χωριού και στην εκκλησία και σε ένα μήλο εκεί κοντά. Οι Τούρκοι διέρεσαν και αυτή τη δύναμή τους, ωστόσο η κύρια δύναμη επιτέθηκε στον Αθανάσιο Διάκο στην Αλαμάνα. Και αυτό συνέβη διότι ο Βριώνης έκρινε ότι η επίθεση εναντίον του Πανουριά θα ήταν επιζήμια στο τουρκικό στράτευμα, καθώς ήταν εντελώς ακάλυπτο και θα ήταν καθαρή καταστροφή να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στους οχυρωμένους Έλληνες. Προτίμησε λοιπόν να μην στρέψει όλη του τη δύναμη μπρος το οχυρωμένο χωριό, αλλά να στραφεί μπρος τη γέφυρα της Αλαμάνας, όπου σε λίγο άλλωστε χρόνο θα κατέφταναν και οι ενισχύσεις από τον Μεχμέτ. Ο Πανουριάς ήταν εκείνος που πρώτος δέχτηκε την επίθεση των Τούρκων και η αντίσταση που προέβαλε δεν άργησε να καμφθεί. Αν και μαχόταν με ηρωισμό στην πρώτη γραμμή, το αποτέλεσμα της παλικαριάς του ήταν που προξένησε να τραυματιστεί σοβαρά και να αποσυρθεί. Η υποχώρηση του Πανουριά συμπαρέσυρε όλη τη δύναμή του και γρήγορα το χωριό Χαλκομάτα εγκαταλείφθηκε. Αλλά η δύναμη των Τούρκων εξακολουθούσε την καταδίωξη του σώματός του και η καταδίωξη αυτή έλαβε δραματικό χαρακτήρα. Οι Έλληνες, καθώς έτρεχαν, υποχωρώντας ήταν αναγκασμένοι να πυροβολούν πίσω τους τον εχθρό που τους καταδίωκε, με αποτέλεσμα η φυγή τους να είναι αργή και ο εχθρός να τους προλάβει. Ο Πανουριάς, που όπως είπαμε ήταν ήδη τραυματισμένος, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ισαΐας, καθώς ήταν σωματώδης και ασυνήθιστος στις μάχες και στις κακουχίες των πολεμικών πεδίων, δεν μπορούσε να τρέξει. Τότε ο έφορος Σαλώνων Μαρκόπουλος σήκωσε τον Ισαΐα στους ώμους του. Ήταν δυνατός, αλλά ήταν αδύνατο να μεταφέρει έναν επίσης σωματώδη άντρα που είχε μάλιστα τις διαστάσεις του Αρχιεπισκόπου και να τρέξει έναν ανώμαλο δρόμο κάτω από σφοδρούς πυροβολισμούς και υπό την καταδίωξη του εχθρού. Έτσι κατέστη σύντομα αδύνατη και η δική του κίνηση. Προχώρησε ωστόσο, παρά τις συνθήκες που περιγράψαμε, αρκετά. Ο Ισαΐας είδε ότι η κίνηση και των δύο με αυτόν τον τρόπο θα κατέληγε στη σύλληψή τους από τους Τούρκους. Έτσι στράφηκε μπρος τον έφορο σαλόνων τον Μαρκόπουλο και του είπε «Άφησέ με παιδί μου και σώσε τουλάχιστον τον εαυτό σου που είσαι χρησιμότερος». Ο Μαρκόπουλος αναγκάστηκε να τον αφήσει πρώτου κινδύνου να χαθεί και έφυγε να σωθεί χωρίς τον Ισαΐα. Δεν προχώρησε όμως πολλά βήματα όταν άκουσε τη φωνή του Αρχιεπισκόπου να λέει «Παναγία μου, σώσε την πατρίδα». Ένας Τούρκος είχε καταφτάσει στο μεταξύ και είχε υψώσει ένα πελώριο σπαθί αποκόπτοντας το κεφάλι του Αρχιεπισκόπου. Στο μεταξύ η δύναμη του σώματος του Πανουριά αποδεκατιζόταν. Πολλοί Σαλονίτες έπεσαν στο πεδίο της μάχης κατά την υποχώρηση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αδελφός του Ισαΐα, ο ιερομόναχος Παπαγιάννης και ο ανιψιός του. Στην Αλαμάνα εξακολουθούσε η μάχη διασφοδρών επιθέσεων και αντεπιθέσεων. Ο Ομέρ Βριώνης, αμέσως μετά τη διάλυση του σώματος του Πανουριά, έριξε όλη τη δύναμη του στρατού του κατά των υπερασπιστών της Αλαμάνας. Έφτασε τότε και ο στρατός του Κιωσέ Μεχμέτ. Και ολόκληρη η τουρκική δύναμη, που είχε ξεκινήσει από τα Γιάννενα, ειδικά εκπαιδευμένη για μεγάλες επιθέσεις και για την περιστολή των επαναστάσεων, έπεσε πάνω στους 500 μόλις άντρες της δύναμης του Αθανασίου Διάκου. 200 από αυτούς τους άντρες, υπό την αρχηγία των Καλύβα και Μπακογιάννη, βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα. Ο Διάκος με τους υπόλοιπους 300 βρισκόταν στα Ποριά. Σε απόσταση 20 λεπτών παρακολουθούσε από εκεί τη μάχη που γινόταν πάνω στη γέφυρα. Τότε οι Καλύβας και Μπακογιάννης, παραλαμβάνοντας μόλις 2 στρατιώτες, όρμησαν σε ένα χάνι που βρισκόταν μπροστά από τη γέφυρα και οχυρώθηκαν μέσα σε αυτό. Η σκέψη που έκαναν ήταν ότι από εκείνο το χάνι θα μπορούσαν να απασχολήσουν τη δύναμη του στρατού των Τούρκων, δίνοντας χρόνο στη δύναμη του Αθανασίου Διάκου να φτάσει στη γέφυρα και να μην πέσει όλη η οχυρωμένη θέση των Ελλήνων στα χέρια του εχθρού. Ο ηρωισμός των ατρόμητων αυτών αντρών υπήρξε εκπληκτικός και μάχονταν. Οι Έλληνες που βρίσκονταν στα Ποριά, πρώτης μεγάλης πίεσης, πίεζαν τον Διάκο να υποχωρήσει. Ο Διοβουνιώτης είχε φύγει, ενώ η δύναμη του Πανουριά είχε συντριβεί. Η συνέχιση του αγώνα, έλεγα στο Διάκο, θα σημάνει και το δικό του τέλος. Ο Αθανάσιος Διάκος όμως δεν εννοούσε να φύγει. Ματέως τον παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια ο γενναίος παλαιός φίλος και συμπολεμιστής του ο Βασίλης Μπούσγος να διατηρήσει τη ζωή των Ελλήνων ώστε να κάνει οικονομία δυνάμεων και να τους κρατήσει για κάποιες άλλες μάχες που θα γίνονταν ίσως κάτω από ευνοϊκότερες περιστάσεις. Ο Μπούσγος διέταξε μάλιστα να φέρουν και το άλογο του Αθανασίου Διάκου, την γνωστή Αστέρο. Αλλά ο Διάκος είχε πάρει την απόφασή του. Πριν από 23 μέρες, μιλώντας από τον εξώστη της Μητρόπολης στη Λιβαδιά, είχε πει ότι πρέπει να μάθουν όλοι οι Έλληνες να μάθουν να πεθαίνουν με τα όπλα στα χέρια. Όφιλε τώρα να πραγματοποιήσει αυτός πρώτος τα όσα συμβούλευε στους άλλους. Γνώριζε ότι στην ίδια θέση που μαχόταν αυτός κατά του τυράννου είχε πέσει πριν από πολλά χρόνια ο Λεωνίδας με κάποιους άλλους 300. Η φωνή του ήρωα των Θερμοπυλών έφτανε στα αυτιά του, προερχόμενη από τα βάθη 2.000 ετών. Ο από παντού καταφανής κίνδυνος, το αίμα των συμπολεμιστών του, είχαν προκαλέσει να εξάψουν το ηρωισμό του. Ο υποκόμος του έφερε το άλογο μπροστά του. Τότε ο Διάκος φώναξε τον Μπούσγο, που εξακολουθούσε να τον παρακαλεί για υποχώρηση, και του λέει: «Ο Διάκος δεν φεύγει. Ο Διάκος δεν εγκαταλείπει τους συντρόφους του. Εννοούσε τον Καλύβα και τον Μπακογιάννη που εξακολουθούσαν να μάχονται απεγνωσμένα μέσα από το χάνι, ενώ πάνω στη γέφυρα άλλοι έπεφταν και άλλοι άρχισαν να φεύγουν. Γύρω από τον Διάκο δεν έμεναν πλέον παρά μόνο 48 άντρες. Ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν μαζί του. Τόσοι μόνο απέναντι στους χιλιάδες Αλβανούς και στους Τούρκους του Ομέρ Βριόνι και του Μεχμέτ. Τα όπλα τους ήταν σχεδόν άχρηστα. Άλλων είχαν αραγίσει από τη διαρκή χρήση και άλλων είχαν εξαντληθεί τα τσακμάκια με τα οποία έδιναν το πυρ στα όπλα. Και οι Αλβανοί εφορμούσαν από παντού. Σκοτώνεται τότε ο αδελφός του Διάκου, ο Μήτρος. Ο Διάκος καταφέρνει να κρυφτεί πίσω από κάποιους βράχους που ήταν κατάλληλοι για τα μπούρια. Στον ηρωικό αρχηγό δεν έμεναν τώρα παρά μόνο 10 άντρες. Οι υπόλοιποι είχαν σκοτωθεί. Δεν γινόταν πια μάχη, αλλά τραγικές μονομαχίες. Κάθε Έλληνας είχε να κάνει με εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες Αλβανούς. Τα καριοφύλια είχαν σταματήσει. Κροτούσαν μόνο οι πιστόλες και υψώνονταν τα μαχαίρια. Ο Διάκος τραυματίζεται στο δεξιό ώμο. Το πιστόλι που κρατά στο δεξί του χέρι, το αδρανές από το τραύμα, γίνεται στην ουσία ένα άχρηστο αντικείμενο. Το σπαθί που κρατούσε με το αριστερό έχει σπάσει. Δεν του μένει παρά η λαβή με μια σπιθαμής λεπίδα πάνω του. Οι άλλοι γύρω του έχουν πέσει νεκροί. Δεν σώθηκε παρά μονάχα ο Μπούζουος. Ο Διάκος συλλαμβάνεται ζωντανός. Αναγνωρίζεται και μεταφέρεται εξαντλημένος από τον τραγικό προσωπικό αγώνα και από το αίμα που έτρεχε από την πληγή του στο τουρκικό στρατόπεδο. Τον έδεσαν πιστάγκωνα, παρά τους φοβερούς πόνους από το τραύμα που είχε σπάσει το κόκαλο στον ώμο. Σαν να μην αρκούσε αυτό, του έδεσαν και τα πόδια. Τον τοποθέτησαν πάνω σε ένα μουλάρι για να το φέρουν μπροστά από τους πασάδες. Εν τω μεταξύ ο Καλύβας και ο Μπακογιάννης με τους άλλους δύο όλους και όλους στρατιώτες βρίσκονταν πάντοτε μέσα στο χάνι. Μη βλέποντας όμως άλλους πάνω στη γέφυρα και μη ακούγοντας πυροβολισμούς, άνοιξαν την πόρτα για να δουν τι συμβαίνει. Τότε είδαν σε μικρή απόσταση τον Αθανάσιο Διάκο δεμένο πάνω σε ένα μουλάρι μέσα στους εχθρούς. Ο Διάκος τους αντιλήφθηκε και φώναξε: «Καλύβα, Μπακογιάννη, 10.000 με κρατούν». Τότε οι τέσσερις άντρες τράβηξαν τα σπαθιά τους και ενήργησαν επίθεση προς τους εχθρούς. 4 κατά 10.000. Φυσικά δεν πρόλαβαν να φτάσουν μέχρι τον αρχηγό τους. Έπεσαν νεκροί. Τη νύχτα ο Διάκος οδηγήθηκε στη σκηνή του Ομέρ Βριόνι. Ήταν πάντοτε δεμένος. Η παράδοση έχει διασώσει το μεταξύ τους διάλογο. «Εσύ είσαι ο Διάκος?» τον ρώτησε ο Βριόνης. «Εγώ», απάντησε εκείνος. «Πώς έπιασαν ζωντανό?» τον ξαναρώτησε. «Αν ήξερα ότι δεν θα σκοτωνόμουν, θα κρατούσα ένα φουσέκι για τον εαυτό μου», αποκρίθηκε ο Διάκος. Έπειτα έφτασε στη σκηνή και ο Κιωσέ Μεχμέτ Πασάς. Θέλησε να τον ανακρίνει για τις αρχές και το σκοπό της ελληνικής επανάστασης. Και ο Διάκος του απάντησε: «Οι χριστιανοί όλοι σηκώθηκαν στα άρματα για να ξεσκλαβωθούν». Και ο Ομέρ Βριόνης και ο Κιωσέ Μεχμέτ θαύμασαν τη γενναιότητά του. Ο τελευταίος ζήτησε μάλιστα να του χαρίσουν τη ζωή με την προϋπόθεση να υποταχθεί και να προσκοληθεί στο στράτευμα για να το χρησιμοποιήσουν κατά των Ελλήνων. «Ούτε σου δουλεύω», απάντησε εκείνος, «ούτε σε ωφελώ αν σου δουλέψω». Ο Μεχμέ τον απείλησε ότι θα το θανατώσει και εκείνος απάντησε: «Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός δεν αποθάνω. Η Ελλάδα έχει πολλούς Διάκους». Αλλά και πάλι ο Διάκος δεν θα θανατωνόταν, γιατί ο Ομέρ Βριόνης έδειχνε συμπάθεια για τον ήρωα. Αλλά κάποιος Χαλίλ Μπέις, ένας πολύ σημαντικός Τούρκος της Λαμίας που παρευρίσκεται μπροστά σε όλους αυτούς τους διαλόγους, έπεσε στα πόδια του Μεχμέτ και τον νικέτευε να το σκοτώσουν, γιατί ο Διάκος, όπως έλεγε, δεν ήταν απλός επαναστάτης, αλλά είχε γίνει αιτία θανάτου πολλών Τούρκων. Μάλιστα ο Χαλίλ Μπέις ήθελε να το σκοτώσουν με τρόπο παραδειγματικό. Αποφασίστηκε τότε να το σουβλήσουν, να το ψήσουν ζωντανό ως οβελία αμνών. Την 24η Απριλίου το μετέφεραν στη Λαμία για την εκτέλεση της πρωτάκους της καταδίκης. Χιλιάδες στρατού από πίσω. Οι Τούρκοι της Λαμίας βγήκαν όλοι στους δρόμους για να δουν από κοντά το φοβερό εκείνον Έλληνα που τους είχε απειλήσει. Τον έβριζαν, τον κοροϊδεύαν, τον έφτυναν. Στο δρόμο κατέφτασε και ένα τεράστιο ξύλινο δοκάρι που προετοιμαζόταν για το μαρτύριό του. Του το έδωσαν μάλιστα να το κρατά ο ίδιος, όμοια με τον Χριστό που κρατούσε το σταυρό του μαρτυρίου του, πηγαίνοντας προς τον Γολγοθά. Ο Αθανάσιος Διάκος στην αρχή δεν αντιλήφθηκε τον προορισμό του ξύλου και το κράτησε όπως του είπαν. Αλλά αμέσως μετά το πέταξε και φώναξε προς τους Αλβανούς: «Δεν βρίσκεται κανείς από εσάς εδώ, κανένα παλικάρι να με σκοτώσει με πιστόλι, να με σώσει από αυτούς τους χαλντούπιδες». Λέγοντας χαλντούπιδες, ο Διάκος εννοούσε τους Τούρκους της Λαμίας, που ήταν φερμένοι από την Ασία και δεν κατάγονταν από εκεί. Η έκκλησή του φυσικά δεν εισακούστηκε. Η τερατώδης θανατική ποινή εξετελέστη. Λίγο πριν το θάνατό του, λέγεται ότι είπε αυτό το δύστιχο: «Για ιδές καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά που βγάζεις η γης χορτάρι». Μετά το θάνατό του, οι Τούρκοι πέταξαν το λείψανό του σε κοντινό χαντάκι. Οι Χριστιανοί όμως βγήκαν κρυφά τη νύχτα και έθαψαν το σώμα του στο χώρο που αρχίζει σήμερα η οδός Ισαΐα. Αυτό ήταν το τέλος του ωραιότερου των ηρώων του αγώνος. Οι νεκροί Έλληνες της μάχης εκείνης υπολογίστηκαν στους 300. Νομίζει κανείς ότι ο ρυθμός των εξαιρετικών ανθρωπίνων πράξεων φρόντισε να ανταποκριθεί το ηρωικό γεγονός Σαλαμάνας της 23ης Απριλίου, ίδιο με τη θυσία του Λεωνίδα και των 300 του. Είχε όλες τις αναλογίες και όλα τα κοινά γνωρίσματα. Οι Τούρκοι πέρασαν από την Αλαμάνα όπως είχαν κάνει 2.000 χρόνια πριν οι Πέρσες. Αλλά ο ηρωισμός του Διάκου και το συντρόφο του υπήρξε γόνιμος. Δίδαξε την αυτοθυσία. Ο θάνατος του Αθανασίου Διάκου αποτέλεσε ορόσημο και επηρέασε σημαντικά τη στάση των Ελλήνων. Ο Οδυσσέας Αντρούτσος πληροφορήθηκε το θάνατο του συντρόφου του Διάκου από μία επιστολή του Ομέρ Βριώνη. Και ο Ομέρ Βριώνης του είχε γράψει γιατί είχε μείνει με την ανάμνηση ότι ο Αντρούτσος ήταν δικός του αρματολός που βοηθούσε τον Αλή Πασά και νόμιζε ότι ήταν σύμμαχός του. Δεν γνώριζε για τη μεταστροφή του Αντρούτσου ούτε για την ενεργό συμμετοχή του στον ξεσηκωμό. Ο Αντρούτσος ήταν που βρέθηκε στις 3 Μαΐου στη Γραβιά με άλλους 150 άντρες. Η άφιξη του Αντρούτσου στην Ανατολική Ελλάδα λίγο μετά την καταστροφή της Αλαμάνας εμψύχωσε, θα λέγαμε, και τους άλλους επταρχηγούς οι οποίοι έσπευσαν μαζί του. Ήθελαν όλοι εκδίκηση για το χαμό στην Αλαμάνα. Ο Αντρούτσος γνώριζε πολύ καλά ότι η κάθοδος αυτή του Ομέρ Βριώνη έπρεπε να εμποδιστεί ή τουλάχιστον να επιβραδυθεί. Πώς θα ήταν δυνατόν όμως να κρατήσει μόνος του ο Αντρούτσος ένα ολόκληρο στράτευμα με ένα μικρό χάνι που βρισκόταν στη μέση του δρόμου? Όμως η μάχη της Αλαμάνας και η θυσία του Αθανασίου Διάκου στεκόταν μπροστά στα μάτια τους ως ένα παράδειγμα λαμπρής αυτοθυσίας. Και έτσι ο Οδυσσέας Αντρούτσος αποφάσισε να σταθεί και να πολεμήσει στο χάνι της Γραβιάς, γιατί ήταν σαφώς επηρεασμένος από τη στάση και τη θυσία του Αθανασίου Διάκου. Το χάνι της Γραβιάς υπήρξε διότι είχε προηγηθεί ο Αθανάσιος Διάκος με την Αλαμάνα. Και αυτή η τόλμη του Αντρούτσου επέφερε πλήγμα στους Τούρκους, οι οποίοι έχασαν εκεί πάνω από 1.300 στρατιώτες, ενώ να έμεναν εκτός μάχης πάνω από 3.000 τραυματίες. Και η μάχη στο χάνι της Γραβιάς αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της θυσίας του Διάκου στην Αλαμάνα. Κατέχει στην ιστορία τη θέση όχι μόνο απλώς ενός μεγάλου ηρωικού γεγονότος, αλλά μιας σοβαρής στρατηγικής ενέργειας με σοβαρό αποτέλεσμα. Ο βάναυσος τρόπος με τον οποίο θανατώθηκε ο Διάκος στα χέρια των Τούρκων τρομοκράτησε αρχικά το λαό της Ρούμελης, αλλά η γενναία στάση του κοντά στις Θερμοπύλες, που θυμίζει την ηρωική άμυνα του Λεωνίδα απέναντι στους Πέρσες, τον έκανε μάρτυρα της ελευθερίας. Ένα μνημείο στέκεται σήμερα κοντά στη γέφυρα της Αλαμάνας, το σημείο της τελικής μάχης.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αντιαιρετική δράση. Μία εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει και φροντίζει και οργανώνει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία εκπομπή η οποία έχει ως αντικείμενό της, όπως λέει και ο τίτλος της, την παρουσίαση υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας διαφόρων ομάδων, θέσεων, απόψεων, διδασκαλιών, ιδεολογικών κινημάτων, φιλοσοφικών συστημάτων και ούτω καθεξής. Ποτέ όμως δεν έχει σαν στόχο να θίξει πρόσωπα, να απαξιώσει ή να περιφρονήσει ή να μικτηρίσει προσωπικότητες, παρά μόνο ασχολείται με το να φωτίζει υπό το φως της Ορθόδοξης διδασκαλίας άλλες διδασκαλίες και να δείχνει, να φανερώνει το ασυμβίβαστο της Ορθόδοξης πίστης ή της Ορθόδοξης ιδιότητας, αν θέλετε, με την συμμετοχή σε διάφορες ομάδες ή με την αποδοχή κάποιων διδασκαλιών που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Είναι λοιπόν μια εκπομπή κατηχητική, πληροφορική, δίνει πληροφορίες, και αυτή την εκπομπή την μοιράζονται τρεις άνθρωποι. Την επιμελούνται τρεις άνθρωποι. Είναι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και ο οποίος για πολλά χρόνια ακούγεται από το ραδιόφωνο εδώ του Πειραιά και επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή. Είναι ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, επιστημονικός σύμβουλος της Συνοδικής Επιτροπής μας, της Συνοδικής Επιτροπής, η οποία έχει πρόεδρο τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πειραιός, και εσχάτως και εγώ συμμετέχω σε αυτό το project, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το διακόνημα, να πάρω και εγώ λίγη ευλογία, και βρίσκομαι ως συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου, και βρέθηκα σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ήξερα τι να σας πω. Δεν ήξερα τι να σας πω, γιατί πράγματι οι δύο αυτοί πατέρες, ο πατήρ Κυριακός και ο πατήρ Βασίλειος, κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος του επιστητού, δηλαδή του αντικειμένου των αιρέσεων με το οποίο ασχολούμαστε. Παρουσίασαν τα περισσότερα θέματα, είπανε με πολύ καλό τρόπο, και από αυτούς μάθαμε κι εμείς για πολλές ομάδες και αιρέσεις. Οπότε μπροστά σε αυτή τη δυσκολία άρχισα εγώ να αναλύω διάφορα άλλα πράγματα, και άρχισα να σας λέω όχι μόνο για ομάδες, αλλά και για ιδέες και για διδασκαλίες που είναι κοινές σε πολλές ομάδες. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για μια ομάδα. Σήμερα θα πούμε για μια ομάδα που ονομάζεται Αργυρό Αστέρι, ασημένιο αστέρι. Silver Star ονομάζεται στα αγγλικά. Η ίδια αυτό προσδιορίζεται ως Astrum Argenteum στα λατινικά, ή Argenteum, ξέρω εγώ πώς λέγεται, δεν τα ξέρω και όλες αυτά. Αυτή η ομάδα ιδρύθηκε από τον σατανιστή Αλάιστερ Κρόουλι, λέγοντας ότι αυτός είναι σατανιστής. Δεν το λέω για να το θίξω τον άνθρωπο, αλλά γιατί ο ίδιος έτσι αυτοπροσδιορίζεται. Να σας πω ποιος ήταν ο Αλάιστερ Κρόουλι και θα καταλάβετε. Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1885 σε μια οικογένεια η οποία ήταν αυστηροί προτεστάντες, και επειδή ήταν αυστηροί προτεστάντες είχαν έτσι μια αυστηρή ηθική και ταλαιπωρούσανε στην διαπαιδαγώγηση τα παιδιά τους. Ήταν και εποχές τέτοιες, αλλά ακόμη χειρότερα γινόταν όταν οι γονείς ήταν πολύ κολλημένοι, θα λέει, πουριτανοί, ηθικιστές. Αυτά τα συναντούσε κανείς στο χώρο του προτεσταντισμού και τα συναντάει ακόμη. Ίσως δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να αναλύσουμε αυτό το θέμα και τη σωτηριολογία του προτεσταντισμού, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι τόσο ανθρωποκεντρικοί και ακολουθούν πιστά νόμους και κανόνες. Έτυχε λοιπόν μια τέτοιας διαπαιδαγώγησης ο Αλάιστερ Κρόουλι, αλλά φυσικά αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε, έκανε την επανάστασή του και άρχισε να αναζητά τη μυστική γνώση, κυρίως για τη μεγάλη λευκή αδελφότητα. Υποτίθεται, ποια είναι αυτή η λευκή αδελφότητα, τώρα να σας πω πολύ σύντομα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια ομάδα, μια αδελφότητα από όντα υπερφυσικά ή από ανθρώπους που εξελίχθηκαν σε τέτοια όντα ή από θεϊκά όντα, τα οποία προστατεύουν τη γη και τους κατοίκους της γης και καθοδηγούν, συνεργάζονται με κάποιους από τους γήινους κατοίκους, τους μεταφέρουν μηνύματα, τους εμπνέουν σε δράσεις ώστε να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε καλύτερο πνευματικό και ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Και ξαναλέω, υποτίθεται. Τελικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ψάχνοντας για αυτά με τη μυστική αδελφότητα κλπ, συνδέεται με ένα ερμητικό τάγμα που ονομάζονταν Χρυσή Αυγή. Υποτίθεται ότι αυτό το τάγμα ήταν ο ορατός εκπρόσωπος, το ορατό γήινο τάγμα της μεγάλης λευκής αδελφότητας. Είναι μάλλον, υπάρχει ακόμη. Μέσα σε αυτή τη Χρυσή Αυγή, οι διδασκαλίες τις οποίες έλεγε αυτή η Χρυσή Αυγή, υποτίθεται ότι προέρχονταν από το ίδιο σώμα μοιημένων, οι οποίοι στα πλαίσια αυτής της παράδοσης ονομάζονται μυστικοί αρχηγοί. Με αυτό το τάγμα σχετίζονταν και η Μπλαβάτσκι, η οποία έπαιρνε εντολές από τον Τσβάν Κούλ, από ένα υπερφυσικό όν, έναν φύλακα άγγελο, ένα δαίμονα, ένα κάτι τέλος πάντων. Το τάγμα λοιπόν της Χρυσής Αυγής αποτελούσε τον εκλεκτό πυρήνα της εταιρείας της Θούλης. Η εταιρεία της Θούλης ήταν αυτή που σχετίστηκε με τον Χίτλερ και με τον ναζισμό και προώθησε τον Χίτλερ στην κορυφή αυτή της εξουσίας που είχε. Το 1898 λοιπόν μοιείται σε αυτό ρόδοσταυρικό ταυτόχρονα τάγμα της Χρυσής Αυγής. Χρησιμοποιώ λέξεις που μπορεί να είναι λίγο άγνωστες, αλλά δώστε μου την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να αναφερθώ και να αναλύσω αυτά τα θέματα. Το 1902 παντρεύεται την Rose Edith Kelly. Αυτή ήταν κόρη αγγλικανού πάστορα και αυτή προερχόμενη από το χώρο, από χριστιανική οικογένεια, αυστηρή όμως, και πάνω στην αντίδρασή της ασχολήθηκε με τον μυστικισμό, τον αποκρυφισμό, ήταν και η εποχή τέτοια, ανέπτυξε και μεντιουμιστικές ικανότητες, δηλαδή επικοινωνούσε με τον άλλο κόσμο. Αυτοί οι δυο τους λοιπόν βρίσκονται στο Κάιρο το 1914 και η γυναίκα αυτή επικοινωνεί με έναν θεό ονόματι Όρους, τον Αιγυπτιακό θεό, και ένα πνεύμα, τον Έουγος, γεράκι, δεν ξέρω πώς να το πω, και συνομιλεί, και αυτά τα οποία λέει εμπνέουν τον Κρόουλι να γράψει το βιβλίο του νόμου, το οποίο υποτίθεται το έγραψε καθ' υπαγόρευση, αλλά προφανώς μετά το επεξεργάστηκε. Αυτό το βιβλίο του νόμου είναι η βασική βίβλος των σατανιστών και των ανθρώπων αυτού του τάγματος, το οποίο σήμερα θα ασχοληθούμε, του Ασημένιου Αστέρα. Το 1920 τώρα αυτός έχει χωρίσει με την γυναίκα του, ιδρύει ένα μοναστήρι, τη Μονή Θέλημα, που δεν ήταν μοναστήρι, ήταν μια βίλα στην πλαγιά ενός λόφου στη Σικελία της Ιταλίας, το οποίο ονόμασε Ιερό Αβαΐο των Θελημικών Μυστηρίων. Ο Κρόουλι τόνιζε κατά κύριο λόγο ότι το θέλημα του ανθρώπου είναι ο Θεός, είναι ο νόμος, είναι ο άνθρωπος είναι Θεός, ο άνθρωπος είναι διάβολος, το θέλημα του ανθρώπου είναι ο υπέρτατος νόμος, και χρησιμοποιούσε πολύ συχνά αυτή τη λέξη θέλημα, και έτσι βάφτιζε όλες τις δραστηριότητες του. 3 χρόνια μετά ο Μπενίτο Μουσουλίνι τον διώχνει από την Ιταλία, γιατί σε αυτό το χώρο, σε αυτό το υποτίθεται μοναστήρι, γινότανε τα χειρότερα έσχη που δεν θέλω να σας τα περιγράψω, ντρέπομαι να σας τα πω, και γι' αυτό το λόγο επέσυρε την κατακραυγή της κοινωνίας και ο Μπενίτο Μουσουλίνι τον διώχνει. Το 29 ξαναπαντρεύεται, το 34 σε απελπιστική οικονομική κατάσταση κάνει μία μήνυση σε μία γλύπτρια, την Ίνα Χάμετ, η οποία δημοσίευσε τη βιογραφία του Κρόουλι. Το 1932 έκανε αυτή τη δημοσίευση και εκεί δήλωνε ότι ο Κρόουλι ασκούσε μαύρη μαγεία και ενέδιδε σε ανθρωποθυσίες. Διαμαρτύρεται ο Κρόουλι το 1934 για αυτή τη δήλωση, κάνει μήνυση με σκοπό να κερδίσει τη δίκη και να πάρει κανένα φράγκο που δεν είχε. Τον καλούνε σε κατάθεση, δίνει μια κατάθεση που προκάλεσε τέτοια αποστροφή στους ενόρκους και στο δικαστή, που διέκοψαν τη δίκη και παμψηφί αθώωσαν την Χάμετ και καταδίκασαν τον Κρόουλι. Το 1945 πηγαίνει σε ένα γραφείο στο Χάστινγκ, που δεν ήταν γραφείο, ήταν σε ένα οίκος για ζητιάνους, ήταν εκεί. Εκεί έζησε τα 2 τελευταία χρόνια της ζωής του, εξαθλιωμένος και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Πέθανε στις 1 του 47, ναρκωμανής και σε απόλυτη μοναξιά. Κάηκε, αποτεφρώθηκε και η σωρός του, οι στάχτες του στάλθηκαν σε διάφορους οπαδούς του στην Αμερική. Πολύ σύντομα ήταν αυτός ο Αλάιστερ Κρόουλι. Θα ασχοληθούμε με το πρόσωπό του και σε άλλες εκπομπές.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτήν την μουσική ανάσα, την οποία είχαμε ανάγκη πράγματι μετά από αυτά που ακούσαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατσέλης. Η εκπομπή είναι η εκπομπή Αντιαιρετική Δράση. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μουσική μας επένδυση είναι ο Παναγιώτης Γιαννής. Τον ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο του, για την αγάπη του, για την προθυμία του. Είναι και ο ηχολήπτης των εκπομπών μας και φροντίζει να έχουμε αυτή την καλή επικοινωνία. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στο τηλεφωνικό νούμερο 210-41-18-640 και σε ένα δεύτερο τηλεφωνικό νούμερο 210-41-18-602 και μου μεταφέρει τις δικές σας τοποθετήσεις, συμφωνίες, διαφωνίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κλπ. Την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Επιστρέψαμε λοιπόν, σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η παρουσίαση μιας συνοπτικότατη παρουσίαση μιας οργάνωσης που ονομάζεται Ασημένιο Αστέρι. Αυτή η οργάνωση ιδρύθηκε, είναι σατανιστική οργάνωση και ιδρύθηκε από τον Αλάιστερ Κρόουλι, τον πατέρα του σύγχρονου νέου σατανισμού. Λέει ο πατήρ Αντώνας Λεβιζόπουλος ότι ο σύγχρονος νέος σατανισμός εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο ορθολογιστικός σατανισμός, ο οποίος αποθεώνει τον άνθρωπο, θεωρεί τον άνθρωπο ως το κέντρο του σύμπαντος και χρησιμοποιεί σκληρές τελετές, εσχρές, με σκοπό να ξεπεράσει ο άνθρωπος όλους τις ανασφάλειες, τους ενδιασμούς του και να φτάσει στην κατάσταση του Σούπερμαν, ξέρω εγώ, του υπερανθρώπου. Αυτού του προσανατολισμού ήταν ο Κρόουλι, μάλλον αυτός ήταν από τους δημιουργούς αυτού του προσανατολισμού, του νέου σατανισμού. Και μία από τις οργανώσεις που ίδρυσε, δεν ήταν η μοναδική, είναι και αυτή η οργάνωση που λέγεται Ασημένιο Αστέρι. Το Astrum Argentinum, όπως το λένε στη σημερινή του μορφή, ιδρύθηκε για πρώτη φορά από το Master Therion. Ο Κρόουλι αυτοπροσδιορίζονταν ως το θηρίο της Αποκάλυψης. Έτσι έλεγε ότι αυτός είναι το θηρίο της Αποκάλυψης και το καμάρωνε αυτό το πράγμα. Επίσης έλεγε ότι ήταν ο Μπαφομέτ, ο τραγόμορφος θεός, παγανιστικός θεός κλπ. Το έτος, ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση λοιπόν από τον Κρούλη, το έτος 1905 και η ακόλουθη επισκόπηση γράφτηκε στο Κεφαλού το 1921. Το Κεφαλού, Σιφαλού, δεν ξέρω πώς να το προφέρω, αυτό που διαβάζω. Ήταν ένα μοναστήρι, ένα κοινόβιο που ίδρυσε ο Κρόουλι στην Ιταλία, σε μια βίλα, σε ένα λόφο, στη Σικελία, και στην οποία γινότανε πολύ άσχημα πράγματα, φρικτά, απέσια, παράξενα, τόσο αποκρουστικά που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μόλις 3 χρόνια, ξεσηκώθηκε όλη η περιοχή εναντίον του, θέλησαν να τον διώξουν και ο δικτάκτορας, ο Μπενίτο Μουσολίνι, αυτός τον οποίο έκανε τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, που επιτέθηκε στην Ελλάδα ως συνεργάτης του Χίτλερ, παρόλο που ήταν ένας τέτοιος σκληρός άνθρωπος, ούτε ο ίδιος άντεχε τον Κρόουλι. Τόσο απέσιος άνθρωπος ήταν αυτός. Και εκεί λοιπόν, σε αυτή τη βίλα, το 1921 οργανώθηκε και γράφτηκε το καταστατικό ή τέλος πάντων το τυπικό τρόπος λειτουργίας αυτής της οργάνωσης του Αργεντίνου. Το τάγμα του Αστέρα, που ονομάζεται και Silver Star, είναι όσον αφορά την ύπαρξή του πάνω στη γη, γιατί προϋπάρχει, υποτίθεται, ένα οργανωμένο σώμα ανδρών και γυναικών
που διακρίνονται μεταξύ των συνανθρώπων τους από τις ιδιότητες που απαριθμούνται. Εδώ παρακάτω μας πληροφορεί η επίσημη ιστοσελίδα αυτού του τάγματος. Υπάρχουν στη δική τους αλήθεια, δηλαδή στην κοσμάρα τους. Συγχωρέστε με. Υπάρχουν δηλαδή με την δικό τους τρόπο, με τη δικιά τους άποψη και αδιαφορούν παντελώς για τις απόψεις των άλλων. Εμείς έχουμε αυτό που θέλουμε και αυτό ακολουθούμε. Εντάξει, είναι και αυτό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Η οποία είναι τόσο καθολική όσο και μοναδική, η αλήθεια. Κινούνται σύμφωνα με τις δικές τους θελήσεις, οι οποίες είναι η καθεμιά μοναδική.

Και η επιβολή γίνεται με διάφορους τρόπους, αειδιαστικούς και εσχρούς. Επιμένω σε αυτό. Προσπαθώ να αποφύγω τον πειρασμό να σας περιγράψω το τι γίνεται εκεί σε αυτήν την ομάδα και σε άλλες ομάδες του Crowley και σε οπαδούς του Crowley. Είναι φρικτά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θεωρούνται ότι μέσα από τη σεξουαλική απελευθέρωση και την καταπολέμηση του αισθήματος της αηδίας θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανέβουν σε υψηλότερο επίπεδο αυτοπιθαρχίας και να αναδείξουν από μέσα τους ισχυρογνωμοσύνες και πείσματα και δυνάμεις που θα τους επιτρέψουν να γίνουν, να επιβληθούν στους υπόλοιπους. Όλο το ζήτημα είναι το ζήτημα της ισχύως. Ουσιαστικά σε κάθε ομάδα που βλέπουμε και σε κάθε διδασκαλία που αναλύουμε επανερχόμαστε στο ίδιο αρχαίο πειρασμό που λέει μόνος σου μπορείς να καταφέρεις την τελειοποίησή σου και να γίνεις ανώτερος από τον Θεό. Αυτό το πειρασμό που αποδέχτηκε ο διάβολος και από άγγελος έγινε διάβολος, αυτό το πειρασμό που έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, αυτό το πειρασμό της ισοθεΐας, της αυτονόμησης κλπ. Επαναλαμβάνει κάθε θρησκεία, κάθε ομάδα, κάθε διδασκαλία που βρίσκεται εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στον πυρήνα κάθε θρησκείας, ομάδας, διδασκαλίας είναι ο πειρασμός της ισοθεΐας, της αυτονομίας, της εξύψωσης του ανθρώπου στην τάξη του Θεού. Και εδώ λοιπόν απλώς διαφέρουν οι ομάδες στον τρόπο που θα το καταφέρουν αυτό. Η σατανιστική αυτή ομάδα, το τάγμα του Αστέρα, το Silver Star, το Astrum Argentium, που ιδρύθηκε από τον Crowley, χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από ενδιασμούς οι οποίοι θεωρούν ότι κρατάνε τον άνθρωπο, δεν τον αφήνουν ελεύθερο να εκφραστεί. Τα αχαλήνωτα ένστικτα, η συμπεριφορά που δεν έχει κανένα φρένο, ναι, να μην μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, όλα αυτά θεωρούνται ως κάτι το καλό. Ό,τι θέλω κάνω, όποιος θέλω είμαι. Αυτό είναι το σύνθημα. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή καταλαβαίνουν και γνωρίζουν και αισθάνονται στην αγάπη η οποία είναι τόσο μοναδική όσο και καθολική. Όταν μιλάνε για αγάπη εννοούν τη σεξουαλική απελευθέρωση, δεν εννοούν την αγάπη όπως την ξέρουμε εμείς ως αυτοθυσία. Πρωταρχικό ρόλο στις πρακτικές του Crowley έχει η σεξουαλικότητα. Αυτό αποβλέπει στην εξύψωση των μαγικών δυνάμεων με τελικό σκοπό την εμπειρία του Θεού του απόλυτου στη μορφή ενός σατανιστικού τρόπου ζωής. Η ομάδα αυτή έχει διάφορα μυητικά στάδια, έχει 11 βαθμούς ή πτυχία και έχει τρεις ομάδες: την τάξη του ασημένιου αστέρα, της χρυσής αυγής και του ροδοσταύρου. Τέλος πάντων, έχει τις δικές του διαβάθμισης, μυητικά στάδια, όπως οι τέκτονες, όπως οι ροδοσταύροι, έτσι και αυτές οι ομάδες έχουν μυήσεις, έχουν στάδια, έχουν βαθμούς, έχουν τίτλους, έχουν τέτοια πράγματα στα οποία σιγά σιγά ανεβαίνουν και υποτίθεται ότι ανταποκρίνονται σε βιωματικές εμπειρίες όλες αυτές οι τάξεις.

0: Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή στο τρίτο και τελευταίο μέρος της. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση». Μία εκπομπή του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή η εκπομπή συνήθως παρουσιάζεται είτε από τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, τον γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, είτε από τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Εσχάτως όμως, για να πάρω και εγώ λίγο ευλογία, κλήθηκα να διακονήσω και εγώ στην παρουσίαση και ετοιμασία αυτής της εκπομπής. Έτσι, ασχολούμαστε με θέματα αντιαιρετικά, φωτίζουμε δηλαδή υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας, εμπειρίας, διδασκαλίας, πίστεως, ζωής, βιώματος κλπ. Διάφορες προτάσεις, θέσεις, γνώμες, ιδέες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, οι οποίες προτείνουν στους ανθρώπους λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα, αλλά υπό το φως της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, εάν φωτιστούν αυτές οι προτάσεις, αποδεικνύονται τελικά προτάσεις παραπλανητικές που οδηγούν στους ανθρώπους όχι στη λύτρωση, αλλά σε δρόμους που δεν θέλουν να πάνε οι άνθρωποι. Βλέπουμε διάφορες ομάδες, την ιστορία τους, την πορεία τους, τη διδασκαλία τους, με επιστημονικό τρόπο, με θεολογική ματιά, χωρίς όμως να έχουμε διάθεση να προσβάλλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν αυτά τα πράγματα ή να απορρίψουμε, να κατακρίνουμε, να μικτηρίσουμε, να χλεβάσουμε, να λιδωρήσουμε ανθρώπους που ακολουθούν αυτές τις διαφορετικές διδασκαλίες. Λέμε όμως και εμείς τη δικιά μας γνώμη. Όπως αυτοί έχουν την ελευθερία να εκφράσουν τη γνώμη τους, την άποψή τους, έχουμε και εμείς την ελευθερία να διαφωνήσουμε και κυρίως να εκφράσουμε τον αντίποδα, την ορθόδοξη διδασκαλία, και να προτείνουμε ως λύση σε αυτά τα οποία ψάχνουν την λύση της ορθόδοξης εκκλησίας. Μία λύση, μία απάντηση στα διάφορα προβλήματα, η οποία εδώ και 2.000 χρόνια και παραπάνω δημιουργεί, γεννά, κατασκευάζει, μεταποιεί, μεταμορφώνει, αποκαλύπτει Αγίους. Εξετάζουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή μια ομάδα που λέγεται Ασημένιο Αστέρι, μια ομάδα σατανιστική. Ανήκει στο χώρο του νέου σατανισμού, είναι ομάδα που ιδρύθηκε από τον Αλάιστερ Κρόουλι. Είδαμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, είδαμε τι λέει αυτή η ομάδα. Ο Κρόουλι, σύμφωνα με τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, θεωρείται όπως ο μεγαλύτερος σατανιστής του 20ου αιώνα. Πίστευε πως χρησιμοποιείται από τις απόκριφες δυνάμεις ως κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους και ότι έχει υπεράνθρωπη γνώση και δύναμη. Για τον Κρόουλι, ο σατανάς δεν είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Είναι ζωή, είναι αγάπη, είναι φως. Σκοπός του Κρόουλι ήταν ο άνθρωπος να οικειοποιηθεί τις δυνάμεις του σατανά και να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο κυρίαρχος του κόσμου. Το θέμα της κυριαρχίας που βρίσκεται στον αντίποδα της ταπείνωσης είναι μια διδασκαλία, μια υπόσχεση, μια επιδίωξη όλων των ομάδων που βρίσκονται εκτός εκκλησίας. Δραστικές μαύρες μαγείες, ναρκωτικά και σεξουαλικά οργιαστικά κατορθώματα ήταν τα βασικά στοιχεία στις πρακτικές του Κρόουλι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να διακηρύξει πως οι σεξουαλικές διαστροφές είναι πράξεις σεξουαλικής μαγείας. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Κρόουλι, είναι ο θεός του κόσμου. Μοναδικός νόμος είναι το θέλημα του ανθρώπου και μόνο σε αυτό το νόμο υποτάσσεται. Η ηθική δεν έχει καμιά αξία. Σκοπός είναι να ελευθερώσει τον κόσμο από τους μέχρι τώρα περιορισμούς. Γι' αυτό και μεταξύ των πρακτικών είναι μαύρες λειτουργίες, μαγικά σεξουαλικά όργια, εκγύμναση για να ξεπεράσει κανείς το συνέστημα της αηδίας, αυτοτραυματισμοί με στόχο την ελευθερία. Έτσι, οτιδήποτε ηθικό, οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε άγιο, το καταπολεμούσε ο Κρόουλι. και το θεωρούσε ως κάτι το οποίο εμποδίζει την εξέλιξη, την αυτοεξέλιξή μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για να κριτικάρουμε αυτές τις τοποθετήσεις. Εμείς υπό το φως της Αποκάλυψης του Θεού γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι ετερόφωτος, δηλαδή είναι εικόνα του Θεού, ότι πηγή της ζωής για τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Πηγή σοφίας, πηγή γνώσεως, πηγή αγάπης είναι ο Θεός, δεν είναι ο άνθρωπος από μόνος του. Όταν ο άνθρωπος συνδεθεί με το Θεό, τότε αποκτά και αυτός σοφία, γνώση, αγάπη, ζωή, φως κλπ. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται με τεχνικό τρόπο. Δηλαδή η ένωση με το Θεό που φέρει ως αποτέλεσμα το να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος δεν γίνεται με τεχνικές μεθόδους. Γίνεται με την δημιουργία σχέσης αγαπητικής ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, στο πρόσωπο του ανθρώπου και στο πρόσωπο του Θεού. Πηγάζει ως αποτέλεσμα της ενσάρκωσης του Χριστού, της θυσίας του, του σταυρού του, του θανάτου του, της αναστάσεώς του, ως αποτέλεσμα της Πεντηκοστής αυτή η ευλογία. Ο σκοπός βέβαια και ο στόχος δεν είναι να αποκτήσουμε χαρίσματα και ικανότητες όπως θέτεται ως στόχος αυτός στις διάφορες ομάδες. Ο στόχος ο δικός μας είναι να συναναστραφούμε πιο έντονα με τον αγαπημένο μας. Το Πάσχα, μέσα στα τροπάρια εκείνα τα αναστάσιμα που ψάλουμε, ένα τροπάριο λέει το εξής: «Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου». Προσευχόμαστε στο Χριστό και του λέμε δώσε μας με πιο πολύ συνέστηση, συνειδητοποίηση, με πιο βαθιά επίγνωση να μετέχουμε σε σένα. Εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και θέλουμε να τον κάνουμε, να τον στολίσουμε με αρετές, με χαρίσματα, με ικανότητες για να τον βλέπουμε και να τον καμαρώνουμε. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό. Τον Χριστό αναζητούμε. Αυτόν ψάχνουμε, αυτόν θέλουμε, αυτόν βρήκαμε, αυτόν αγαπάμε, σε αυτόν τρέχουμε. Τώρα, εάν ο Χριστός μας δώσει δώρα, έχει καλώς. Συνήθως δίνει. Αν δεν μας δώσει, δεν μας επηρεάζει αυτό το πράγμα. Όπως τα παιδιά δεν αγαπούν τους γονείς τους για τα δώρα που τους κάνουν, αλλά αγαπούν τους γονείς τους γιατί είναι γονείς τους, και εμείς αγαπούμε τον Χριστό γιατί είναι το πιο αξιαγάπητο πλάσμα σε όλο τον κόσμο. Αγαπούμε τον Χριστό γιατί είναι το όντως εφετόν και η ανέκφραστος εφροσύνη, όπως λέει η ευχή. Δεν αγαπούμε τον Χριστό για να μας δώσει δώρα. Δεν τον πλησιάζουμε και δεν τον αναζητούμε για να γίνουμε εμείς καλύτεροι, για να θεραπευτούμε ή για να πάρουμε οποιοδήποτε κάτι από αυτόν. Τον αγαπούμε ανιδιωτελώς, όπως και αυτός ανιδιωτελώς μας αγάπησε. Και επειδή αυτός για να μας πλησιάσει, για να έρθει κοντά μας, ταπεινώθηκε και θυσιάστηκε, και εμείς ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο για να συναντηθούμε με τον Χριστό. Τον δρόμο της θυσίας, της θυσιαστικής αγάπης, της ταπεινής θυσιαστικής αγάπης. Ο δρόμος που προτείνει ο Κρόουλι και οι οργανώσεις του είναι εντελώς αντίθετος, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κηρύττει η Εκκλησία μας. Δεν έχει καμία σχέση με αγάπη, δεν έχει καμία σχέση με ταπείνωση, δεν συναντιέσαι με τον Χριστό. Το πιθανότερο είναι να συναντηθείς με όντα και πλάσματα που δεν θέλεις να συναντηθείς, που δεν θα σε βοηθήσουν κάπου, αντίθετα θα ταλαιπωρηθείς. Και είδαμε από την ιστορική πορεία αυτού του ανθρώπου πώς τελικά κατέληξε σε άθλια κατάσταση και τι χάρηκε, δεν χάρηκε τίποτα από τη ζωή του καημένος. Λοιπόν, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Μπορεί όχι μαζί, μπορεί με τον πατέρα Κυριακό ή με τον πατέρα Βασίλειο, μπορεί όμως και μαζί. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η επόμενη εκπομπή Αντιαιρετική Δράση θα είναι το επόμενο Σάββατο, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Αντιαιρετική Δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας του Σταθμού που μεταδίδει το Λόγο του Θεού, ερμηνεύει τον Θεόπνο στο Λόγο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού, με τη χάρη του δηλαδή, και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε λέξη με λέξη να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά, ώστε να γίνεται όλη η κοινωνία της αγάπης του Θεού που λέγεται Αγία Γραφή. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 13ο με 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Εκεί όπου ο Χριστός φτάνει μετά το μυστικό δείπνο προς την πορεία προς το πάθος. Προτού λοιπόν πούμε για το πάθος του Κυρίου, ήθελα να πούμε πάλι δύο λόγια προλογικά για αυτόν τον περίφημο Ευαγγελιστή, τον Ιωάννη, ο οποίος κρύβει και το όνομά του, ποτέ δεν λέει το όνομά του στο Ευαγγέλιό του, και ο οποίος είναι ο αγαπητός μαθητής του Χριστού. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, έχει ξεχωριστή, θα λέγει κανείς, θέση στον κύκλο των 12 Αποστόλων, μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και μαζί με τον Πέτρο αποτελούσαν τους πλέον στενούς και αγαπημένους μαθητές του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος, διότι αγαπούσε δυνατά και φλογερά τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης, διότι τον αγαπούσε πολύ θερμά και πολύ συγκλονιστικά πάλι τον Χριστό. Ο Ιάκωβος, που πρώτος έχισε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Αυτοί οι τρεις μαθητές λοιπόν εθεωρούντο η τριάδα που ακολούθησε τον Χριστό και στο Θαβόριον Όρος. Τους παραλαμβάνει λοιπόν στο σπίτι του αρχισυναγόγου του Ιαΐρου ο Χριστός, όπου συντελείται η Ανάσταση της θυγατέρας του Ιαΐρου, και λέει ο Χριστός το κοράσιον εγύρου σήκω παιδί μου και το ανασταίνει το κορίτσι. Τους παραλαμβάνει πάλι τους μαθητάς αυτούς τους τρεις ο Χριστός κατά τη Θεία Μεταμόρφωσή του επάνω στο όρος Σταβόρ, και κατά τη μεγάλη του αγωνία στη Γεθσημανή τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, αυτούς πάλι τους τρεις μαθητές τους παίρνει πλησιέστερα από τους άλλους μαθητές. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ιωάννης ιδιαίτερα ονομάζεται μαθητής της αγάπης, όχι μόνο διότι ο Κύριος τον αγαπούσε πολύ, αλλά και διότι μιλάει πάρα πολύ ο Ιωάννης και στο βιβλίο του αλλά και στις επιστολές του, μιλάει για την αγάπη. Τις τρεις διαστάσεις της αγάπης βλέπουμε στα κείμενα του Ιωάννου. Πρώτον, την αγάπη του Θεού σε μας. Δεύτερον, την αγάπη τη δική μας στο Θεό. Τρίτον, την αγάπη τη δική μας στους άλλους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, για το Θεό. Δεν έγραψε λοιπόν ο Ιωάννης μόνο για την αγάπη, αλλά την εκείνη την αγάπη. Και προφορικά μιλούσε και έγραψε, όπως είπαμε, και το Ευαγγέλιο 21 κεφάλαια και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη καθολικές επιστολές. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα ο Ιωάννης και δεν μπορούσε πια άλλους λόγους να κηρύττει, δύο λέξεις ήταν η συμβουλή και τα κηρύγματά του. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη για τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή δεν ήταν μόνο λόγια, ήταν συνεχής πράξης. Είναι πολύ συγκινητικό το περιστατικό που αναφέρει ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρέας και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, απλά θα το πω, ξεκίνησε γέροντας πια ο Ιωάννης και ανέβηκε στα λιμέρια του ληστή για να βρει τον Λίσταρχο που τον είχε γνωρίσει μικρό παιδί στην περιοδία του και ήταν ένα αγγελούδιος μικρό παιδί, μα παρασύρθηκε και η αγγελική του φωνή και η όψης έγινε ληστρική και δαιμονική. Η αγάπη όμως του Αγίου Ιωάννου και τα δάκρυά του, αυτά τα δάκρυα του γυρεού διδασκάλου του Ευαγγελιστού Ιωάννου, συγκίνησαν τελικά το Λίσταρχο. Μετανόησε, άλλαξε και ξαναγύρισε στη ζωή που είχε όταν ήταν μικρό παιδί και έγινε και αυτός
μιμητής του Μεγάλου Αποστόλου και τελικά ακολούθησε την πίστη του Ιησού Χριστού και μαρτύρησε μάλιστα για τον Χριστό. Ύστερα από αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά λόγια για να θυμηθούμε πάλι λίγο τον Ιωάννη, τον οποίο αξιωθήκαμε να ερμηνεύουμε στην εκπομπή μας, συνεχίζουμε στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, όπου ο Χριστός πηγαίνει να ετοιμάσει τόπο. Η προειδοποίηση του Χριστού στον Πέτρο ότι θα τον αρνηθεί ήταν φυσικό, όχι απλώς να κάνει εντύπωση στους μαθητές, αλλά και να τους δημιουργήσει μεγάλη ταραχή. Αν λοιπόν ο Πέτρος, που ήταν γνωστός άλλοτε για την τόλμη και τη θερμή του αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, επρόκειτο να υποστεί μια τόσο μεγάλη πτώση, οι άλλοι μαθητές δεν κινδύνευαν και αυτοί να κλονιστούν και να αποχωριστούν και να φύγουν τελικά από το διδάσκαλό τους, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Η σκέψη αυτή, αγαπητοί ακροατές, ασφαλώς θα πέρασε και από το νου τους. Θα σκέφτηκαν και αυτοί και θα φοβήθηκαν και θα σκέφτηκαν, αν ο μεγαλύτερος Απόστολος από όλους εμάς και στην ηλικία είναι δυνατόν να αρνηθεί ύστερα από τρία χρόνια μαζί του, να αρνηθεί τον δάσκαλο, τι μπορεί άραγε να πάθουμε και εμείς? Θα συλλογίστηκαν οι μαθητές και συλλογιζόμαστε και εμείς, μήπως και εμείς είμαστε ολιγόπιστοι και αρνηθούμε τον Χριστό? Ο Χριστός λοιπόν οπωσδήποτε αντιλήφθηκε την παροχή και την ανησυχία των μαθητών και σπέβδει να τους ενθαρρύνει και να τους ενισχύσει. Τους εξηγεί λοιπόν με τρόπο που θα τον συναντήσουν πάλι. Αλλά τους μιλάει και για το ότι ο Χριστός πηγαίνει προς το θρησιαστήριο, προς το Σταυρό, για να ανεβεί στην ουράνια δόξα που τον παρουσιάζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι θα ανέβει στην οικία του Πατέρα. Μη, λέει στους μαθητές του ο Χριστός, μην ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέ εισήν, ειδε μη ύπον ημίν. Πορεύομαι σε ημίν τόπον. Ας μεταφράσουμε αυτούς τους δύο στίχους, το στίχο 1 και 2 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη, για να καταλάβουμε και την αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερμηνεύουμε λοιπόν το στίχο που είπε ο Χριστός. Είπε ο Ιησούς, αν μη ταράζετε η καρδία σας, σημαίνει ότι με αγαπάτε. Λοιπόν, ας μην ταράζεστε. Να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του Πατέρα μου στον ουρανό υπάρχουν πολλές τέτοιες διαμονές. Αν δεν υπήρχε ο ουράνιος Πατέρας, πώς εσείς θα ακολουθήσετε το δικό μου δρόμο? Όλοι εσείς λοιπόν ακολουθήστε με, διότι εγώ πηγαίνω τώρα στον Πατέρα να σας ετοιμάσω τόπο στη δική μου βασιλεία, στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο λοιπόν τώρα που προλέει την άρνηση του Πέτρου ο Χριστός, αλλά και όταν θα ζήσουν τη σύλληψη του δασκάλου και όταν μάλιστα μετά από λίγο θα πληροφορηθούν την καταδίκη του Ιησού Χριστού, θα πληροφορηθούν τη φρικτή θανατική ποινή του Ιησού, δηλαδή τη θανάτωσή του, το κάρφωμά του επάνω στο σταυρό, τότε δεν πρέπει οι μαθητές να μείνουν ακλόνητοι? Και όμως και κλονίστηκαν και ταράχτηκαν, και εδώ ο Χριστός τονίζει και την πτώση του Πέτρου με την άρνησή του. Η καρδιά των μαθητών
δεν είναι οπωσδήποτε φρούριο, τι είναι εκείνο που θα τους βοηθήσει να μην ταραχτούν, να μην κλονιστούν, να μην πέσουν, να μην φοβηθούν, να μην πέσουν στον γκρεμό της απιστίας ή της αμφιβολίας. Εκείνο που θα τους κρατήσει και τους μαθητές είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η συγκεκριμένη πίστη, είναι η συγκεκριμένη εμπιστοσύνη του Θεού στο Θεό Πατέρα και στον Υιό, στον Υιό το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, να πιστεύετε σε μένα και να πιστεύετε στο Θεό Πατέρα διεμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που πάντοτε ερμηνεύει και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που είναι το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο, λέει για τη σκηνή αυτή του Χριστού ανάμεσα στα άλλα και το εξής: να μην ταράζετε η καρδιά σας. Το λέει αυτό ο Ιησούς επειδή ήταν φυσικό να ταράζονται και οι μαθητές και να ακουστεί και από αυτούς ένα παράπονο ή μάλλον μία ολιγοπιστία ότι ο Ιησούς θα θανατωθεί. Εάν λοιπόν ο κορυφαίος των μαθητών, ο Πέτρος, αυτός που ήταν ένθερμος μαθητής, τελικά άκουσε ότι θα λαλήσει ο πετεινός και τότε θα αρνηθεί τρεις φορές τον Χριστό, φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι και κάποιος άλλος από τους μαθητές θα μπορούσε να πειράξει την αδαμάντινη ψυχή τη δική του και των άλλων μαθητών, να κλονιστεί δηλαδή, να αρνηθεί τον Χριστό και να υποστεί και αυτός μια πτώση. Ο Πέτρος όμως, όπως θα δούμε, αρνήθηκε μεν τον Χριστό, αλλά τελικά αποκαταστάθηκε στο αποστολικό αξίωμα. Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός προφήτευσε και είπε και για τον Πέτρο, ο οποίος άλλοτε έφτανε στα ύψη των θαυμάτων και άλλοτε κατέβαινε χαμηλά σε μια ολιγοπιστία, έως ότου εμφανιστεί το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και αλλάξει και ο Πέτρος πλημμυρισμένος πλέον από το Άγιο Πνεύμα και οι άλλοι μαθητές, οπότε θα αγγίξουν με τη δασκαλία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα αγγίξουν τη χάρη, την τελεία χάρη, θα αγγίξουν την αγιότητα, θα αγγίξουν την παγνωσία, θα αγγίξουν τη θεοπνευστία δια της Πεντηκοστής που θα ζήσουν αργότερα. Τώρα όμως έχουμε ανάγκη να ακούσουμε γιατί για το λάλημα ενός πετεινού θα ξυπνήσει και η συνείδηση του Πέτρου. Πολύ περισσότερο θα μεριμνούσε ο Χριστός για τη στερέωση της πίστεως και στους άλλους μαθητές. Σαν να τους λέει, έχετε πίστη σε εκείνο που μεριμνά και φροντίζει για όλα τα παιδιά του? Έχετε πίστη σε μένα? Έχετε πίστη σε εκείνον ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του ουρανίου πατέρα? Έχετε πίστη στον Υιό και Λόγο του Θεού, δηλαδή στο πρόσωπό μου που με απέστειλε ο Πατέρας για να αποστείλω εσάς στο κήρυγμα, στον Ευαγγελισμό και στη σωτηρία? Έχετε πίστη λοιπόν να παρακολουθείτε και να εμπιστεύεστε τα πάντα? Αν είναι έτσι, τότε είμαι έτοιμος και εγώ να σας παραλάβω στην κατάλληλη στιγμή κοντά μου και να σας ανεβάσω στα ύψη της Βασιλείας του Θεού. Έχετε πίστη λοιπόν και σε μένα, λέει ο Χριστός, εμένα που έγινα για σας άνθρωπος, σε μένα που την ανθρώπινη φύση μου την έδωσε ο Θεός Πατέρας για να σας δοκιμάσω και εσάς, αλλά και για να μεγαλύνω τη δόξα του Θεού, αλλά και για να γίνει αυτή η σάρκα που προσέλαβα παθητή και εσείς αυτή τη σάρκα της ανθρωπίνης φύσεως να την κάνετε ποθητή, να με αγαπήσετε και να πάρετε μετά αργότερα αυτήν τη σάρκα θεωμένη στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό είμαι σε θέση λοιπόν να σας κατανοώ και να σας στηρίζω όπως θα στηρίξω όπως πρέπει και το μαθητή μας, το μεγάλο μαθητή μας, τον Πέτρο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν εν προκειμένου λέει τα εξής: πιστεύετε στο Θεό? Αν πιστεύετε στο Θεό, θα πιστεύετε και σε μένα, λέει ο Χριστός, αφού εγώ είμαι ομοούσιος με τον Πατέρα, αφού εγώ είχα πάντα μορφή Θεού και έλαβα δούλου ανθρώπου μόνο και μόνο για να υπάρχει αυτή η ένωση των δύο φύσεων και να είμαι θεάνθρωπος και να σας σώσω από την αμαρτία και το θάνατο. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα τα δεινά θα περάσουν τελικά? Πιστεύετε μέσα σας ότι ο Πατέρας με απέστειλε για να σώσω όλο τον κόσμο? Πιστεύετε λοιπόν ότι έρχονται οι μέρες που θα θυμηθείτε και το Σταυρό μου και την Ανάστασή μου και θα επικρατήσει τελικά η αγάπη του Θεού και η πίστη η δική σας? Ύστερα από αυτά τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, ας συνεχίσουμε αυτά που λέει και ο Χριστός και αυτά που συνέβησαν τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Για να πιστούν λοιπόν ότι δεν πρέπει να ράζονται, δεν πρέπει να ενοχλούνται, δεν πρέπει να γίνονται απεσιόδοξοι, δεν πρέπει να κλονίζονται καθόλου. Άνθρωποι ήσαν ακόμα. Σε λίγο καιρό θα γίνει η Πεντηκοστή, θα γίνουν άνθρωποι φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον και Θεόπνευστοι. Δεν πρέπει λοιπόν να κλονιστούν, αλλά θα πρέπει πάντοτε να εμπιστεύονται στο Λόγο, στη ζωή, στη δασκαλία, στην αγάπη, στο σταυρικό πάθος, στην ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού ο ουράνιος Πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό να θυσιαστεί για τη δική μας σωτηρία. Τους θυμίζει λοιπόν ο Χριστός στους μαθητές και τους λέει
ότι θα γίνει η κληρονομία της αιωνιότητος και για σας προπαντός. Και λέει, εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εισήν στον ουρανό, στον παράδεισο αν θέλετε. Δεν είναι απλώς μια οικία, είναι διάσπαρτες στον παράδεισο, αν επιτρέπετε οι λέξεις, άπειρες ουράνιες δόξες, άπειρες ουράνιες οικίες, όπου αιώνια θα ζουν αυτοί οι οποίοι πίστεψαν, αγίασαν, μαρτύρησαν, αγάπησαν τον Τριαδικό Θεό. Η οικία λοιπόν του Πατέρα δεν είναι άλλη παρά μόνο ο ουρανός. Οι δε λέξεις μονή εδώ σημαίνει τόπος μόνιμης διαμονής. Εκεί ψηλά στον ουρανό βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας. Εκεί ψηλά στον ουρανό είναι η αχυροποίητη οικία που λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Εδώ, σε αυτή τη ζωή, στην προσωρινή, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, ακούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου. Ο Χριστός βεβαιώνει ότι στη Βασιλεία των Ουρανών υπάρχουν μονέ πολλέ, τόπος υπάρχει για όλους, δόξα υπάρχει για όλους, συγκατοίκησης με το Θεό, με το Θεό, με το Θεό Λόγο θα λέγατε, ναι βέβαια, βέβαια με το Θεό Λόγο. Α, όμως ο Θεός Λόγος είναι ένα, είναι στην ουσία, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το ίδιο και το Πνεύμα του Άγιον. Τρία πρόσωπα, μία ουσία, τριάς Αγία. Έτσι λοιπόν βεβαιώνει ο Χριστός ότι στη Βασιλεία των Ουρανών υπάρχουν πολλές μονές, υπάρχει η αγάπη του Θεού άπειρη, όπως στην αιωνιότητα για όσους δεν πιστεύουν, για όσους ειρωνεύονται, για όσους ξεκλονίζονται, για όσους ασεβείς, για όσους θέλουν να είναι άθρησκοι, για όσους θέλουν να είναι αιρετικοί, για όσους θέλουν να πολεμούν τον Χριστό, για όλους αυτούς θα υπάρχει ο αποκλεισμός στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου ναι μεν θα υπάρχουν μονέ πολλέ, δηλαδή θα υπάρχει χώρος, αν επιτρέπετε η λέξη χώρος, στην άπειρη αιωνιότητα για όσους πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, ενώ οι άλλοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, ηρωνεύτηκαν, κορόιδεψαν και νόμισαν ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα και δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος είναι απλώς ένα γεφυράκι που μας παίρνει από την προσωρινότητα και μας πάει στην αιωνιότητα, εφόσον φυσικά μετανοούμε, θρηνούμε, πιστεύουμε ακράδαντα και δεν καταντήσουμε στην αιώνια κόλαση, αλλά θα καταντήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές πρέπει να καταλάβουμε ότι η ουράνια κατοικία έχει ετοιμαστεί για μας τους χριστιανούς, δηλαδή για τους πιστούς, δηλαδή για τους Αγίους, δηλαδή για τους μάρτυρες κυρίως. Και αυτό έχει ετοιμαστεί προκαταβολής κόσμου, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Τι σημαίνει προκαταβολής κόσμου? Δημιούργησε ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ο δημιουργικός Λόγος, δημιούργησε όλο το σύμπαν. Τελευταία, μετά δημιούργησε τους αγγέλους και μετά τους αγγέλους δημιούργησε τον άνθρωπο. Αλλά προσέξτε τώρα, έτσι, προκαταβολής κόσμου σημαίνει, φανταστείτε ένα γιατρό, υπέροχο γιατρό, να βρίσκει το καταλληλότερο φάρμακο για έναν άρρωστο ο οποίος θα πεθάνει αν δεν πάρει αυτό το φάρμακο, αλλά ούτε ο γιατρός έχει ακόμα γεννηθεί, ούτε ο άρρωστος ακόμα γεννηθεί, ούτε το φάρμακο το έχει πάρει ο άρρωστος που θα γεννηθεί και ο γιατρός που θα γεννηθεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός Πατέρας μας αγαπάει, προτού εμείς γεννηθούμε, προτού καν σκεφτούμε, προκαταβολής κόσμου, προτού να γίνει το σύμπαν, έχει ετοιμάσει το σχέδιο της αγάπης του, το σχέδιο της σωτηρίας, προτού πέσουμε εμείς στην αμαρτία, και όταν πέσουμε στην αμαρτία, πλασμένοι από τα χέρια του Θεού και εμείς γλιστρήσουμε και φύγουμε από το Θεό, τότε ο Θεός είναι έτοιμος να στείλει τον Υιό του ώστε να σώσει τον κόσμο, για όσους ανθρώπους φυσικά θέλουν να σωθούν.
Ο δρόμος λοιπόν για τον ουρανό ήταν κάποτε αδιάβατος. Η θύρα του παραδείσου ήταν κλεισμένη. Έπρεπε λοιπόν να μπει πρώτα ως θεάνθρωπος ο Χριστός με την ανάληψη, για να εγγενιαστεί η πνευματική μονή και διαμονή όλων των Αγίων και Μαρτύρων. Αυτό πρόκειται να γίνει με τη θυσία του Χριστού. «Εάν πορευθώ», είπε, «θα ετοιμάσω σε εσάς πόλη, τόπο όπου και εσείς θα έρθετε και θα ζείτε πάντα αιώνια και με μένα, που εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, και με τον Πατέρα και με το Πνεύμα του Άγιον». Θέλει λοιπόν ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, να μας έχει όλους κοντά Του. Θέλει να συνυπάρχει ο Χριστός με όλους τους πιστούς στη Βασιλεία Του. «Και όπου εγώ υπάγω, είδατε», ξέρετε καλά που θα πάω, «αλλά και την οδόν είδατε», ξέρετε και το δρόμο που θα με ακολουθήσετε. Ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος της ελπίδας, ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος της βεβαιότητας, ο δρόμος της αιωνιότητας. Το γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν εσείς οι μαθητές μου, αφού σας το έχω δείξει επανειλημμένος, λέει ο Χριστός. «Πηγαίνω τώρα εγώ προς τον Πατέρα μου», λέει. Πάντοτε βέβαια βρίσκομαι στους κόλπους του Πατέρα ως προς την ουσία της θεότητός μου, αφού πάντοτε έχω την αυτοσυνειδησία της θεϊκής μου ταυτότητας, αλλά τώρα ειδικά πορεύομαι κοντά του και με την ανθρώπινη φύση ως θεάνθρωπος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε έναν από τους αναβαθμούς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει και προλέγει στους μαθητές του για το τι πρόκειται να γίνει. Ξέρετε καλά, τους λέει, ποιος είναι ο δρόμος που εγώ διάλεξα και ξέρετε ποιος είναι ο δρόμος που εγώ θα μεταβώ από τη γη προς τον ουρανό. Ο δρόμος αυτός περνάει από το πάθος. Ο δρόμος αυτός περνάει από το σταυρό. Ο δρόμος αυτός περνάει από την υπέροχη αγάπη. Ο δρόμος αυτός περνάει από την παντοδυναμία του Θεού Πατέρα και του Υιού Του. Ο δρόμος αυτός περνάει από την κληρονομία της Βασιλείας Του για όλους τους Αγίους ανθρώπους. Όπου εγώ υπάγω, το ξέρετε, του λέει, και την οδόν την ξέρετε. Αν θέλετε λοιπόν, ανθρωποπαθώς, να σας ξαναδείξω το δρόμο που χαράσω, θα σας πω ότι αυτός ο δρόμος ονομάζεται οδός σταυρού. Μία οδός που σε κάποιο σημείο διπλασιάζει την ονομασία της. Και πώς λέγεται διπλασιάζοντας? Οδός σταυρού και Αναστάσεως. Και δεύτερον, τριπλασιάζεται: οδός σταυρού, Αναστάσεως και Αναλήψεως. Αγαπητοί ακροτές, ήξεραν βέβαια οι μαθητές πριν από το πάθος και την Ανάσταση ποιος ακριβώς είναι ο δρόμος που μπορούσαν να βαδίσουν για να φτάσουν στον Πατέρα, δηλαδή σε αυτό που λέγεται θέωσης, και αυτή η θέωσης είναι κατόρθωμα μόνον των οστείων, των Αγίων και των μαρτύρων. Είπε λοιπόν ο Χριστός: και την οδόν είδατε. Ο Κύριος απέβλεπε στο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να προκαλέσει σχετική ερώτησή τους, ώστε να λάβει αφορμή και να μιλήσει πιο καθαρά και πιο αποκαλυπτικά. Και η ερώτηση ήρθε από το Θωμά. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους στίχους 5 και 6 του 14ου κεφαλαίου. Λέει στο Χριστό ο Θωμάς: Κύριε, ούκ είδεμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ειδένε. Τότε του λέει ο Ιησούς: εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί διε μου. Ας μεταφράσουμε αυτήν την υπέροχη αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στους μαθητάς του και ιδιαίτερα στο Θωμά. Λέει στον Ιησού ο μαθητής Θωμάς: Κύριε, Κύριε, Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να την ξέρουμε την οδό και να σε ακολουθήσουμε? Τότε ο Ιησούς τους απάντησε: εγώ είμαι η οδός, ο δρόμος εγώ είμαι, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον ουρανό Πατέρα παρά μόνο αν θέλει και πιστέψει και περάσει από μένα. Αγαπητοί ακροατές, διαψεύδει ο μαθητής, θα λέγατε, το διδάσκαλο που είπε ότι ξέρουν οι άλλοι που πηγαίνεις και εμείς δεν ξέρουμε ακόμα το δρόμο. Όχι βέβαια, όχι. Απλώς οι μαθητές δεν έχουν ακόμα κατανοήσει πλήρως τα λόγια του Ιησού Χριστού και δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την οδόν του αποχωρισμού. Θα φύγει ο Χριστός? Δεν τον έχουμε κοντά μας? Η ερώτηση λοιπόν του Θωμά είναι μία ένσταση εναντίον των λόγων του Κυρίου, την οποία υποβάλλει βέβαια με πολύ σεβασμό, αλλά και την οποία απαντά ο Χριστός απερίφραστα και οπωσδήποτε βεβαιότατα. Η αφορμή δόθηκε. Ο Χριστός απαντά, λέει στο Θωμά ο Ιησούς: εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μου παρά μόνον διε μου. Τρία βασικά γνωρίσματα, αγαπητοί ακροατές,
διατυπώνει εδώ ο Χριστός. Πρώτον, ο ίδιος ο Χριστός είναι η οδός. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μετά, και μετά την Πεντηκοστή λέγονταν η εντιοδό. Βαδίζουμε το δρόμο, ένα δρόμο ξέρουμε, της πίστεως προς τον ουρανό. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στη βασιλεία του Πατέρα. Με τη διδασκαλία του ο Χριστός μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο Πατέρας, ότι είναι γεμάτος αγάπη και στοργή ο Πατέρας. Ξέρουμε δε ότι άλλη οδός προς τον Πατέρα, άλλη οδός προς τη σωτηρία, άλλη οδός προς τον παράδεισο δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρόσθεσε ο Χριστός, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, το δικό μου Πατέρα, παρά μόνον διέ μου. Δεύτερον, ο Χριστός είναι η αλήθεια, είπαμε. Μπροστά από τον Χριστό μπορεί να υπάρχουν μικρές αλήθειες. Ο Χριστός δεν είναι μία αλήθεια, δεν είναι απλώς μερικές αλήθειες, είναι η αλήθεια με κεφαλαία όλα τα γράμματα, η αληθεύουσα αγάπη και η αγαπώσα αλήθεια είναι ο Χριστός, είναι η αλήθεια με σηματοδότηση μπροστά τα άρθρα, το άρθρο ήττα, είναι η αλήθεια, είναι η μοναδική αλήθεια, είναι η αλήθεια, είναι το ρήμα του Κυρίου, μένει στον αιώνα. Τρίτον, ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής. Πραγματική ζωή είναι ο Χριστός, η αστήρευτη ζωή. Επομένως, όποιος ζει εν Χριστώ, αυτός αντλεί συνεχώς ζωή από εκείνον και είναι γεμάτος ζωή πνευματική και οδηγείται δια της οδού που λέγεται Ιησούς Χριστός στη μακαρία αιωνιότητα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εμπροκειμένου και πάλι ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής, θα μας πει, ερμηνεύοντας και αποδίδοντας το λόγο του στην απλή δημοτική γλώσσα, «Εγώ είμαι ο δρόμος». Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι κανένας δεν έρχεται μόνο παρά διέ μου φτάνει στον ουρανό. Εκείνο το «Είμαι η αλήθεια και η ζωή» φανερώνει ότι ο Χριστός όσα λέει θα συμβούν στην πραγματικότητα. Αφού λοιπόν εγώ είμαι η ζωή, ούτε εσείς μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, αλλά ούτε ο θάνατος μπορεί να σας εμποδίσει να έρθετε στη ζωή. Αν εγώ είμαι η οδός, θα έρθετε κι εσείς σε μένα. Αν εγώ είμαι η αλήθεια, θα πιστεύετε σωστά σε μένα. Αν εγώ είμαι η Ανάσταση, θα αναστηθείτε κι εσείς με την δική μου την αγάπη κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Και εδώ το τελευταίο διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, στο διάλογο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τους μαθητάς του βλέπω μια ιδιαίτερη συγκίνηση και ένα συγκλονισμό, διότι ο Χριστός είναι αποφασισμένος να ανεβεί το Γολγοθά, να ανεβεί το... Αυτά λοιπόν που είπε, ότι είναι η οδός, ότι είναι η αλήθεια,

0: γνωρίσετε και αυτόν καλά. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Δηλαδή, αν είδατε εμένα, είναι σαν να βλέπετε τον πατέρα που καθρεφτίζομαι εγώ με την ίδια ουσία στον ουράνιο πατέρα, ο οποίος με γέννησε προπάντων των αιώνων και ο οποίος είναι ομοούσιος με μένα. Αγαπητοί ακροατές, και άλλο το Κύριος μας είχε διακηρύξει και είπε, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα έχουν την αυτήν φύση, την αυτήν ουσία. Όποιος λοιπόν γνωρίζει τον Υιό έχει γνωρίσει ήδη και τον Πατέρα. Οι μαθητές λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τέλεια τον Υιό. Αυτά θα τα γνωρίσουν όταν θα γίνει η Αποκάλυψη στην ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό δεν είχαν ακόμα γνωρίσει πλήρως και τον ουράνιο πατέρα. Ακούγανε για τον πατέρα, αλλά θα μάθουν περισσότερα όταν θα γίνει η Αποκάλυψη και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σύντομα λοιπόν θα γνωρίσουν πληρέστερα οι μαθητές και τον Υιό, τον Μονογενή, και τον Πατέρα τον Ουράνιο και το Πνεύμα του Άγιον που θα τους φωτίσει και θα δοξαστούν. Και επειδή αυτό θα γίνει σύντομα, μετά το Σταυρό, την Ανάσταση, μετά την Ανάληψη της Αγίας Πεντηκοστής, γι' αυτό ο Χριστός θεωρεί από τώρα ως γεγονός και λέει, απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Δηλαδή, ήδη έχετε αγαπήσει τον Πατέρα και ήδη έχετε δει τον Πατέρα με τις ενέργειές του και τον Υιό του με την παρουσία του στη γη και την αγάπη του. Επομένως, εμείς που τώρα ζούμε, εμείς που πιστεύουμε στην επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, εμείς που θέλουμε να μπαίνουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας και μάλιστα στο μυστήριο της Συνάξεως και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε το θέλημα του Πατέρα, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε την Αποκάλυψη του Υιού, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απείρως καταλληλότερος να μας αποκαλύπτει και να μας ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και λέει, βέβαια δεν φανερώθηκε, ούτε πρέπει να φανερωθεί, ούτε μπορεί να φανερωθεί αυτή η ίδια η ουσία του Πατέρα. Τι φανερώνονται? Οι ενέργειες και του Πατέρα, οι ενέργειες και του Υιού, οι ενέργειες και του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτο Γιαννή που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε πολύ ωραία και αυτήν την εκπομπή.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές

0: σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 6 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει αύριο το πρωί τον Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρφτρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός έως τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το μετά τον εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίες του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η θεία λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Ο ναός γυρίζει αύριο και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται στον ναό. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής κάτω Παντησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του πνεύματος. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί κατά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομούδιου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού αύριο το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τελείται η Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζωχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το φιλιόκβε. Είναι αίρεση τριαδολογική, την οποία αποδέχονται από κοινού η Ρωμαϊκή Εκκλησία και οι διαμαρτυρόμενοι. Ενώ κατά την Ορθόδοξη Θεολογία το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός, κατά τη Ρωμαϊκή Αντίληψη το Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού, εξ Πάτρε Φιλιόκβε. Η κακοδοξία του Φιλιόκβε εισήχθη στο σύμβολο της πίστεως στην Ισπανία σε σύνοδο του Τολέδου το 589, προφανώς για να στηρίξει τη θεότητα του λόγου, η οποία τότε κατεπολεμούνταν σφοδρό στη χώρα αυτή από το δυτικογοτθικό αριανισμό. Αργότερα η προσθήκη πέρασε στη Γαλλία και κατόπιν στη Ρώμη, όχι βέβαια χωρίς αντίδραση. Είναι ενδεικτικό ότι ο Πάπας Λέων ο Τρίτος, προσκληθής από τη Σύνοδο του Ακισγράνου να εκφέρει γνώμη υπέρ του Φιλιόκβε, αποδοκίμασε την προσθήκη, εγγράψας ακέραιο το σύμβολο σε δύο αργυρές πλάκες στο Βατικανό. Η κακοδοξία του Φιλιόκβε και η προσθήκη του όρου στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως συνετέλεσαν μεταξύ άλλων στο χωρισμό των αδελφών εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως, ο οποίος άρχισε επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, σχίσμα του 867, και συμπληρώθηκε επί Μιχαήλ Κυρουλαρίου το 1054. Μετά το σχίσμα, το Φιλιόκβε έγινε το κέντρο σφοδρών δογματικών ερίδων μεταξύ Ανατολής και Δύσεως και αφορμή συγγραφής, κυρίως από πλευράς της Ανατολικής Εκκλησίας, πλήθους αντιρρητικών και ελεγκτικών θεολογικών συγγραφών.

Έχει γραφική θεμελίωση το Φιλιόκβε? Όχι, δεν έχει. Άσχετο αν οι Ρωμαιοκαθολικοί προσπαθούν να το στηρίξουν στην Αγία Γραφή. Περί της υποστάσεως και της ιδιωματικής σχέσης του Αγίου Πνεύματος ομιλεί κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχος 26. «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». Στο κλασικό αυτό χωρίο γίνεται διάκριση της αηδίου εκπορεύσεως του Πνεύματος από τον Πατέρα και της υπό του Υιού ή στο όνομα του Υιού πέμψεως αυτού στον κόσμο. Εκείνης μεν εκφραζόμενης δια του ενεστώτος εκπορεύεται, αυτής δε δια του μέλλοντος πέμψω. Η κατηγορηματική διδασκαλία της Αγίας Γραφής καταχωρήθηκε αυθεντικά και αλάθητα στο Ιερό Σύμβολο της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 381, το «εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Η πίστη εδώ της Εκκλησίας είναι σαφής και αναντήρητη.

κατά τους παπικούς όμως, τα ανωτέρω χωρία ομιλούν μεν περί εκπορεύσεως του πνεύματος εκ του πατρός, όμως δεν αποκλίνουν ρητά, και το φιλιόκβε. Δεν λένε δηλαδή «ο παραμόνων του πατρός εκπορεύεται» ή «το εκτομόνων του πατρός εκπορευόμενων», αφήνοντας έτσι ανοιχτή την υπόθεση του φιλιόκβε. Δεν νομίζετε όμως ότι οι συλλογισμοί αυτοί των παπικών είναι απλά θεολογικά τεχνάσματα? Γιατί αντιστρέφοντας το συλλογισμό, θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε: αν το φιλιόκβε είχε κάποια δυνατότητα στη σκέψη του Κυρίου, για ένα τόσο κορυφαίο σημείο του δόγματος δεν θα έλεγε ρητά ο Σωτήρ «ο παρά του Πατρός και του Υιού εκπορεύεται» ή ο συνοδικός όρος «το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον»? Γιατί να αποκρύψει μια τόση μεγάλη αλήθεια ο Κύριος? Μήπως για να δημιουργήσει ζητήματα στην Εκκλησία του? Στο πνεύμα τέλος του χωρίου του Ιωάννου, δηλαδή της αηδίου εκπορεύσεως εκ του Πατρός και της εν χρόνω πέμψεως υπό του Χριστού, πρέπει να ερμηνευθεί και το χωρίο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 16 στίχοι 13 έως 15. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Ουγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Στο χωρίο όμως αυτό στηρίζουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί την περιφιλιόκβε διδασκαλία τους, συνδέοντας στενά στο πρόσωπο του Χριστού την εκπόρευση και την αποστολή του Αγίου Πνεύματος.

κρίνεται το φιλιόκουβε από ιστορική εκκλησιαστική άποψη? Η εισαγωγή του στο ιερό σύμβολο της πίστεως είναι πραξικοπηματική και αυθαίρετη. Οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων είναι μνημεία αυθεντικά, αλάθητα και αμετακίνητα. Κανένας ιδιώτης, ούτε και τοπικές σύνοδοι, δεν έχουν το δικαίωμα, έστω και στο ελάχιστο, να τους μεταβάλουν και να τους τροποποιήσουν. Μόνον άλλη Οικουμενική Σύνοδος μπορεί να το επιχειρήσει. Την άποψη αυτή κατοχυρώνει επίσημα η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, σε όσα αποφαίνεται. «Μηδενή εξ είναι ετέραν πίστην προφέρειν, ήγουν συγγράφην ή συνδυθένε παρά την οριστήσαν παρά των Αγίων Πατέρων, των ενικαία συνελθόντων εν Αγίω Πνεύματι». Έτσι είδε το πράγμα και ο πρόεδρος της Συνόδου Κύριλλος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Αντιοχίας λέγει ότι δεν επιτρέπεται λέξη να μίψε των εγκυμένων εκείσε ή μη αγούν παραβίνε συλλαβήν. Η κακοποίηση του όρου της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου από τους παπικούς, εξωφρενική και ανεπίτρεπτη, επέφερε σάλλο στην Οικουμενική Εκκλησία, την οποία τελικά κατάφερε να διασχίσει.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
3: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. γυμνασίο, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης, και σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο μουσουργό Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.

Ένας από τους γνωστότερους και σημαντικότερους συνθέτες στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής, το έργο του οποίου αποτέλεσε τομή για την κλασική μουσική παράδοση και ταυτόχρονα σηματοδότησε την απαρχή της ρομαντικής περίοδου. Παρότι η συμβολή του στην πορεία της μουσικής ανά τους αιώνες δεν υπήρξε διόλου μονόπλευρη ή εξειδικευμένη σε ορισμένο μουσικό είδος, αφού οι καταγεγραμμένες συνθέσεις του υπερβαίνουν σε αριθμό της 130 και περιλαμβάνουν κονσέρτα, σονάτες, κουαρτέτα, όπερα, λειτουργίες και άλλα, το όνομα του Μπετόβεν συνδέθηκε άρρηκτα με τις 9 διάσημες συμφωνίες του, εξαιτίας των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος συμφωνικός συνθέτης. Η ζωή του δεν υπήρξε εύκολη, παρά την μεγάλη επαγγελματική του επιτυχία και αναγνώρισή του ως μουσική ιδιοφυΐα, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Γεννήθηκε το 1770 στη Βόνη από φτωχούς γονείς που κατάγονταν από το Βέλγιο και είχε άλλα 6 αδέλφια, εκ των οποίων επιβίωσαν μόνο τα 2. Η μητέρα του Κατερίνα εργαζόταν ως υπηρέτρια και ήταν άνθρωπος πράος και καλόκαρδος, ενώ ο πατέρας του Γιώχαν, ο οποίος ήταν επίσης μουσικός και εργαζόταν ως τενόρος στην αυλή της Βόνης, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Το ταλέντο του νέου Μπετόβεν έγινε φανερό σε πολύ πρώιμη παιδική ηλικία και ο πατέρας του, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μουσικού διδασκάλου, προσδοκώντας να τον παρουσιάσει στο κοινό ως παιδί θαύμα, τον υποχρέωνε να μελετάνει χθημερών, προκειμένου να προετοιμαστεί για την πρώτη του δημόσια ερμηνεία. Πράγματι, το 1778, σε ηλικία μικρότερη των 8 ετών, ο Μπετόβεν έδωσε την πρώτη του δημόσια συναυλία στην Κολονία για τις ανάγκες προώθησης, της οποίας ο πατέρας του είχε διαδώσει σε όλους ότι ήταν μόλις 6 χρονών. Το γεγονός αυτό του δημιούργησε εσφαλμένη εντύπωση της ηλικίας του, η οποία τον ακολούθησε για σημαντικό χρονικό διάστημα της ζωής του.

Οι περιορισμένες μουσικές γνώσεις του πατέρα του κατέστησαν σύντομα επιτακτική την ανάγκη έβρεσης περισσότερο καταρτισμένων μουσικών διδασκάλων. Έτσι, σε ηλικία 10 ετών, ανέλαβε τη μουσική του παιδεία ο επαγγελματίας παίκτης οργάνου της αυλής Κρίστιαν Νεέφε, ο οποίος αντιλήφθηκε πόσο ιδιαίτερο και σπάνιο ήταν το ταλέντο του μαθητή του. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και τον αποδέσμευσε από την αυστηρή και καταπιεστική μελέτη στην οποία τον υποχρέωνε ο πατέρας του. Παράλληλα, πέραν της διδαχής του οργάνου και των βασικών αρχών της σύνθεσης, ο Νεέφε συνετέλεσε και στην ευρύτερη μόρφωσή του, μειώντας τον στα έργα των μεγάλων φιλοσόφων αρχαίων αλλά και σύγχρονών του. Το 1782 και σε ηλικία σχεδόν 12 ετών, ο Μπετόβεν δημοσίευσε το πρώτο του έργο με τίτλο «Εννέα παραλλαγές στην Ντομίζωνα» σε ένα εμβατήριο, και το 1784, κατόπιν συστάσεων του δασκάλου του, ο Μπετόβεν ανέλαβε καθήκοντα οργανίστα στην αυλή του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού Φραγκίσκου, νεότερου γιού της Μαρίας, Θηρεσίας και Δούκα της Κολονίας. Η θέση αυτή, την οποία κατέλαβε σε ηλικία μόλις 14 ετών, πέραν από το ότι συνετέλεσε στην ευρύτερη διάδοση του ταλέντου του και στην δημοσιοποίηση των ικανοτήτων του, του έδωσε επίσης την ευκαιρία να διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο, κάνοντας γνωριμίες και ιδρύοντας φιλίες, οι οποίες έμελε να τον ακολουθήσουν σε όλη τη μετέπειτα ζωή του. Την ίδια εποχή, ο Μπετόβεν άρχισε να εκτελεί πατρικά χρέη αναφορικά με την οικογένειά του, αναλαμβάνοντας τόσο την οικονομική στήριξη των συγγενών. Ο πατέρας του εξαιτίας του αλκοολισμού δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά ως μουσικό στην αυλή, όσο και τη γενικότερη φροντίδα των δύο μικρότερων αδελφών του, για τους οποίους ένιωθε υπεύθυνος, συνέστημα το οποίο διατηρήθηκε καθ' όλη του τη ζωή, μερικές σημείο υπερβολής.

1787 ο πρίγκιπας Μαξιμιλιανός Φραγκίσκος, ο οποίος πίστευε στο ταλέντο του νεαρού μουσικού, τον έστειλε στη Βιέννη, που ήταν η πολιτιστική και μουσική πρωτεύουσα της εποχής, για να μαθητεύσει κοντά στο Μότσαρτ. Οι ελάχιστες και αμφίβολης γνησιότητας πηγές που υπάρχουν αναφορικά με την πρώτη συνάντηση των δύο αυτών σπουδαίων μουσικών μορφών αποδίδουν στον Μότσαρτ ενθουσιώδεις φράσεις αναγνώρισης του μουσικού ταλέντου του νεαρού Μπετόβεν. Ωστόσο, η μαθητεία αυτή διήρκεσε μόλις 14 ημέρες, διακοπτόμενη από την ευνίδια είδηση της βαριάς ασθένειας της μητέρας του, λόγω της οποίας ο Μπετόβεν μετέβη άμεσα στη Βόνη. Η Κατερίνα Κέβεριχ υπέκυψε στην ασθένειά της στις 17 Ιουλίου του 1787. Η απώλεια του μόνου ανθρώπου του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τον οποίο είχε αναπτύξει πολύ στενό δεσμό αγάπης, εκτίμησης και αφοσίωσης, του άφησε ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό, κρατώντας τον για μερικά χρόνια εκτός της πολιτιστικής επικαιρότητας. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετά από νέα επιχορήγηση του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού Φραγκίσκου, αλλά και του κόμι Βαλστάιν, φίλου και προστάτη του, ο Μπετόβεν επέστρεψε στη Βιέννη το 1792 για να συνεχίσει τις σπουδές του και να μαθητεύσει αυτή τη φορά κοντά στο Χάιντν. Αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του με τον σπουδαίο Σαλιέρι. Έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ στη γενετηρά του.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της διαμονής του στη Βιέννη, ο Μπετόβεν με τη βοήθεια του ηχηρού ονόματος των χρηματοδοτών του ανέπτυξε κοινωνικές σχέσεις με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της πόλης, οι οποίες τον δέχτηκαν στους κόλπους τους. Παρά τις ριζοσπαστικές αντιλήψεις του και τον ιδιόρυθμο και κυκλοθυμικό χαρακτήρα του, που τον οθούσε σε συχνές αψιθυμίες και συγκρούσεις με διαφορετικό κάθε φορά αριστοκράτη, για τις οποίες επανόρθωνε σχεδόν άμεσα, πολλές φορές και με αφιερώσεις έργων του, η φιλόμουση των ευγενών τάξεων έγιναν σταδιακά οι μεγαλύτεροι και πιστότεροι υποστηρικτές του και τον αναγνώρισαν ως μεγάλο πιανίστα, ταλαντούχο βιρτουόζο και αυτοσχεδιαστή, συγχωρώντας την απρόβλεπτη και υπερβολική συμπεριφορά του. Το 1794 ο Μπετόβεν συνέθεσε το έργο του όπους 1, Trios for Piano, και το 1795 έκανε την πρώτη του δημόσια ερμηνεία στη Βιέννη, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης όπου ο κάθε μουσικός παρουσίαζε τις προσωπικές του συνθέσεις. Ακολούθησε μία περιοδία η οποία περιέλαβε κονσέρτα στην Πράγα, στη Δρέσδη, στο Βερολίνο και στη Βουδαπέστη, και το 1799 συνέθεσε την Απασιονάτα, την οποία εμπνεύστηκε από τον έρωτά του για την αριστοκράτισσα Τερέζα φον Μπρούνσβικ. Το 1800 έδωσε άλλη μία συναυλία στη Βιέννη, στην οποία μάλιστα παρουσίασε στο κοινό την πρώτη συμφωνία. Το κοινό της εποχής τη βρήκε πολύ παράξενη στο άκουσμα, παρότι οι σημερινοί ακροατές την χαρακτηρίζουν ως την πιο κλασική του συμφωνία, με φανερές τις επιρροές του από τον Μότσαρτ και τον Χάιντν. Την ίδια χρονιά συνέθεσε το Σεπτέτο και μερικούς μήνες αργότερα τη Σονάτα της Άνοιξης. Ακολούθησε η Σονάτα υπό το Σελινόφος, την οποία αφιέρωσε στην αγαπημένη του Τζουλιέτα, η οποία όμως τον εγκατέλειψε το 1802, βυθίζοντάς τον σε βαθιά θλίψη.

Παράλληλα, από το 1794 είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στην ακοή του, το οποίο σταδιακά επιδεινώθηκε σε σημείο να του δημιουργήσει σοβαρή βαρικοία περί το 1801, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Τότε εξομολογήθηκε στους φίλους του από τη ότι το μέλλον θα είναι τελική του. Τον επόμενο χρόνο μάλιστα έγραψε ένα κείμενο το οποίο είναι γνωστό ως Διαθήκη του Χάλεγκνεστάν, το οποίο απευθυνόταν στους αδελφούς του. Στο κείμενο αυτό εξέφραζε την φρίκη που ένιωθε για την αδικία και την ειρωνία που του επιφύλασε η ζωή, υποχρεώνοντας έναν μουσικό να ζήσει τη ζωή του κουφός, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το μόνο που τον συγκράτησε από την αυτοκτονία ήταν η τέχνη και η σκέψη ότι δεν θα μπορούσε να φύγει από τη ζωή πριν διεκπεραιώσει το καθήκον του απέναντί της.

Μπετόβεν όχι μόνο δεν αυτοκτόνησε, αλλά άντλησε δύναμη από το δημιουργό του, τον Θεό, και βεβαίως από το ταλέντο του, και επικεντρώθηκε στην προσπάθειά του να συνθέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα όσο περισσότερα έργα μπορούσε, προκειμένου να προλάβει και να νικήσει τη συνεχώς επιδεινούμενη βαρικοία του. Στο διάστημα αυτό δίδασκε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, τους οποίους έβρισκε ελπιδοφόρους και ελκυστικούς, επεκτείνοντας περαιτέρω τους κοινωνικούς του δεσμούς με την άρχουσα τάξη. Αναπόφευκτα ερωτεύτηκε περισσότερες μαθήτριές του, αλλά και γενικότερα περισσότερες γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, χωρίς όμως να βρει την ανταπόκριση που προσδοκούσε. Στα έργα που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη περιλαμβάνονται διάφορες σονάτες για πιάνο, μεταξύ των οποίων και η Καταιγίδα, καθώς και η δεύτερη συμφωνία, η οποία παρουσίασε περισσότερες δομικές καινοτομίες σε σχέση με την πρώτη. Το ίδιο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε και τη μοναδική όπερά του με τον τίτλο «Λεονόρα», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Φιντέλιο». Το 1803 συνέθεσε την περίφημη τρίτη συμφωνία του, γνωστή ως ηρωική. Το έργο του αυτό ήταν εμπνευσμένο από τον Ναπολέοντα, τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα και τον θεωρούσε ήρωα, απελευθερωτή των ανθρώπων, ο οποίος θα κατάφερνε να ιδρύσει μία νέα κοινωνία που θα στηριζόταν στην ελευθερία, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, η τρίτη συμφωνία είχε αρχικά ονομαστεί «Βοναπάρτης». Το πέμπτο κονσέρτο για πιάνο, το οποίο ονομάστηκε «Αυτοκρατορικό» και συνετέθη το 1809, ήταν επίσης αφιερωμένο στον Ναπολέοντα. Όταν αργότερα ο Βοναπάρτης έλαβε τον τίτλο του αυτοκράτορα και κατέστη πλέον σαφές ότι οι φιλοδοξίες του ήταν περισσότερο απολυταρχικές και δεν συμβιβάζονταν με την εικόνα του ένδοξου απελευθερωτή με τα υψηλά ιδανικά, την οποία έτρεφε και θαύμαζε ο συνθέτης, εξοργίστηκε τόσο που μετονόμασε την τρίτη συμφωνία του σε ηρωική. Η πέμπτη συμφωνία του Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν γράφτηκε το 1807 και πραγματευόταν την αέναη μάχη του ανθρώπου με τη μοίρα. Η έκβαση της πάλης αυτής, όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο έργο, έχει διχάσει τους μελετητές. Κατά μία άποψη, το έργο καταλήγει με το θρίαμβο του ανθρώπου απέναντι στο πεπρωμένο του, αλλά σύμφωνα με άλλη άποψη, η εκδηλωθήσα πάλι που περιγράφεται με τα τρία χαρακτηριστικά χτυπήματα που συνθέτουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, σιγά σιγά ξεθυμένη, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μία συμφιλίωση του ανθρώπου με τη μοίρα του. Την ίδια περίοδο γράφτηκε και η έκτη συμφωνία, η οποία ονομάστηκε «Ποιμενική» και αποτελεί έναν ύμνο στη φύση που ήταν για τον Μπετόβεν μεγάλη πηγή έμπνευσης και θαυμασμού. Ακολούθησαν η «Οβερτούρα Κοριολανός», η οποία είχε ως θέμα την ομώνυμη τραγωδία του αυστριακού συγγραφέα Χάιντζόφερ Βον Κόλιν, και η διάσημη τρίλεπτη σύνθεση για πιάνο με τον τίτλο «Για την Ελίζα». Το τελευταίο αυτό έργο προκάλεσε ερωτηματικά για την ακριβή ταυτότητα της Ελίζας, στην οποία είχε αφιερωθεί. Ειδικοί μελετητές πιστεύουν ότι το έργο αυτό είχε τιτλοφορηθεί για την
Τερέζα και αποσκοπούσε στον εντυπωσιασμό της Τερέζας Μαλφάτη, η οποία όμως δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά του. Όταν το έργο εκδόθηκε τελικά 3 δεκαετίες μετά το θάνατο του μεγάλου συνθέτη, λόγω του κακού γραφικού του χαρακτήρα, οι αρμόδιοι μουσικολόγοι αντέγραψαν λανθασμένα τον τίτλο «Ελίζα» αντί για Τερέζα.

Όταν το 1809 ο Μπετόβεν θέλησε να φύγει από τη Βιέννη, περισσότεροι φίλοι και εύποροι θαυμαστές του του πρότειναν να του παράσχουν ετησίως το ποσό των 4.000 φλωρινιών, το οποίο του επέτρεπε να ζει με οικονομική άνεση, με μόνο όρο να παραμείνει στη Βιέννη. Ο συνθέτης δέχτηκε, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ανεξαρτησίας για τους μουσικούς, έχοντας πλέον την ευχέρεια να συνθέτει ό,τι ήθελε, όποτε ήθελε και ανεξάρτητα από παραγγελίες χρηματοδοτών του. Διότι μέχρι τότε η μουσική εντάσσονταν στο οικόσιτο προσωπικό των αριστοκρατών και ασκούσαν καθήκοντα σύνθεσης και ερμηνείας σύμφωνα με τις οδηγίες των αφεντικών τους, αλλά χωρίς να απαλλάσσονται και από τα λοιπά χρέη του υπηρετικού προσωπικού.

Το 1815 πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια ερμηνεία του. Τον ίδιο χρόνο πέθανε ο αδελφός του Κάσπαρ Κάρλ, αφήνοντας πίσω τη χείρα και τον 9χρονο γιο του, έχοντας προβλέψει με διαθήκη του να ασκηθεί η κηδεμονία του ανηλίκου από τον αδελφό του Λούντβιχ, από κοινού με τη χείρα μητέρα του ανηλίκου. Το γεγονός αυτό μετέβαλε δραματικά τα δεδομένα της ζωής του, αφού ο ήδη 45χρονος εργένης συνθέτης, ο οποίος μέχρι το έτος 1818 είχε χάσει τελείως την ακοή του, δυσκολεύτηκε πολύ να συγκατοικήσει με ένα παιδί και ταυτόχρονα να διαχειριστεί τα προβλήματα και τις διαφωνίες με τη χείρα συγκηδεμόνα του ανηλίκου. Το 1816 συνέθεσε τη συλλογή τραγουδιών «Λίντερ» με τον τίτλο «Στη μακρινή αγαπημένη» και ξεκίνησε τη συγγραφή της 9ης Συμφωνίας, ενώ παράλληλα δούλευε τη λειτουργία Μίσα Σολεμνής, την οποία είχε ξεκινήσει χρόνια πριν και την ολοκλήρωσε μόλις το 1822. Το έργο αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την κοινωνία της εποχής, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολικά έντονο ηχητικά για λειτουργία, η οποία εκ φύσεως προορίζεται για να εκφράσει τη θρησκευτική κατάνοιξη, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ακόμα και ασεβές προς τα θεία. Η πραγματική αναγνώριση του έργου αυτού, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κορυφαία δημιουργήματά του, επήλθε πολύ αργότερα.

Το 1823 ο Μπετόβεν γνώρισε τον 11χρονο τότε Φρανς Λίστ σε μία από τις συναυλίες του. Συνεχάριε γκάρδια τον νεαρό πιανίστα, ο οποίος στο μέλλον επρόκειται να διεκπεραιώσει τη μεταφορά όλων των συμφωνιών του στο πιάνο. Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε και η φημισμένη 9η συμφωνία, που φέρει τον τίτλο «Ύμνος στη χαρά». Το έργο αυτό αποτελεί για πολλούς το αποκορύφωμα της δημιουργίας του, και παρότι γράφτηκε υπό ιδιαίτερα δίξοες συνθήκες, οικονομικά προβλήματα, επιδείνωση της υγείας, διαφωνίες με τον υπό την κηδεμονία άτακτο ανιψιό του, εξυμνεί την ευτυχία και τη χαρά της ζωής. Η πρώτη παρουσίαση της 9ης συμφωνίας στο κοινό πραγματοποιήθηκε το 1825 και ο συνθέτης αποθεώθηκε. Ένα χρόνο αργότερα, επιστρέφοντας από το σπίτι του αδελφού του, με τον οποίο είχε καυγαδίσει όπως γινόταν επανειλημμένα, ο Μπετόβεν αρρώστησε με ένα απλό κρύωμα στην αρχή, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε πνευμονία, επιδεινώνοντας τα άλλα μακροχρόνια προβλήματα υγείας του. Ο Μπετόβεν πέθανε στις 26 Μαρτίου του 1827 σε ηλικία 57 ετών, περιστοιχισμένος από τους στενότερους φίλους του, την ώρα που ξέσπαγε καταιγίδα. Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Βιέννη, όπου λέγεται ότι παραβρέθηκαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Υποστηρίζεται ότι το φέρετρο σήκωσε μεταξύ άλλων διάσημων καλλιτεχνών της εποχής και ο Φρανς Σούμπερτ, ο οποίος ήταν μεγάλος θαυμαστής του. Όταν πέθανε και ο ίδιος τον επόμενο χρόνο, ετάφη δίπλα του. Μετά το θάνατό του βρέθηκαν στο σπίτι του, στο ίδιο συρτάρι με τη διαθήκη του, δύο μικρών διαστάσεων πορτρέτα γυναικών, συνοδευόμενα από μία επιστολή προς την αθάνατη πολύ αγαπημένη. Το κείμενο αυτό έχει προκαλέσει αμέτρητες εικασίες αναφορικά με την ταυτότητα της μυστηριώδους αυτής γυναίκας, αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Αυτή ήταν εν ολίγης, αγαπητοί ακροατές, η ζωή και το έργο του μεγάλου Γερμανού μουσουργού Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής της Μητροπόλεως Πειραιός, Σαμοριανός.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές.
1: Ένα από το κράτος.
0: Όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και

0: το 70.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-0. Οσεωνατικής 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικού της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη, ευαισθησία, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος

Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανοσκώ και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της γλωσσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίαν δικαιοσύνη το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

Όσα η μοιρώνη μας πληγάς όνια εκβά και έκνον λυτρούμενος παρέχον χάρη να είσαι του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεροστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάς μου, δεν έχω κοντά μου κανένα, όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου. Πιστό. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μην αφρώσω. Στη κρύα νυχτιά προστάτη γίνε, μην κοντά μου Χριστέ αιώνια.

ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του Πειραιός, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σήμερα θα δούμε τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτήν ακριβώς την ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού με την Εκκλησία και γενικά της Εκκλησίας με τον άνθρωπο. Σε αυτήν την ενότητα και αδελφοσύνη προτρέπει ο Άγιος Πατήρ, προβάλλοντάς μας τις πολλές και ουσιαστικές αιτίες οι οποίες μας οδηγούν στις αρετές αυτές. Και τέτοιες αιτίες είναι η κοινή ανθρώπινη φύση, τα κοινά υλικά αγαθά, αλλά κυρίως το ότι με το να είμαστε όλοι οι πιστοί σώμα, να με το ποτήριο της ζωής.

λοιπόν για αυτήν την ενότητα ο Άγιος Πατήρ. Ας μην είμαστε λοιπόν διηρημένοι και ας μην λέει κανείς εκείνος δεν είναι φίλος μου, ούτε συγγενής, ούτε γειτονά. Ούτε φίλος σου, διότι οπωσδήποτε είναι άνθρωπος, μετέχει στην αυτή μέσα στη φύση την ίδια και έχει τον ίδιο δεσπότη, είναι κατά συνέπεια ομόδουλος και ομός κοινός σου, διότι στον ίδιο κόσμο γεννήθηκε και ζει και αυτός όπως και εσύ. Εάν δεν μετέχει και στην ίδια πίστη, να ότι έγινε και μέλος σου, διότι ποια φιλία θα μπορέσει να κατορθώσει ποτέ τόση μεγάλη ένωση όσο η συγγένεια της πίστεως? Διότι δεν πρέπει να επιδείξουμε τόση εγκύτητα όσοι οι φίλοι προς φίλους, και δεν πρέπει να έχουμε τόση οικειότητα μεταξύ μας όσο εκείνοι, αλλά οφείλουμε να έχουμε τόση εγκύτητα και οικειότητα όσοι έχει ένα μέλος προς άλλο μέλος του αυτού σώματος. Δεν θα βρει άλλωστε κανείς ποτέ άλλη οικείωση μεγαλύτερη και ανώτερη από αυτή, η οποία αναπτύσσεται σε αυτό το είδος της φιλίας αλλά και της κοινωνίας. Όπως λοιπόν ακριβώς δεν θα μπορούσες να πεις αυτό που υπάρχει σε μένα ή προς αυτόν οικειότητα και εγκυότητα, διότι αυτό θα ήταν καταγέλαστο, έτσι ούτε για τον αδελφό θα μπορέσεις να πεις αυτό. «Οι γάρ πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημε», λέγει ο Απόστολος, «για σε ένα σώμα, για να μην διασπαστούμε, αλλά να διατηρούμε τη μεταξύ μας ενότητα και φιλία και υπακοή και τη συνέχεια του ενός σώματος. Ας μην περιφρονήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλον, για να μην παραμελήσουμε τους εαυτούς μας, διότι ουδείς ποτέ μίσησε την σάρκα του, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν», όπως λέγει ο Αποστολός μας και πάλι. «Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε τον κόσμο αυτόν, κοινή σε όλους μας κατοικία, όλα τα διαμήρασε εξίσου, ένα ήλιο άναψε για όλους, ένα όροφο εξέτεινε τον ουρανό, μία τράπεζα παρέθεσε τη γη, παρέθεσε και άλλη τράπεζα πολύ ανώτερη εκείνης, αλλά και αυτοί κοινοί γνωρίζουν οι μοιημένοι αδελφοί, περί ποιας τράπεζας μιλώ. Εάν τρόπο γεννήσεως χάρισε σε όλους τον πνευματικό, μια πατρίδα υπάρχει για όλους, εκείνη στους ουρανούς. Από το ίδιο ποτήριο πίνομαι όλοι», εννοεί τη Θεία Κοινωνία. «Δεν χάρισε στο μεν πλούσιο κάτι περισσότερο και τιμιότερο, στο δε πτωχό κάτι ευτελέστερο και λιγότερο, αλλά τους κάλεσε όλους με τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια υλικά έδωσε ο Θεός σε όλους, όπως σε ομότιμους ομοίως πρόσφερε και τα πνευματικά αγαθά του». Στην ενότητα του σώματος της Εκκλησίας, της νέας κοινωνίας, συμβάλλει τα μέγιστα και η ομοτιμία των μελών της, και αυτό διότι στην αναζήτηση της ενίας των όρων δούλος ή ελεύθερος, χρονοχρονικώς στην κοινωνία δεν οδηγούμαστε παρά μόνο στην έννοια ομόδουλη του Δεσπότου Θεού. Τη θέση αυτή υποστηρίζει και ο σεπτός ιεράρχης και μέγιστος φωστήρας ο Μέγας Βασίλειος. «Εκ φύσεως κανένας άνθρωπος δεν είναι δούλος, ώστε και αν ακόμα ο μεν ένας λέγεται δεσπότης, ο δε άλλος δούλος, εδώ στη γη είμαστε όλοι εξαιτίας της μεταξύ μας ομοτιμίας και ως κτήματα του δημιουργού μας ομόδουλοι». Ο δε Ιερός Χριστός όμως και πάλι αναφερόμενος στο ίδιο θέμα συμπληρώνει: «Και η δουλεία πάλι ομοίως όνομα είναι, και ότι κατά αυτήν την κατάργησε ο Χριστός όταν ήλθε, και να υπάρχει μόνο στο όνομα άφησε. Όταν εισεχώρησε η αρετή, οδήγησε στην αδελφική συγγένεια αυτούς οι οποίοι προηγουμένως ήταν δούλοι». Κατά τη γνώμη των πατέρων, δούλοι με την κυριολεκτική ερμηνεία του όρου είναι μόνο οι κάτω από το ζυγό της αμαρτίας βρισκόμενοι, οι δούλοι των παθών και των ανθρωπίνων αδυναμιών. Μόνος πραγματικά
ελεύθερος και μόνος άρχοντας και από βασιλείς βασιλικότερος είναι ο απαλλαγμένος από τα πάθη, αδελφοί. Είναι άξιο ιδιαιτέρως προσευχής το απάνθισμα των λεκτικών χειρισμών της Ορθόδοξης Θεολογίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Κύριος ανέπλασε την ανθρώπινη φύση καθώς και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Από την ανάπλαση δε αυτή όλοι οι άνθρωποι έγιναν εν σώμα Χριστού. Δημιουργήθηκε ο νέος περιούσιος λαός, το Άγιον Έθνος. Από το όνομα του Χριστού ονομάστηκαν Χριστιανοί. Μεταξύ τους δεν παρατηρούνται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο τα γνωρίσματα της αρκός, τα οποία χώρισαν παλαιότερα τους ανθρώπους σε αρσενικό και θηλυκό, σε βάρβαρο, σκύθι, δούλο και ελεύθερο. Στη νέα κοινωνία δημιουργήθηκε, αδελφοί, παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, νέα τάξη ευγενών που συγκροτήθηκε από όλες τις ψυχές που αναγεννήθηκαν στην Κολυμβήθρα, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διάκριση και ηλικία και κοινωνική, πολιτική και πνευματική τάξη. Εξαιτίας αυτού δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού διάκριση δούλου και ελεύθερου, ξένου και πολίτη, γέροντος και νέου, σοφού και ασόφου, ιδιώτη και άρχοντα, γυναίκας και άνδρα. Αλλά κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα και καθένα από τα γέννη όμοια εισέρχονται στην Κολυμβήθρα εκείνη των υδάτων και λαμβάνουν την αυτή αξία ενώπιον του Σωτήρα. Αξία η οποία διατηρείται στην ουσία και αυξάνεται στην μετοχή και συμμετοχή στα αλληλένδετα για την ανθρώπινη σωτηρία μυστήρια ή τα κεφαλαιουδέστερα πάντων, δηλαδή το βάπτισμα, το δια της πίστεως σωθήνε τον Θεόν έχει πατέρα, τον του αυτού πνεύμα έχει, τα έχουν όλα κοινά. Η χάρη του Χριστού εις πάντας εκέχεται. Μετά της ίσης καλούσα τιμής όλες τα παραπάνω κατηγορίες των ανθρώπων με τη Θεία Ευχαριστία αλλήλους και το Χριστό συναπτώμεθα και όλοι τρεφόμεθα εκ του αυτού σώματος του Ιησού Χριστού. Παρόλα αυτά η διαφοροποίηση, αδελφοί, της θέσεως των πιστών στη ζωή της Εκκλησίας υφίσταται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Λέγει με τη σκέψη του και πάλι ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, την κατάλληλη θέση κάθε μέλους ο Κύριος ορίζει σύμφωνα προς τα πνευματικά χαρακτηριστικά και τα χριστιανικά δωρίσματά του, ιδιαίτερα δε προς την Αγία και Ευαγγελική αγάπη του, την οποία καθένας καλλιεργεί εκούσια μέσα του εργαζόμενος με αυτή. Σε αυτή την καθολική ζωή της Εκκλησίας καθένας οικοδομεί τον εαυτό του με τη βοήθεια όλων και μάλιστα με την αγάπη και όλοι με τη βοήθεια του καθενός. Γι' αυτό και ο Απόστολος ακόμα έχει ανάγκη από τις προσευχές των ελαχίστων μελών της Εκκλησίας. Η μοναδική διάκριση είναι η αρετή και η αγιότητα, αδελφοί, η οποία διαφοροποιεί τον άνθρωπο ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία του. Ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι διατυπώνει θεόπνευστο λόγο και του φίλου έχοντας η στο να είναι κάποιος άνδρας ή γυναίκα, αλλά στη γνώμη, στην προθυμία και στη ραθυμία, στην κακία και στην αρετή. Και πώς θα γίνει, λέει, ο άνδρας γυναίκα και η γυναίκα άνδρας? Όχι με το να μεταβληθεί η φύση, αλλά η προαίρεση. Διότι όταν δω τον άνδρα να χρησιμοποιεί, να είναι καλοπισμένος, να έχει πλούσια κόμη και να αποπνέει αρώματα, να φοράει μαλακαρούχα και να βαδίζει με θηλυπρεπή τρόπο, να προσέχει την καλοπέραση, πώς θα μπορούσα να τον ονομάσω άνδρα αυτόν, ο οποίος έχει προδώσει την ευγένεια της φύσεως και προς την θηλυκότητα προσαρμόζεται? Το ότι είναι άνδρας να μην το δείξει από τον ελαφρό μάλινο επενδύτη, ούτε από τη ζώνη, ούτε από το να εκφορτωθεί το του σπιτιού και να εμπνέει φόβο και να απειλεί, αλλά
από τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται όταν είναι κύριος των παθών του, όταν νικά τα νοσήματα της ψυχής, όταν κυριαρχεί στην εσωτερική του οικία, ενώ την ψυχή, και δεν παρασύρεται από ατόπους λογισμούς. Αυτός πραγματικά είναι άνδρας. Κατά παρόμοιο τρόπο και η γυναίκα, η οποία φέρεται ως άνδρας, είναι σταθερότερη από κάθε άνδρα, αν τα όπλα τα πνευματικά, αφού αρπάξει και αφού ντυθεί τον θώρακα της αρετής και αφού φορέσει το σωτήριο κράνος και την ασπίδα, αφού προβάλλει την πίστη και αφού ζωστεί τη ζώνη της αληθείας και αφού πάρει τη μάχαιρα του πνεύματος, στην παράταξη σταθεί λάμποντας από τα όπλα, και αφού γίνει στο φρόνημα υψηλότερη από τους ουρανούς, αφού διαλύσει τις στρατιές των δαιμόνων, αφού καταργήσει την κυριαρχία του σατανά, αφού διατρυπήσει τα πάθη, αφού προκαλέσει θύματα περισσότερα από εκείνα των πολέμων, όχι βέβαια ανθρώπων αλλά λογισμών. Η γυναίκα και ο άνδρας αναφορικά με τα σωματικά χαρακτηριστικά διαφέρουν σε σχέση, όμως με τα παλέσματα της ευσεφίας κοινό είναι το στάδιο, κοινά και τα αγωνίσματα. Με τον ίδιο τρόπο και οι γυναίκες εισέρχονται στον αγωνιστικό στίβο και κανένας δεν θα τις απομακρύνει ως ακατάλληλες για τον πνευματικό αγώνα, αλλά αντίθετα συμμετέχουν στην παράταξη και στεφανώνονται και αγορεύονται νικήτριες, και αριστεία λαμβάνουν και έπαθλα, διότι αρίστευσαν, και τρόπαια λαμπρά στείνουν και έχουν νίκες συνεχείς και αλλεπάλληλες. Η μοναδική λοιπόν διάκριση είναι η διάκριση της αρετής, την οποία καλείται κάθε μέλος της νέας κοινωνίας να κατακτήσει.

Είμαστε στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, αδελφοί μου, και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Στα κύρια χαρακτηριστικά των μελών της νέας κοινωνίας συμπεριλαμβάνονται και η πίστη με την αγάπη, η γνήσια και αληθινή πίστη από το ένα μέρος και η ειλικρινής αγάπη από το άλλο. Όταν αλληλοεπιδρούν, δημιουργούν στενή σχέση αμοιβαιότητος. Η πίστης είναι ιζόπιος δύναμης, η οποία εκτρέφει την αγάπη, αλλά και η πίστη εκτρέφεται και ισχυροποιείται από την αγάπη. Ο άρρηκτος σύνδεσμος πίστεως και αγάπης μπορεί εύκολα να προτυπωθεί στη σχέση της ανθρώπινης καρδίας με τον υπόλοιπο ανθρώπινο οργανισμό. Η καρδιά εκτρέφει και ζωγονεί όλο τον υπόλοιπο οργανισμό, αλλά και όλος ο οργανισμός εκτρέφει και υποβαστάζει και ζωγονεί την καρδιά. Την αυτή αναζωγόνηση και τον πνευματικό στηριγμό αλληλοεπιφέρουν η πίστη και η αγάπη. Ζωή όμως αμαρτωλή και άστατη συνεπιφέρει την εξασθένιση της πίστεως, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι αποσβέσεώς της. Απεναντίας δε, όσο περισσότερο θερμή και δαψιλής σε καρπούς παρουσιάζεται η αγάπη, τόσο ισχυροποιείται η πίστη. Και όσο περισσότερο καθαρός και αγνός καθίσταται με την αγάπη ο νους, ο οποίος είναι ο φθαλμός της ψυχής, τόσο περισσότερο ισχυρή διαυγάζει η πίστη και καθίσταται ικανή και επιτίδια για την τελειότερη επίγνωση του περιεχομένου της. Γι' αυτό ο Κύριος μακάρισε τους καθαρούς την καρδία, διότι αυτοί των Θεών όψονται. Εύκολα λοιπόν ο αναγνώστης, αδελφοί, μπορεί να δει και να εντρυφήσει και να ακούσει την αναλυτική επεξεργασία των όρων της πίστεως και της αγάπης μέσα στην Ορθόδοξη Διδασκαλία, όπως διατυπώνεται πολλές φορές μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βεβαιώνει: οι εντολές του Θεού συνοψίζονται σε μία εντολή, και η εντολή του αυτή είναι να πιστεύουμε στο όνομα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, καθώς ο Χριστός μας έδωσε την εντολή να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Και αυτό διότι κατά τον ένδοξο Ευαγγελιστή της αγάπης, εκείνος ο οποίος δεν αγαπά τον αδελφό του εξακολουθεί, αδελφοί μου, να παραμένει στον πνευματικό θάνατο. Ενώ αντίθετα, ο καθένας ο οποίος αγαπά και έχει την αγάπη οδηγό και κανόνα του βίου του, έχει αναγεννηθεί από το Θεό και βρίσκεται σε σχέσεις οικειότητας με το Θεό. Αφού πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεό, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο δε Απόστολος διακηρύττει ότι στη νέα κοινωνία των χριστιανών ισχύει πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Και αν κάποιος έχει πίστην ώστε όρη με θυστάνει, λέγει, αγάπη δε μη έχω ουδέν εστί. Την αναγκαιότητα της συνυπάξεως στη ζωή του ανθρώπου, των αγαθών έργων της αγάπης και της ορθής πίστεως, τονίζει και ο θείος Ιάκωβος, θέλοντας να τονίσει ότι η δικαίωση του ανθρώπου παρέχεται κυρίως από τις ενάρετες πράξεις του και όχι μόνο από την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αργότερα οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες, φωτιζόμενοι από το πνεύμα της αληθείας και των χορηγών της σοφίας, αφού παρασκεύασαν με το αιματηρό αγώνα τους την το απαραίτητο της σύζευξης της έμπρακτης αγάπης και της ανώθευτης πίστης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ευαρεστήσεως του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, αλλά και την πρόκληση της αιώνιας, έτσι

ούτε τα έργα τα οποία τελούνται χωρίς την ευσέβεια των δογμάτων τα δέχεται ο Θεός. Γνωρίζει κάποιος και να αμαρτάνει βαριά. Ποιο είναι δε πάλι το όφελος να σοφρονεί μεν καλά και να βλασφημεί ασεβώς, αλλά και ο γλαφυρός στο ύφος παραστατικός στον τρόπο και στην έκφραση

0: θλίψη και σωτηρία τον άνθρωπο. Η διδασκαλία λοιπόν των πατέρων επισφραγίζουν οι Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου, προσθέτοντας και λέγοντας ότι η πίστη ολοκληρώνεται στην πορεία της εφαρμογής της και όχι στην προσπάθεια μιας εγκεφαλικής διανοητικής ολοένα και αναλυσόμενης συλλήψεώς της. Λέγει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πίστη τελειοποιείται όταν είναι έμπρακτη σε όλα αυτά τα οποία νομοθέτησε ο Χριστός, όταν παρουσιάζει τις εντολές εκείνου ο οποίος μας ανακαίνισε. Διότι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει σύμφωνα με την παράδοση της καθολικής, ο οποίος με τα παραπάνω έργα του το διάβολο είναι η άποψη κατά τρόπο κληρώσεως της πίστος, μπορούμε να την κατανοήσουμε αν σκεφτούμε ότι η έμπρακτη πίστης είναι η υπακοή, αδελφοί μου, εις τον Θεόν. Όμως και πάλι ώρα της εκπομπής μας το μεγάλο αυτό θέμα περί των διαπροσωπικών σχέσεων του ανθρώπου, των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Μέχρι τότε την άλλη εκπομπή μας, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα και βοηθώντας τους για κουζίνες, τηλεόραση, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.

0: νέες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και επιλέγει τη μουσική ο κύριος Άγγελος Παπάς και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Ας μιλήσουμε για παιδεία, με την έννοια ότι η παιδεία περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς του ανθρώπου και μια από αυτές είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Επειδή λοιπόν μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο, τον πρώτο από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, και όπως ξέρουμε όλοι, σε αυτούς τους μήνες εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές, θα σας μιλήσω σήμερα για το δάσος. Αλλά δεν θα σας μιλήσω εγώ. Βρήκα από το περιοδικό Τανιάτα του 1983 ένα πάρα πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ κατατοπιστικό κείμενο ενός συνταξιούχου τώρα, Νίκου Κούρτη, «Κλίση του δάσου στον άνθρωπο». Λέει λοιπόν, μιλάει το δάσος στα δέντρα,

παρακάτω που τυχόν τα έχεις ξεχάσει. Κάθε φορά που ένα από μας τα δέντρα χάνεται, εσύ χάνεις λίγο από τον αέρα που αναπνέεις, ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματα του μεγαλοδύναμου Θεού, ένα από τα καλύτερα στολίδια της φύσης, ένα σφουγγάρι που με τα φύλλα και τις ρίζες του

εξασφαλίζει το νερό που σου χρειάζεται και έναν από τους καλύτερους φίλους σου. Και όμως, κάθε χρόνο εκατομμύρια από εμάς τα δέντρα πεθαίνουν και αλίμονο πεθαίνουν όρθια από την εγκληματική αδιαφορία τη δική σου, του καθένα ομοίου σου που πετάει πάνω ή δίπλα μας το αναμένο του τσιγάρο, από τις φωτιές που ανάβουν μερικοί τουρίστες μέσα ή κοντά μας για να ψήσουν τον καφέ τους, το φαγητό τους, χωρίς να παίρνουν ούτε τα στοιχειώδη προστατευτικά μέτρα, από τη φωτιά που βάζουν ορισμένοι εμπριστές σκόπιμα από εκδίκηση ή από συμφέρον, από τα δηλητήρια που ξεχύνουν όλα τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα και όλες οι μηχανές που ανακάλυψες εσύ, άνθρωπέ μου, για να κάνεις τη ζωή σου πιο άνετη, πιο ευχάριστη. Από το τσεκούρι του λαθροϊλοτόμου, του λαθροβοσκού, από το χέρι του αχόρταγου εκχερσωτή και από την μπουλντόζα του αδίστακτου οικοπεδοφάγου. Και όλα αυτά γίνονται, όπως ισχυρίζετε εσείς οι άνθρωποι, από απροσεξία, από επιπολαιότητα, από άγνοια, αλλά και από σκοπιμότητα, από ατομικό συμφέρον, από κακία. Αλλά με οποιοδήποτε τρόπο και αν πεθαίνουμε εμείς τα δέντρα του δάσους και για οποιοδήποτε σκοπό, το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι εμείς τα δάση, τα ελληνικά δάση, εμείς οι συμπατριώτες σας, καταστρεφόμαστε και αφήνουμε ορφανά και χωρίς παρέα τους καλούς μας φίλους τα βουνά, με τα οποία χιλιάδες χρόνια τώρα ζούμε μαζί, ζούμε σφιχταγκαλιασμένα. Αφήνουμε έρημο το χώμα, το ελληνικό χώμα που μας στηρίζει, που μας στρέφει και μας φιλοξενεί, και έτσι αυτό το χώμα από την απογοήτευσή του τρέχει γρήγορα προς τη θάλασσα για να πνιγεί, για να... Γρήγορα να το...

Όλοι εσείς οι άνθρωποι είστε υπεύθυνοι για τον αφανισμό μας, είστε τελικά εγκληματίες εναντίον του εαυτού σας και εναντίον της κοινής μας πατρίδας, της Ελλάδας μας. Για να καταλάβεις πόσο χρήσιμα και πολύτιμα είμαστε εμείς τα δέντρα σε σένα, άνθρωπέ μου, που με τόση ασπλαχνία και μεγάλη επιπολαιότητα μας καταστρέφεις, φτάνει να σου θυμίσουμε ότι ένας αδελφός μας Πλάτανος 30 χρόνων μέσα σε μια πόλη που εσύ κάθεσαι και έχεις όλα τα καλά σου, καθαρίζει από τη σκόνη και τα δηλητήρια τόσο αέρα όσος χρειάζεται για να ζήσουν συνάνθρωποι σου. Στην βιομηχανική εποχή που ζούμε όλοι μας, περισσότερο όμως εσύ, άνθρωπέ μου, που οι καμινάδες των εργοστασίων σκορπίζουν με αυθονία στην ατμόσφαιρα καπνούς και κάθε είδους δηλητήρια σε επιβλαβή, αλλά πολύ επικίνδυνη τη δική σου τα, ο καθένα από εσάς τους λογικούς παίξουμε εμείς τα δέντρα σαν πνεύμονες και σαν φίλτρα της ατμόσφαιρας στις πόλεις και το καταλαβαίνω.

Εγώ είμαι η στέγη του σπιτιού σου. Εγώ είμαι η καρέκλα που κάθεσαι. Εγώ είμαι του τραπεζιού σου το σανίδι. Εγώ είμαι το κρεβάτι που αναπάβεσαι. Εγώ είμαι το χέρι του αλετριού σου. Εγώ σου προσφέρω τη ζεστασιά τις χειμωνιάτικες μέρες. Εγώ σου προσφέρω τη σκιά μου στην κάψα του καλοκαιριού. Εγώ σου προσφέρω την εξαιρετική ομορφιά μου. Κι εγώ σου προσφέρω το οξυγόνο που αναπνέεις και ζεις. Εγώ τέλος θα σε δεχτώ και θα αναπαύσω το κορμί σου όταν έρθει η ώρα του μεγάλου ταξιδιού σου. Γι' αυτό, άνθρωπέ μου, σε παρακαλώ ολόθερμα, πετάς το τσιγάρο σου αναμένο όταν βρίσκεσαι κοντά ή ανάμεσά μου. Μην ανάβεις φωτιά μέσα ή κοντά μου χωρίς να πάρεις τα κατάλληλα μέτρα, γιατί από όλους τους εχθρούς μου αυτόν που φοβάμαι περισσότερο είναι η φωτιά. Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, δεν νομίζω ότι σου ζητάω πολλά. Άκουσε τη θερμή μου παράκληση. Αγάπησέ με, προστάτεψέ με και μη με καταστρέφεις. Αυτό είναι το κείμενο του τεχνολόγου δασοπονίας κυρίου Νίκου Σκούρτη από την Κοζάνη, ο οποίος μιλάει με τη φωνή του δάσους σε εμάς τους ανθρώπους και μας παρακαλεί να σεβαστούμε αυτό το θείο δώρο που έχουμε δίπλα μας, αυτό το δώρο του μεγαλοδύναμου Θεού που κάνει τη ζωή μας ομορφότερη, πιο υγιεινή και βεβαίως πιο ασφαλή.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω κείμενα που αφορούν στο σεβασμό μας προς το περιβάλλον. Το πρώτο κείμενο ήταν η έκκληση του δάσους προς τον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν τώρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να βρεθούμε κοντά στην ομορφιά της φύσης, θα συνεχίσω με ένα επίσης του κυρίου Νίκου Κούρ που μιλάει για το νερό και λέει: ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στη γη δέθηκε στενά και αναπόσπαστα με το περιβάλλον του, δηλαδή με το έδαφος, τη γη, το νερό, τη θάλασσα, τον αέρα, τα δέντρα και τα πουλιά, γιατί όλα αυτά αποτελούν τη φύση και φύση σημαίνει πηγή ζωής. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα του παντοδύναμου Θεού στον άνθρωπο. Η φύση διαμορφώνει την ψυχική του διάθεση, δυναμώνει τη δραστηριότητά του και διασφαλίζει την υγεία του. Αλλά από τις υπάρξεώς του στη γη ο άνθρωπος δεν δέθηκε απλώς, αλλά ασχολήθηκε με διάφορους τρόπους και με την εκμετάλλευση του φυσικού του περιβάλλοντος, αφού από αυτό εξαρτάται και σήμερα απόλυτα η ζωή του. Δυστυχώς όμως, με το πέρασμα του χρόνου, μεταξύ των ανθρώπων αναπτύχθηκε η εγωιστική νοοτροπία ότι η φύση έχει πλαστεί αποκλειστικά για τη δική του εκμετάλλευση και απόλαυση και όχι ότι αυτός ο ίδιος αποτελεί ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τις τελευταίες δε δεκαετίες, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης, η ταχεία άνοδος του βιωτικού επιπέδου, η πρόοδος και ο τεχνικός πολιτισμός, που πολύ σωστά λένε δεν είναι τίποτε άλλο παρά το φάγωμα της ίδιας μας της σάρκας, είχαν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της ανάγκης εκμεταλλεύσεως, βάναυσης εκμεταλλεύσεως αυτού του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής αυξήσεως του πληθυσμού της γης ήταν η γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανίας, η οποία προσφέρει μεν στον άνθρωπο τα υλικά αγαθά για μια άνετη και μηχανοποιημένη ζωή, παράλληλα όμως αποσπά από το φυσικό του περιβάλλον τις ύλες που χρειάζεται για τη λειτουργία της και απομακρύνει τα απόβλητά της, χρησιμοποιώντας το νερό σαν καλάθι αχρήστων. Με αυτό τον τρόπο όμως, ουσίες ξένες και βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, σκορπίζονται στο περιβάλλον και προκαλούν ρήπανση στις πηγές της ζωής. Και όταν μιλάμε για ρήπανση των πηγών της ζωής, εννοούμε τη ρήπανση του νερού, του εδάφους, της ατμόσφαιρας και γιατί όχι και την ηχητική και οπτική ρήπανση, αν και αυτές οι τελευταίες για πολλούς αποτελούν ακόμα αφηρημένες έννοιες. Και από όλες αυτές τις πηγές της ζωής είναι σωστό να ερευνήσουμε και να ασχοληθούμε ειδικότερα με το νερό, που είναι το αίμα της γης, που είναι η ζωή μας. Και όπως το σώμα μας και κάθε ζωντανό σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το αίμα, Έτσι και η γη, με τη σημασία που την ξέρουμε εμείς, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καθαρό νερό. Όπως το αίμα, έτσι και το νερό είναι ζωντανό περιβάλλον και απαλλάσσεται από τις ίδιες του τις ακαθαρσίες χάρις στο οξυγόνο, για να μπορέσει και πάλι να γίνει χρήσιμο στη ζωή μας. Βέβαια, λέμε τον ήλιο ζωοδότη, και φυσικά είναι. Όμως χωρίς το νερό, τι αξία θα είχε ο ήλιος? Η γη μας δεν θα διέφερε σε τίποτα από την έρημη σελήνη, γιατί το νερό είναι η σπουδαιότερη από όλες τις φυσικές πηγές και υπάρχει αυτό από τότε που υπάρχει και η γη. Είναι λοιπόν εντελώς απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής να υπάρχει νερό, και χωρίς νερό ούτε φυτά, ούτε άνθρωποι, μα ούτε και κανένα «ον» με τη γενική έννοια του όρου θα υπήρχε στη γη, όπως δεν υπάρχει και στη σελήνη. Νερό που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για κάθε δραστηριότητά του δεν καταναλώνεται και δεν πρόκειται ποτέ ούτε να τελειώσει ούτε να ελαττωθεί, αλλά ούτε και να αυξηθεί η αρχική του ποσότητα. Απλώς αυτό το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όμως το επιστρέφει στη φύση λερωμένο. Το νερό που πίνουμε εμείς, αυτό θα πιούν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί αυτό είναι αιώνιο. Αυτό έπιναν όλοι όσοι έζησαν πριν από μας. Αλήθεια, σκέφτηκε κανένας μας όταν πίνει ένα ποτήρι δροσερό νερό ότι αυτό μπορεί να είναι το νερό που ο σοφός Σωκράτης έπλυνε τα χέρια του, ή ο Ιησούς που έπλυνε τα πόδια των μαθητών του? Με όλο τον εγωισμό αλλά και την αδιαφορία που διακρίνει τον εγωιστή άνθρωπο για όλα τα κοινά αγαθά, από τα πολύ παλιά χρόνια κατάλαβε ότι η υδατική πόρη νερό και νερό δεν είναι ανεξάντλητη, και η διατήρηση, ο έλεγχος και η αύξηση αυτών ήταν πρωταρχική. Το γλυκό, χρήσιμο, καθαρό νερό αρχίζει να ελαττώνεται επικίνδυνα με την τεράστια αύξηση της βιομηχανίας. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα αυτό γιατί για την παρασκευή ενός τόνου χάλιβος χρειάζονται 200 τόνοι νερό, και για ένα τόνο χαρτιού χρειάζονται επίσης 300 τόνοι νερού. Εκτός από τις ανάγκες της βιομηχανίας, με την απόρριψη των ακατεργάστων αποβλήτων αυτής επικίνδυνα, είναι αδιαφύσιτο και αφιλολίκητα ξανά το αίμα που κυλά στις φλέβες της γης, και όπως ο ανθρώπινος οργανισμός πεθαίνει όταν το αίμα πάψει να κυλά καθαρό στις φλέβες του, έτσι και ο πλανήτης αυτός θα ζει μόνο εφόσον το νερό δεν μολυνθεί από την απληστία των ανθρώπων της εποχής μας, που εκτός από τα αγαθά μας επισορεύουν και πολλά δεινά. Και με αυτόν τον τρόπο το νερό πεθαίνει, και πεθαίνει γιατί μολύνεται και αχρηστεύεται, και μαζί με αυτό πεθαίνουμε και εμείς. Για μας τους Έλληνες το νερό, το πρώτο από τα απαραίτητα στοιχεία της ζωής, ο λαός μας με την πλούσια φαντασία του το χρησιμοποίησε και στην πνευματική του ζωή, και έπλασε γύρω από αυτό ένα σωρό θρύλους και παραδόσεις που μιλούν για αθάνατο νερό, για αμύλιτο νερό, για νερό της λισμονιάς και για ανήλιαγο νερό. Αλλά το χρησιμοποίησε και για ένα σωρό ποιητικές και αλληγορικές εκφράσεις, όπως «σαν το κρύο νερό», έβαλε νερό στο κρασί του και έκανε μια τρύπα στο νερό. Πριν μόλις 100 χρόνια, ο κύκλος του νερού περνούσε ελάχιστες επικίνδυνες ζώνες. Δεν δεχόταν παρά μόνο τα φυσικά απορρίμματα από τα οποία πολύ γρήγορα μπορούσε να απαλλαγεί. Σήμερα όμως οι μεγάλες ποσότητες χημικών αδιάσπαστων απορριμμάτων δεν κάνουν το νερό απλώς μη πόσιμο και μη χρήσιμο, αλλά καταστρέφουν σιγά αλλά σταθερά αυτό το θαυμαστό φυσικό εργοστάσιο καθαρισμού, το αναντικατάστατο για τη ζωή μας. Έτσι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, για την αντιμετώπιση του οποίου άρχισαν ευτυχώς πλέον να εφαρμόζονται τα πρώτα σοβαρά μέτρα. Είναι καιρός πια να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μολύνοντας το νερό εν ονόματι της τεχνολογικής προόδου, μολύνουμε το ίδιο μας το αίμα. Πρέπει να γίνει συνείδηση του καθενός μας ότι βρισκόμαστε σε περίοδο σοβαρής κρίσεως. Χρειάζεται πολίτη με το κράτος για να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκεται και το νερό. Και τα μεν προηγμένα κράτη συνειδητοποίησαν πράγματι αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο και άρχισαν να τον αντιμετωπίζουν με πολλούς και αποτελεσματικούς τρόπους. Εμείς όμως οι Έλληνες δυστυχώς ακόμα δεν λάβαμε σοβαρά και ριζικά μέτρα, γιατί έχουμε μια πλήρη σύγχυση, με αποτέλεσμα το τόσο σοβαρό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος από οξύ να γίνεται οξύτερο και σιγά σιγά δυσεπίλυτο. Πρέπει λοιπόν ο καθένας χωριστά, πιστεύοντας και θαυμάζοντας τα δώρα που έκανε ο καλός Θεός στον άνθρωπο, πρέπει ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί να αρχίσουμε μια σταυροφορία, γιατί έχουμε χρέος ιερό, αν δεν μπορέσουμε να καλυτερέψουμε, τουλάχιστον να μην αφανίσουμε αυτόν τον τόπο τον αγαπημένο, όπου έζησαν οι πατέρες μας και οι πατέρες των πατέρων μας, και όπου θα ζήσουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Από τα κείμενα που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, βγαίνει νομίζω ένα πολύ σαφές συμπέρασμα, ότι μέσα από την παιδεία, αφού η εκπομπή μας έχει αυτό τον τίτλο, ας μιλήσουμε για παιδεία, μέσα από την παιδεία, από την καθημερινή μετάγγιση αξιών στο περιβάλλον μας, στα παιδιά μας πρώτα απ' όλα, πρέπει να επικεντρωθούμε και στο σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να μην καταστρέφουμε τα δάση μας, και πρέπει να φροντίζουμε για το νερό που, όπως ακούσαμε, αποτελεί το αίμα της γης. Δοξάζοντας πάντα τον μεγαλοδύναμο Θεό για τα έργα Του, τα οποία πάντα εν σοφία επίησε, αλλά ο άνθρωπος δεν δείχνει γι' αυτά τον απαιτούμενο σεβασμό. Και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε, και θέλω να υπενθυμίσω ότι σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς, και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου, και σας ευχαριστώ και πάλι που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία, με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Αμέσως μετά τον Τρισάγιο ύμνο ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν ιστορικές και εσχατολογικές αναφορές, μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για το Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή αναφερόταν στην εορτή της ημέρας ή στη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου και η άλλη αναφερόταν στη σειρά ενός ενιάυσιου κύκλου όπου κάθε Κυριακή αποτελούσε συνέχεια της προηγουμένης. Για παράδειγμα, πρώτη Κυριακή του Ματθαίου ή του Λουκά ή του Μάρκου, δεύτερη, τρίτη κλπ. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να αιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι. Για να το πούμε διαφορετικά, έχουν οριστεί από πολύ παλιά 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Μια ενδογενής ποικιλία λόγω μεγάλων δεσποτικών εορτών και λόγω των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου που μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα ανατρέπει κάπως τη σειρά των αναγνωσμάτων αλλά κατά βάση μένει σταθερή. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη που έγινε, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα η παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε ένα τυφλό, αλλά περιγράφεται η κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο με τη θεραπεία ενός χολού, δια της οποίας εικονίζεται ο τρόπος οδηπορίας στη Βασιλεία του Θεού. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι ανάπτυξη θεολογική. Δηλαδή το κήρυγμα είναι ένας διάλογος του ανθρώπινου λόγου με τον επιφανέντα λόγο του Θεού. Το κήρυγμα το κάνει ο άνθρωπος, ο ιερέας. Ο λόγος του είναι σύντομος και δι' αυτού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το μήνυμα περί της Βασιλείας που αναδεικνύεται από τα αναγνώσματα, φανερώνοντας το θέλημα και το Λόγο του Θεού. Σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα, είναι οι εκτενείς. Δηλαδή, οι εκτενείς είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της λειτουργίας και στο δεύτερο μέρος που έρχεται. Οι κατηχούμενοι θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνον νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Οι εκτενείς
είναι μία σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Το τμήμα αυτό συνήθως παραλείπεται με τη δικαιολογία ότι σήμερα δεν υπάρχει τάξη κατηχουμένων, όπως κατά τους πρώτους αιώνες πριν επικρατήσει ο νηπιοβαπτισμός. Δεύτερο μέρος, η λειτουργία του μυστηρίου. Δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε αναφερθεί για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Για παράδειγμα, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι η σοδιά καλή κτλ. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μία εγκατάλειψη των βιωτικών μας μεριμνών. Εφόσον πάμε σε μία ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη στην επιφάνεια του λόγου. Χερουβικός ύμνος. Πρόκειται για εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας, ότι αυτό θέλουμε. Συγχρόνως, έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς, οι οποίοι απαρχής έχουν κληθεί να ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού.

Μεγάλη είσοδος. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινά από την Ιερά Πρόθεση, δηλαδή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον εκεί κάθε πιστός έφερνε και εναπέμπτε το δώρο ή το κρασί του, δύο μαζί. Είναι στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε. Και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα. Δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερό βήμα. Και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως, είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας.

αιτήσεις και πληρωτικά. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία, ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος.

σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Αυτό το αναφέρουμε για να δικαιολογήσουμε γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό.

Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει ειδικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε πρώτον. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να την έχουμε νικήσει. Δεύτερον, είναι η δώρα στον Πατέρα. Ζητάμε να αγιαστούν αυτά τα αγιασμός των δώρων. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς, που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για εμάς, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριζόμαστε τη δημιουργία. Τα δίπτυχα ξεκινούν πρώτα με του Επισκόπου, σε ποιανού το όνομα έγινε αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες.

μικρή εκτενής. Πρόκειται για μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη. Δεν υπήρχε στη λειτουργική μας παράδοση, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει, και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν φαίνεται να συνάδει με αυτό που βιώνουμε στην Αγία Αναφορά. Κυριακή προσευχή. Πρόκειται για τη γνωστή προσευχή Πάτερ Ημών που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή, δηλαδή του Κυρίου. Την καταθέτουμε γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται σε άρτων επιούσιων, αναφέρεται σε Θεία Κοινωνία, δεν αναφέρεται σε βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή.

κεφαλοκλησία. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Απόλυτη παράδοση. Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Γίνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή, με τα νότα του προς τα εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα. Γίνεται ο μελισμός, δηλαδή ο τεμαχισμός του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ιερό ποτήριο όπου τοποθετείται ο άρτος. Μετάληψη. Ονομάζεται και κοινωνία με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο. Μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Ευχαριστία. Έχουμε ενωθεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο που μας έστειλε. Ο πισθάμβωνος ευχή. Είναι η ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ξεχνάμε συνήθως ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Υιό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού. Ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού, πίσω από τον άμβωνα.

0: απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος. Απολύεστε εν ειρήνη. Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, και αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Με το διευχόν ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Θαβόρ. Έζησαν κάτι αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν μέσα στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και με το διευχόν συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε. Μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών.

0: μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαού. Ο Ιδαφός και Μπίκα. Τα λιανά κλαδά. Στα σίδια για να... Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, τη βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Βρισκόμαστε μέσα στο κλίμα της Πεντηκοστής. Άλλωστε, αυτό είναι το κλίμα της Εκκλησίας. Το κλίμα της Εκκλησίας είναι Σταυρός, είναι Ανάσταση, είναι Πεντηκοστή. Αυτό είναι το κλίμα, αυτή είναι η πνευματική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι μας που εορτάζουμε σήμερα, που θα μνημονεύσουμε σήμερα, αφού αύριο είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων, είναι εκείνοι οι οποίοι σήκωσαν τον Σταυρό, ανέβηκαν στον Σταυρό, θανάτωσαν κάθε μορφή θανάτου που μπορεί ως άνθρωποι να είχαν, νέκρωσαν οτιδήποτε νεκρώνει τον άνθρωπο, έγιναν αναστημένες υπάρξεις, δηλαδή είχαν όλες τις προϋποθέσεις εκείνες όπου ο άνθρωπος μπορεί να πάρει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η πορεία, αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος είναι δρόμος προς την αγιότητα. Στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα θα ακούσουμε τον Κύριο σήμερα να λέει ότι «Πάσουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Ας δώσουμε την βαρύτητα που πραγματικά έχει αυτή η φράση, αυτός ο λόγος του Κυρίου. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος βάζει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Οπότε ο λόγος του αυτός σήμερα μας προκαλεί έκπληξη. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Τι σημαίνει όμως ο λόγος αυτός? Ότι ο άνθρωπος ζει μαζί με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ζει σε

κοινωνία με τους ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος αυτός ζει τον Σταυρό, βιώνει την Ανάσταση, βρίσκεται μέσα στην κατάσταση την πνευματική της Πεντηκοστής, του φωτισμού και της Αγιότητος, τότε η θέση του ενώπιον των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική. Είναι μια άλλη κατάσταση. Η θέση του ανθρώπου του Θεού ενώπιον των ανθρώπων είναι μαρτυρία Θεού, είναι ομολογία Χριστού, είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Και βέβαια μάρτυρες για το γεγονός αυτό είναι όλοι οι Άγιοι μας. Πώς στεκόμαστε ενώπιον των ανθρώπων? Είναι ένα δυνατό ερώτημα. Και από αυτό το ερώτημα θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το περιεχόμενο και την πνευματική κατάσταση της ψυχής μας. Το πνευματικό περιεχόμενο και την πνευματική κατάσταση της ψυχής. Πώς στάθηκαν οι Άγιοι ενώπιον των ανθρώπων? Στάθηκαν με αγάπη. Εδώ θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε και πάντοτε θα το τονίζουμε. Γιατί σήμερα άλλο εννοούμε και φανταζόμαστε και πιστεύουμε ότι είναι η αγάπη και άλλο πραγματικά είναι η αγάπη. Η αγάπη για μας είναι ο Χριστός. Δεν είναι ούτε ρομαντικά λόγια, ούτε συναισθηματικές καταστάσεις. Η αγάπη είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι στάθηκαν με αυτήν την αγάπη του Χριστού ενώπιον των ανθρώπων. Με αυτήν την αγάπη του Χριστού. Επειδή χριστοποιήθηκαν, επειδή πνευματικά καλλιεργήθηκαν, επειδή ψυχικά εργάστηκαν και χριστοποιήθηκαν οι υπάρξεις τους, στάθηκαν ενώπιον των ανθρώπων και η παρουσία τους ενώπιον των ανθρώπων τι ήταν? Ήταν παρουσία Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν τους Αγίους, βλέπουμε στους Αγίους την ειρήνη του Χριστού, τη συγχωρητικότητα του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, την κατανόηση του Χριστού, τη γλυκύτητα του Χριστού, την επιοίκεια του Χριστού, την αλήθεια του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο στάθηκαν οι Άγιοι μας ενώπιον των ανθρώπων. Δεν στάθηκαν ούτε με απάθεια, ούτε με αναισθησία, ούτε με σκληρότητα, ούτε με αδιαφορία. Η θέση μας ενώπιον των ανθρώπων, η στάση μας μπροστά στους ανθρώπους, ο τρόπος μας απέναντι στους ανθρώπους, δίπλα στους ανθρώπους, είναι αυτό που δείχνει και αποκαλύπτει αν έχουμε κοινωνήσει την χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Άγιον, και αν έχουν χριστοποιηθεί οι υπάρξεις μας. Η ομολογία. Η ομολογία, πας ουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Τι μπορεί να είναι αυτή η ομολογία? Τι είναι η ομολογία? Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η παρουσία μας απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Είναι ένα γεγονός το οποίο ο Κύριος το προσφέρει, οι Άγιοι το ζουν. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, να νιώσουμε τι σημαίνει παρουσία απέναντι σε έναν άνθρωπο. Και ας μην ξεχνούμε ότι όταν ο άνθρωπος χριστοποιηθεί, τον άλλον τον άνθρωπο τον βλέπει ως εικόνα Θεού. Τον άλλον τον άνθρωπο τον αντιμετωπίζει ως αιωνιότητα. Και γι' αυτό στέκεται και με αγάπη και με σεβασμό και με τιμή απέναντι στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος που οι Άγιοι μας δεν κατακρίνουν, δεν υποτιμούν, δεν ηρωνεύονται, δεν καταδικάζουν, δεν μνησικακούν, γιατί ενώπιον τους βλέπουν, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, την καταπληγωμένη από την αμαρτία εικόνα του Θεού. Αυτό για να το δει ο άνθρωπος, για να το δει ο άνθρωπος θα πρέπει να το δει μέσα από τον Χριστό.
Μέσα από τον Χριστό θα δει τον άλλον τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αιωνιότητα. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι οι Άγιοι στάθηκαν ενώπιον των ανθρώπων όπως ο Μωυσής όταν άκουσε στην φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο την φωνή του Θεού να του λέει να βγάλει τα υποδήματά του, γιατί ο τόπος είναι ιερός. Αυτήν την ιερότητα της παρουσίας του Θεού έβλεπαν οι Άγιοι στους άλλους τους ανθρώπους. Και με αυτήν την ιερότητα αντιμετώπιζαν τους άλλους τους ανθρώπους και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στα συναξάρια το πώς συμπεριφέρονταν και το πώς αντιμετώπιζαν το κάθε τι. Ακόμη κι αν ο άλλος ο άνθρωπος τους πλήγωνε με την αιχμηρή κατάσταση της συκοφαντίας ή της ζηλοφθονίας ή της μνησικακίας. Ήξεραν ότι αν σταθούν με αγάπη, αυτή η αγάπη του Χριστού θεραπεύει και εκείνους που πληγώνονται, αλλά και εκείνους που πληγώνουν. Ομολογία λοιπόν ενώπιον των ανθρώπων. Ομολογία είναι ο λόγος. Σαφώς είναι ο λόγος. Να ομολογήσουμε τον Χριστό με τον λόγο. Γιατί πολλές φορές, και το παρατηρούμε συχνά, αποφεύγουμε να πάρουμε θέση σε ένα εχθρικό κλίμα εναντίον του Κυρίου. Ή πολλές φορές φοβόμαστε μήπως παρεξηγηθούμε, φοβόμαστε μήπως χάσουμε την ησυχία μας, φοβόμαστε μήπως χαρακτηριστούμε. Γιατί σήμερα επικρατεί η ταμπελοκρατία? Τι σημαίνει αυτό? Πολύ εύκολα βάζουν μία ταμπέλα στον άνθρωπο και με τα μέσα τα οποία υπάρχουν διαδίδουν το τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός. Αυτό πολλές φορές μας τρομάζει. Η ταμπελοκρατία. Και επειδή φοβόμαστε αυτές τις ταμπέλες, φοβόμαστε τους χαρακτηρισμούς και γι' αυτό πολλές φορές σιωπούμε. Άλλες φορές βλέπουμε να χλεβάζεται η Εκκλησία, να υποτιμάται το πρόσωπο του Κυρίου και μπορεί να αδιαφορούμε. Και αυτό συμβαίνει και όταν διαστρέφεται η αλήθεια. Συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε μία σιωπή, η οποία βέβαια δεν είναι πνευματική σιωπή, και βλέπουμε και μία αδιαφορία. Όμως εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει και να ομολογήσει μιλώντας την πίστη του, αλλά ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξει το πώς θα εκφραστεί και το πότε θα εκφραστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κυρίως η ομολογία μας να μην είναι μόνο λόγια. Επειδή πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν κοστίζει κάτι, δεν μας κοστίζει κάτι το να πούμε κάτι υποστηρίζοντας την Εκκλησία, δεν μας κοστίζει κάτι, μπορεί να υποστηρίξουμε μόνο με τα λόγια, όμως εδώ ομολογία σημαίνει η όλη στάση μας, η όλη ζωή μας, η όλη βιωτή μας απέναντι στους ανθρώπους. Πολλές φορές τονίζεται από τον Λόγο του Θεού, που είναι η αλήθεια, ότι μόνο με τα λόγια τιμούμε και μόνο στα λόγια μένουμε. Και αυτό τελικά θα πρέπει να ελέγξουμε αν είναι αληθινή ομολογία. Η αληθινή ομολογία έχει διάκριση.
Η αληθινή ομολογία έχει υπόσταση. Η αληθινή ομολογία έχει ειρήνη. Η αληθινή ομολογία δεν έχει εμπάθεια. Η αληθινή ομολογία δεν έχει βαρβαρότητα. Η αληθινή ομολογία δεν έχει αγριότητα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την Εκκλησία. Ούτε η Εκκλησία έχει ανάγκη από εμάς. Δεν είμαστε οι συνήγοροι της Εκκλησίας, αλλά εμείς και με την πράξη μας και με την θέση μας και με τη στάση μας και με την πορεία μας και με τον λόγο μας, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να δείχνουμε το πώς είναι ο άνθρωπος που βιώνει το Ευαγγέλιο, πώς είναι ο άνθρωπος που ζει τον Χριστό, πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανοίχτηκε και δέχτηκε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος που ορισμένοι δεν μιλούμε για την πίστη μας, γιατί φοβόμαστε μήπως χαρακτηριστούμε οπισθοδρομικοί και καθυστερημένοι, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι εξέλιξη στον άνθρωπο και πρόοδος είναι ο Σταυρός, είναι ο Χριστός. Στον Σταυρό ο άνθρωπος εξελίσσεται και ανυψώνεται ως άνθρωπος και γι' αυτό είναι αναστημένος και φωτισμένος από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Και γι' αυτό πολλές φορές θεωρούμε ότι θα μας χαρακτηρίσουν ως οπισθοδρομικούς, θα μας θέσουν μέσα στον μεσαίωνα και γι' αυτό δεν μιλούμε. Δεν μιλούμε σε ποια, δεν απαντούμε σε ποια πρόοδο. Τι θεωρούμε πρόοδο σήμερα? Το ότι μία είδηση φτάνει από την άλλη άκρη της γης σε εμάς σε μερικά δευτερόλεπτα? Ή το ότι μπορεί να στοχεύσει ένας από τη μία πλευρά με έναν πύραυλο και να πετύχει το στόχο του σε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά? Αυτό θεωρούμε εξέλιξη, αυτό θεωρούμε πρόοδο. Πρόοδος είναι να ανοίξει το μυαλό, να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου, θα ανοίξει η διάνοιά του, θα ανοίξει όλος ο άνθρωπος. Θα αρχίσει να κινείται ψυχικά, πνευματικά, να εξελίσσεται ως άνθρωπος, να ξετυλίγεται, να ανοίγεται ως άνθρωπος. Πρόοδος και εξέλιξη είναι ο σταυρικός και αναστάσιμος τρόπος ζωής. Άλλες φορές και εμείς εκφράζουμε αμφιβολίες για τις εντολές του Κυρίου και για όσα μας προσφέρει το Ευαγγέλιο, ενώ λέμε ότι πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε και δεχόμαστε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, και εμείς πολλές φορές εκφράζουμε αμφιβολίες. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην αυλή της αμφιβολίας και της άρνησης. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Πέτρο. Πριν από λίγα λεπτά τραβά μαχαίρι σε οπλισμένους στρατιώτες. Όταν μπαίνει μέσα στην αυλή όπου αναπνέει αυτόν τον σκληρό αέρα, την σκληρή ατμόσφαιρα της άρνησης, επηρεάζεται και αρνείται. Και μερικές φορές συμβαίνει και με μας σε μία συζήτηση να μπαίνουμε σε αυτήν την αυλή της αμφιβολίας και της αρνήσεως. Και χρειάζεται συνειδητοποίηση και ταπείνωση και μετάνοια για να βγούμε έξω από αυτό το κλίμα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Μελετούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε ομιλίες, ακούμε κηρύγματα, παρόλα αυτά όμως συνειδητοποιούμε ότι κάποια από αυτά που ακούμε δεν τα πιστεύουμε
και για κάποια άλλα αμφιβάλλουμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, έμεινε μόνο μέσα στη σκέψη μας. Δεν πέρασε για μας. Δεν έγινε τρόπο να δω οι Άγιοι το Ευαγγέλιο στην πράξη, να δω το Ευαγγέλιο στη ζωή. Εκεί κάθε αμφιβολία θα νεκρωθεί. Εκεί κάθε άρνηση θα εξοριστεί. Ομολογούμε τον Κύριο με τον λόγο μας, με τα λόγια μας. Συμβαίνει όμως το ίδιο με την πράξη μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μιλούν για μία ομολογία η οποία συνδέει την πράξη και τον τρόπο με τον λόγο. Αυτή είναι πραγματική ομολογία. Πολλοί από τους Αγίους μας πήγαν σε έναν τόπο αλλά δεν μίλησαν. Αλλά όπως ο Άγιος Ιουστίνος ονομάζει τον Άγιο ένσαρκο Ευαγγέλιο, ζώντας το Ευαγγέλιο, ήταν το δυνατότερο κήρυγμα. Ίσως προξενήσουμε και ζημιά αντί για όφελος σε ανθρώπους οι οποίοι θα δουν. Άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη η ομολογία. Είναι μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο είναι ομολογία είναι όλος ο τρόπος της ζωής μας. Πολλές φορές δεν βλέπουμε ότι δεν συγχωρούμε. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η συγχωρητικότητα, η ανεξικακία, η ελεημοσύνη, η υπομονή είναι ομολογία Χριστού απέναντι στους ανθρώπους. Η τιμιότητα, η δικαιοσύνη. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της αληθινής ομολογίας. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κρατά μακριά από την αληθινή ομολογία, την ομολογία όλου του τρόπου της ζωής μας, όλης της παρουσίας μας? Τι είναι αυτό? Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε και επιμένουν σε αυτό που σήμερα μας είπε ο Κύριος και μας ξένησε, μας εξέπληξε, ότι εάν κάποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από εμένα, δεν είναι για μένα άξιος. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Εδώ τώρα βρίσκεται πραγματικά η ουσία του γιατί δεν μπορεί η όλη μου ζωή, η παρουσία απέναντι στους ανθρώπους να είναι ομολογία. Κρύβεται σε αυτό το υπέρ που λέει ο Κύριος. Εάν βάλω τον οποιοδήποτε και το οτιδήποτε πάνω από τον Χριστό, δεν μπορώ καθαρά να ομολογήσω τον Χριστό. Δεν μπορώ να τον ομολογήσω τον Χριστό, και ίσως μας φαίνεται ο λόγος αυτός αντυχής σκληρός. Μας φαίνεται σκληρός ο λόγος αυτός. Δεν είναι σκληρός. Εδώ δεν έχουμε την περιφρόνηση των γονέων ή των παιδιών. Δεν έχουμε την περιφρόνηση. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εάν αγαπήσω τον πατέρα ή τη μητέρα ή τα παιδιά περισσότερο από τον Χριστό, τελικά θα τα αγαπήσω? Θα αγαπήσω τους γονείς ή τα παιδιά? Αν δεν τα αγαπήσω μέσα από τον Χριστό, με την αγάπη του Χριστού, θα μπορέσω σε αυτά να τους δώσω
σε αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο μοναδικούς στη ζωή μας, να τους δώσω με την παρουσία μου το σημαντικότερο, που είναι η ομολογία του Χριστού, της πίστεως, της αληθείας. Αυτό έρχεται και μας λέει ο Κύριος. Και εδώ βλέπουμε τον πρώτο κίνδυνο, τον πρώτο κίνδυνο που μπορεί, η ομολογία μου να μην είναι αληθινή ή ολοκληρωμένη. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Γιατί πολλές φορές η αγάπη χωρίς τον Χριστό, που είναι η αγάπη, που είναι η αληθινή αγάπη, η πραγματική αγάπη, μπορεί να αρρωστήσει από τον εγωισμό μας ή από αυτά τα μυστικά κίνητρα τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να παραδεχτούμε. Μπορεί να γίνει εμπαθής η αγάπη πολύ εύκολα. Μπορεί να γίνει αδιάκριτη η αγάπη πολύ εύκολα. Και όταν αρρωστήσει η αγάπη, θα αρρωστήσει και αυτόν που αγαπά και αυτόν που έχει αγαπηθεί από τον πρώτο. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έρχεται και μας δείχνει ποια είναι η βάση για να μπορέσουμε με όλη την ζωή μας να ομολογήσουμε σε όλους τον Χριστό. Έχουμε παρατηρήσει και κάτι άλλο. Μέσα στην οικογένειά μας πολλές φορές, μέσα σε αυτόν τον κλειστό κύκλο, κάθε άλλο παρά Χριστό ομολογούμε, οτιδήποτε άλλο παρά Χριστό ομολογούμε. Και όταν είμαστε έξω, προσπαθούμε να ομολογήσουμε ή να επιδείξουμε την πίστη μας και την ευλάβειά μας και την προσήλωσή μας στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Συμβαίνει και αυτό. Εάν δεν ομολογήσω τον Χριστό στους ανθρώπους που ζουν δίπλα μου, εάν δεν ομολογήσω τον Χριστό με τον τρόπο μου, με τον σεβασμό μου, με την τιμή, με την ιερότητα, τον ίδιο τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, θα μπορέσω να ομολογήσω τον Χριστό στους άλλους τους ανθρώπους? Και αν αυτό το κάνω, θα είναι ομολογία? Εάν δεν ομολογώ τον Χριστό στα ίδια μου τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν δίπλα μου, θα μπορέσω στους άλλους τους ανθρώπους να ομολογήσω τον Χριστό? Θα μπορέσω αυτό να το κάνω? Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα ίσως είναι, το οποίο το βλέπουμε και σαν μια τραγική και οδυνηρή κατάσταση, είναι το ότι από τη στιγμή που δεν ομολογήσαμε στα ίδια μας τα παιδιά Χριστό, βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη αιτία. Δεν έχουμε τον Χριστό πάνω από όλους και πάνω απ' όλα. Και ο λόγος δεν είναι σκληρός του Κυρίου, ο λόγος είναι αληθινός. Η δεύτερη βαθιά αιτία είναι ο φόβος που έχουμε για τον Σταυρό του Χριστού. Έχουμε έναν φόβο για τον Σταυρό. Δεν σηκώνουμε εύκολα τον Σταυρό. Δεν δεχόμαστε εύκολα τον Σταυρό. Δεν αντέχουμε τον Σταυρό. Δεν αντέχουμε να βγούμε από το θέλημά μας. Δεν αντέχουμε το ξεβόλεμά μας. Δεν αντέχουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να ομολογήσουμε τον Χριστό χωρίς να έχουμε σηκώσει τον Σταυρό? Πολλοί από εμάς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζητούμε την Ανάσταση χωρίς Σταυρό. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Ανάσταση. Οι Άγιοι μας σήκωσαν τον Σταυρό και ομολόγησαν τον Χριστό σε όλους. Ας θυμηθούμε στα συναξάρια, στους γονείς. Πολλές φορές το παιδί τράβηξε στην αγιότητα και στο μαρτύριο τους γονείς, που μπορεί να ήταν σκληροί ειδωλολάτρες. Πόσα τέτοια περιστατικά συναντούμε στη ζωή των Αγίων Μαρτύρων, στη ζωή των Αγίων μας. Και πολλές φορές τα παιδιά τράβηξαν στον Σταυρό, πάνω στον Σταυρό στη σωτηρία τους γονείς, και πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά.
Και αυτό είναι η δυνατότερη ομολογία πίστεως. Οι Άγιοι μας σήκωσαν τον Σταυρό, αγάπησαν πάνω από όλους και από όλα τον Χριστό και έτσι τον ομολόγησαν με όλη τους την

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Το σου των έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Φράση από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην οποία θα σταθούμε. Στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε τον Κύριο να μιλά για ομολογία. Και βέβαια η ομολογία δεν είναι εύκολο γεγονός. Είναι ένα δύσκολο γεγονός, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας δείξει ότι έχουμε πλήθος νέφος ομολογητών της πίστεως. Είναι ένα δύσκολο γεγονός, αλλά κατόρθωτο δεν είναι. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με την όλη ζωή και παρουσία του, να ομολογήσει τον Χριστό, αυτό γίνεται πάντοτε με τη δική του την προσπάθεια και με τη χάρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος στεκόταν πάντοτε στην προσπάθεια του ανθρώπου. Θεωρούσε ότι η προσπάθεια του ανθρώπου είναι ένα πολύ δυνατό γεγονός, το οποίο όμως θα έπρεπε να σμίξει με την προσευχή, θα έπρεπε να σμίξει με την μυστηριακή ζωή, με την πνευματική ζωή, με τον Χριστό, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ομολογήσει, η παρουσία του ανθρώπου να γίνει ομολογία πίστεως στο Χριστό. Έρχονται λοιπόν οι Άγιοι εκείνοι, οι άνθρωποι εκείνοι που δοκιμάστηκαν στο καμίνι των θλίψεων, και βλέπουμε Αγίους της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι τα της Ευσεβίας αρχέτυπα. Το πλήθος των Αγίων που έχουμε ουσιαστικά μαρτυρεί την δύναμη της πίστεως. Τους Αγίους αυτούς, ο πλήτες, ο Απόστολος τους παρουσιάζει ως υποδείγματα υπομονής. Σε ποιους τους παρουσιάζει? Στους χριστιανούς Ιουδαίους, οι οποίοι πέφτοντας μέσα στο καμίνι, στον καύσωνα των θλίψεων, είχαν γίνει μεμψίμυροι. Είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν για τις θλίψεις αυτές. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τους μάρτυρες σαν ένα νέφος περικείμενον, δηλαδή που μας περιβάλλει από παντού. Είμαστε, θα λέγαμε, μέσα στην Εκκλησία περικυκλωμένοι από μάρτυρες της πίστεως, από ομολογητές της πίστεως, από ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά μιλούσαν για την πίστη, ζούσαν την πίστη, και η πίστη έγινε και πράξη και στάση ζωής και λόγος και τα πάντα. Η πίστη έγινε ομολογία. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος, δεν παρουσιάζεται μόνο στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας έχουμε πολλές φορές την παρουσία του άσαρκου λόγου. Πολλές φορές παρουσιάζεται ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Γιατί του λέει αυτό? Για την γνωστή ταλαιπωρία των Ισραηλιτών στην έρημο. Τους τρόπους ο Θεός συνοδεύει, σκεπάζει, προνοεί και προστατεύει. Τους έδωσε τροφή, τους σκέπασε με την εφέλη, τους ξεδίψασε με νερό που βρήκε από πέτρα. Και λέει ο Απόστολος, η πέτρα είναι ο Χριστός. Εκείνος που ενεργούσε μέσα στην έρημο όλα αυτά τα σημεία, είναι σημεία της παρουσίας του, είναι ο Χριστός. Αργότερα και στους τρεις παιδες που τους βλέπουμε, τους συναντούμε μέσα στο καμίνι της φωτιάς, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο.
Κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ο άγγελος που τους δρόσιζε ήταν ο Χριστός. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Κύριος. Ο Λόγος του Θεού παρουσιάστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά τον είδαν μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν καθαροί στη διάνοια. Είχαν μια καθαρότητα, όπως ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Αυτό τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο προφήτης Δανιήλ, οι Επτά Μακαβαίοι, οι Τρεις Παίδες ο Ιώβ, οι προφήτες, αλλά και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, έδωσαν την μαρτυρία τους για τον Θεό, έχοντας ενισχυθεί από την παρουσία του Χριστού. Και βέβαια, στην Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, πως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νέους και παλαιούς έχουν μαργαρίτες, αλέν απάντων το κάλος. Δηλαδή, έχουμε πολλούς νέους και παλαιούς και νέους, και πριν από την παρουσία του Κυρίου, την γέννηση του Κυρίου, την σάρκωση του Κυρίου και μετά την σάρκωσή του, έχουμε πολλούς παλαιούς και νέους μαργαρίτες, των οποίων η ομορφιά είναι η ίδια. Η ομορφιά, η ωραιότητα είναι ο Χριστός. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Στέφανο, τον πρώτο μάρτυρα, τους Αποστόλους αναρρύθμιτους αθλητές της πίστεως, σε αυτόν τον αγώνα της μαρτυρίας τους για την αλήθεια. Ενισχύθηκαν όλοι αυτοί, ενισχύθηκαν από τον σαρκωμένο, από τον σταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Μας το λέει αυτό για να καταλάβουμε τη σύνθεση της πίστεως και για να διαπιστώσουμε την δύναμη της πίστεως. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, όπως παλεύει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί, όταν ο άνθρωπος αγαπά και λατρεύει τον Χριστό, τότε ο τρόπος της ζωής του έρχεται και ενώνεται με αυτή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού και Πατρός, την παρουσία του Υιού και Λόγου, και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα της ομολογίας. Όλοι τους είχαν αναφορά τον Χριστό, κέντρο τους τον Χριστό, καρδιά τους τον Χριστό, και γι' αυτό ο λόγος τους, η πράξη τους, οι σχέσεις τους με τους άλλους τους ανθρώπους, η παρουσία τους, η εργασία τους, η καθημερινότητά τους, τα πάντα ήταν Χριστός. Τα πάντα Χριστός. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι βλέποντας αυτόν τον αγώνα των μαρτύρων, των ομολογητών της πίστεως, βλέπουμε τον αγώνα τους, βλέπουμε τα μαρτύριά τους, εκείνο το οποίο πολλές φορές δεν βλέπουμε είναι η παρουσία του Χριστού, ο οποίος βρίσκεται κοντά τους την ώρα του μαρτυρίου. Ας θυμηθούμε, αυτό μας το αποκαλύπτει στο βιβλίο των πράξεων. Η μαρτυρική τελείωση, ο λιθοβολισμός του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, που ανοίγουν οι ουρανοί και βλέπει τον ίδιο τον Χριστό ο Άγιος. Αυτό συνέβη στη ζωή όλων των Αγίων Μαρτύρων. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει ότι οι Άγιοι είχαν συμπαραστάτη και την Παναγία, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται, και γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάται τον Σταυρό, ο άνθρωπος που αγωνίζεται δεν είναι μόνος του, και συνοδοιπορώντας με τον ίδιο τον Χριστό. Ας θυμηθούμε τους δύο μαθητές στην πορεία προς Εμαούς. Οι δύο μαθητές, Λουκάς και Κλεόπας. Αναφέρεται το όνομα του Κλεόπα σύμφωνα με την παράδοση, την ισχυρή παράδοση, και του Αποστόλου Λουκά και Ευαγγελιστού. Εκεί λοιπόν
εξομολογούνται μετά από αυτήν την πορεία με τον Χριστό και την εμπειρία της Αναστάσεως που είχαν, ότι εκείνος πυρπολούσε τις ψυχές τους, τις καρδιές τους. Ας θυμηθούμε από πού έφυγαν οι δύο μαθητές. Έφυγαν από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ σημαίνει ειρήνη. Γιατί είναι ειρήνη η Ιερουσαλήμ? Γιατί εκείνο ο Σταυρός και η Ανάσταση. Γι' αυτό είναι ειρήνη. Και εκείνοι απομακρύνονται, αλλά όταν συναντούν, όταν συναντούν τον Χριστό και όταν πυρπολούνται οι καρδιές και μέσα στην καρδιά λιώνει αυτό το παγόβουνο της παρουσίας του θανάτου, της παγωμάρας του θανάτου, τότε οι δύο μαθητές με τις πυρπολημένες καρδιές επιστρέφουν στον πνευματικό στίβο, δηλαδή στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Στην ειρήνη επιστρέφουν, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους μάρτυρες. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους μάρτυρες. Είναι άνθρωποι, αλλά τους επισκιάζει η χάρις του Θεού. Τους συνοδεύει ο Χριστός. Και γι' αυτό φτάνουν στην ομολογία της πίστεως. Ο Ελεάζαρος, ο διδάσκαλος των Μακαβαίων, ονομάζεται από τον Ιερό Χρυσόστομο της Παλαιάς Πρωτομάρτης. Τονίζει την παρουσία του Κυρίου και στους μάρτυρες πριν τον ερχομό του. Ο της Παλαιάς Πρωτομάρτης. Δεν είχαν οι περισσότεροι από αυτούς. Άλλος ήταν γέροντας στην ηλικία, άλλοι ήταν νέα παιδιά, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφοι έχουμε μάρτυρες. Δεν ήταν δυνατοί στο σώμα. Δεν ήταν δυνατοί στο σώμα. Αλλά ήταν ισχυροί στην πίστη. Η φύση τους ήταν αδύνατη, αλλά η χάρις που τους είχε επισκιάσει ήταν δυνατή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί πως οι δοκιμασίες των μαρτύρων ήσαν πόνοι ερώτων, δηλαδή δοκιμασίες ανθρώπων που είχαν πληρωθεί από τον έρωτα για τον Θεό. Είχαν αυτό τον θείο έρωτα στην καρδιά. Αυτός ο έρωτας τους ένωνε με τον Χριστό και γι' αυτό αψηφούσαν όλα τα εμπόδια. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει ομολογία πίστεως. Είχαν έρωτα, θείο έρωτα για τον Χριστό. Η αγάπη που είχαν, ο έρωτας που είχαν, γινόταν πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη, αφήνονταν στον Χριστό. Η πίστη είναι αγάπη και έρωτας για τον Χριστό, και η αγάπη και ο έρωτας για τον Χριστό γίνεται εμπιστοσύνη. Η πίστη αγάπη και η αγάπη πίστη. Και γι' αυτό αψηφούσαν και τους πόνους και τα μαρτύρια και με κάθε τρόπο ομολογούσαν την πίστη τους, την αγάπη τους και τον έρωτά τους. Ο Αμπάς Ισαάκος Σύρος μας λέει κάτι σπουδαίο, πως μάρτυρες δεν είναι μόνο εκείνοι που έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, αλλά είναι και εκείνοι που στην κυριολεξία μαρτύρησαν για να τηρήσουν τον λόγο του, για να ζήσουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε εποχή έχει τους μάρτυρές της. Γι' αυτό κάθε εποχή έχει τους ομολογητές της πίστεως. Δεν υπάρχει εποχή που ο Θεός να μείνει αμάρτυρος. Κάθε εποχή έχει τους μάρτυρες. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έρχεται να μας δείξει πως εάν ο άνθρωπος ερωτευτεί, αγαπήσει, πιστέψει, λατρέψει με όλο το είναι του τον Χριστό, θα ενωθεί με τον Χριστό, θα χαριτωθεί από το Πνεύμα το Άγιο, θα τραφεί από την αγάπη του Θεού και Πατρός. Και ο άνθρωπος αυτός θα μπορεί να υπερβεί κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία. Και υπερβαίνοντας εμπόδια και δυσκολίες και μέσα στην πορεία της ζωής του, το κάθε τι θα είναι
ομολογεί απίστεως το κάθε τι της ζωής του, θα είναι και θα γίνεται προς δόξαν Θεού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, όν ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισον με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί με την αρμονία και το κάλλος τους διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπραίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου. και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο, σωστή τιμή. Εκδόση Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την... Χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Παπ, το όμορφο, φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία. Συμφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
6: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα.

0: κατσάρων ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Ώρα Ελλάδος, 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσι.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, ο Κύριε Αγίω, Πνεύματι και Νίκαια και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγία Τρίας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη καίας της ασθενίας ημών εν γενού ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ούιν της ουρανίας, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλείος, η γεννήθη του θέλημά σου παναγιοπαιδίσκης, ανάρτων ημών των επιούσων των σημείν σήμερον, και άφεσε με τα φιλήματα ημών και ήμισε και ημέν τις φιλέτες ημών, μη είσαι ενέγγιση ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και Νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπήτα τα σκηνώματος Κύριε των δυνάμεων, επί υποθή και εκλείπει η ψυχή μου εις της απλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η ίσταρξη μαλλίας με Θεόν ζώντα και γαροστρωθεί εν ευρένα αυτού η οικία και τριγων ουσία είναι αυτή η οθήση ήταν ουσία αυτής. Ο θυσίας τηρίας σου Κύριε των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι η κατεκόνησεν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως αν ήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάς την καρδία αυτού διέθετο εις την κυλαγλυφμάς τον απανενέθετο. Η ερευλογία στους ονοματιωτών πορεύσε δυνάμεις της δυνάμειν οφείσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειν εις άκουσιν προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπέρας πιστά ημών ίδιο ο Θεός και επίβλεψος του πρόσωπον Χριστούς. Ότι κρίσανε μέρα μη εν σπηλάσει πρέ χιλιάδας. Εξελεξάμε παραρρυπτίστε εν το οίκο του μάλλον η οίκην μες και νομάς μαρτωλών. Ότι έλεος και ηρήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δοξανός. Κύριος ο στερής δεκατάς παρουγουμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεν μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επίσε. Ευδόκιζος Κύριε την γίνη σου απέστρεψες μαλουσίαν Ιάκωβ. Αφήκας τις ανομίες του λαού σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την γίνη σου απέστρεψες ευργίες θυμού σου. Έπισψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και άποψον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ίδια ταινής ο γιος επιγενεάς γενεάν. Ο Θεός επιστρέψεις όγος εις ημάς και ο λαός εκραντήσεται πίση. Δείξον ημίν, Κύριε του ελέος και του σωτηρίων σου δώ εις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας κρατήγεν από αυτών. Δίνε και στον φοβόμενον αυτόν ο σωτηρίων αυτού κατασκηνώσε δόξαν αντική ημών. Έλεος και η αλήθεια συνείδης αντικείωσιν και η ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εξήγησαν έτειλε και δικαίωσιν και ουρανό διέκυψε. Και γαροκύριος δώσει Χριστότητα και η γημόντος γραβών αυτής. Δικαίωσιν είναι όποιον αυτό που πορεύσεται και θύσει ίσο των λυπηματά αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και επακουσόν που το πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι όσοι εμείς όσο το τέλος ο Θεός μου τον ελπίζεται πίσε. Ελέησον Κύριε την προσοχή και γράψουμε όλη την ημέρα νεφρανών την ψυχή του τέλος την προσοχή ήρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ ελέος πας καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και προσεφώνεται εις Θεός μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και καρξαύρωσε ότι επικουσάς μου. Ου και στον ομοίως εν θεής Κύριε και ου κατς κατά τα έργα σου. Μάνο τα έθνη σου επίησες. Ήξους και προσκυνήσου ενώπιον Κύριε και δοξάς του όνομά σου. Ότι μέγας

0: Αγιοποιών θαυμάσια σε ή Θεό μόνο. Οδήγησο με και ραντιό δό και πορεύσει μια αλήθεια σε φραντίδο η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Θεό με όλη καρδία μου και το ξέρω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο με καπένα και ερίζω την ψυχή μου εξάγω του ρόπου. Ο Θεό παράνομη επανέστη την επέμε και στην οή κρατέων τη ζήτησα ψυχή μου και ο προεθυντό των πιον αυτών. Και σε κύριο Θεό μου κύριε με και λέει ήμαν μακρόθυμα και πολύ έλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επέμε και λέει ισόν μετά στο κράτο παιδί και σωσονία παιδί και σου. Πίσω με τα μου σημείνου αγαθών και είδε το σαν ημίσο τη μη συντήτω αν ότι σχεδόν βοηθήσει σα που παρεγκαλέ σα μου. Πίσω με τα μου σημείνου αγαθών και είδε το σαν ημίσο τη μη συντήτω αν ότι σχεδόν βοηθήσει σα που παρεγκαλέ σα μου. Δόξα πατρική, ο κύριο Αγίο πνεύμα την κοινή και έγκυο στου αιώνε των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρίε Ελέισον, κυρίε Ελέισον, κυρίε Ελέισον. Δόξα πατρική, ο κύριο Αγίο πνεύμα την ευλογητό ή Χριστέ ο Θεό ημών. Ο πανσόφο αλληλεί αναδείξα. Καταπέμψα αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σα γυναίξα φιλάνθρωπε δόξα. Και νυν και αϊκέ στου αιώνε των αιών να μην. Ότι η μα γεννηθήσει πάνω και σε θανάτω τον θάνατο σκυλεύσα και έγερσιν δείξα σου Θεό. Η παρήδη σου έβλασε στη χειρή σου. Δείξαν την φιλανθρωπία σου λέιμων. Δέξιν την δικούσα σε Θεό το κονδρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσο διρημών λαό πενδεσμένων. Η δια παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομα σου του Άγιου. Και μην διασκεδάσει διαθήκη σου και μία αποσύ στο ελαιό σε θυμών. Δια Αβραάμ τον ηγαπήμεν που σιδεί Ισαάκ το δόλο και Ισραήλ την Αγίων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα πατρική, ο Κύριε Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγίω στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών εν εκείν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρική, ο Κύριε Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγίω στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών ούιν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου πάνω και επί της γης, λάρτων ημών των επίγουσαν το σημείν σήμερον, και άφεση μην το χνήματα ημών ως κοιήμη σοφία μην εισφέλετε σήμων, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ότε κατάβαστας γλώσσας συνέχεια διέμερισε έθνιο ύψιστος, ότε του πυρός της γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντες εκάλεσε και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, creation, του σωμαρτύρου ελαιών, ο πάντα καλών με σωτηρία νη τη Ευαγγελία ο μελών των αγαθών. Αυτό κύριε προσκύει ημών η ώρα ταυτή τη εντεύξη και ήθινα τη ζωή νη μόμπρο τη δουλά σου. Τα ψυχά σημών αγίε όντα σώματα αγνή, όντα λογισμό γερότο όντα ενίε κάθαρων. Και ρίσε ήμα από πάση θλίψη ω κακών και οδύνη. Τύχη σαν ήμα αγίε σου αγγελή συνα την παρεμβολία αυτών προρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουν στην ενότητα τη πίστεω και ει την επίγνωση τη απορροσίτω ο δόξη ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνα να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρική, ο Κύριε Αγίου, πνεύματι και νυχαία και στους αιώνας των αιώνα μην. Η δημιότερα του χειρούβη μια ενεξωτέρα να συγκρίσω σε ροφήν την αδιάφθορο στην ολόγον τε κούσαν την όντως Θεό το κονσέ μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηκτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άθλη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισο να το ποιήσας είσοδον. Και θανάτου τον θάνατον όλες σας ηλάστητη, μην της αμαρτωλής και να αξίεις δούλου σου ημάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν. Και ο κες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συν ανήκα στον αγαθότητα φυσέ ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητα τι ημέρα ημών. Εξελού ημάς το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σε αρχικών ημών φρόνημα, και να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδεμόνη και ούτω της εισακολουθητής προστάγμαση, εις την αιώνιον άπαψη κατατίσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή αφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστό Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, το Πανάγιον αυτού πνεύμα κατεπέμψας από τον Αγίο, αυτού μαθητών και αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμώμα Αγίας, αυτού Μητρός της Επικεκλημένης Πορταϊτής, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιλαρίωνος, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, Ατάλου, Ανού και Φώτα, των Αγίων Ενδόξων Παρθένων Μαρτύρων Κυρίας, Βαρερίας και Μαρκίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γελασίου, των Αγίης Πατρός Σιμών Κλαβδίου, Επισκόπου Γαλλίας, όν και τη μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών

0: Σημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερος κινήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερος κινήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερος κινήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί του Θεού ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγαλύτης φόρδα. Εξομολόγηση είναι μεγαλοπρέπεια να ενεργήσω αναβαλόμενος φώσου σημάτων. Αυτή να μην ουρανώνω σε δέρι να στεγόζον εν είδη σε τέπερο αυτού. Ότι της νέφη την επίβαση να αυτού ο περίπατον επιπτέρυγον ανέμων. Επί όλους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτής οπληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφης όσο σημάτιν επεριβούλεν αυτού επί των ωραίων στις οντιγίδατα. Απ' επιτιμήσει όσο φεύσονε από φωνής βρουντής οντιάσωση. Αναφαίνεσαι νόρι και τα φαίνεσαι παιδί εις τον τόπο να εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσον δε ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πήγασαν φάραξεν αναμέσον των ωραίων λέξης διήδατα. Ότι ούσι πάντα τα τρία του άγρου προσέξω το γοναγρή εις δίψαν αυτόν. Επ' αυτό τα παιδίνα του ουρανού κατασκηνώσει εκ μες μέτρων δώσει συμφωνήν. Ότι ζω νόρι και τον υπηρεών αυτού από καρπού τον έργο σου πρότασε σε τέ γη. Ο εξ ανατέρν χωρίς κτηνής και χρόν τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αβαγινάρτων ή της γης και ίνος έφερεν η καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίν επρόσωπον εν ελαίο και η άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ εν λιβάνου ως εφήτευσας. Εκεί στρουθή εν ουσεύς στρουδίου η κατοικία για τα αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγη της λαγωής. Επί είσαι σελήνινης καιρός ο ήλιος έχουν τη δύσεν αυτού. Έθος σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του άρπας και ζήτησε βαρά το Θεό βρος είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και ίσως μάνερες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται ο άνθρωπος επί του έργων αυτού και μνηργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου Κυρίε πάνω σοφία επί ίσως επληρώθηκε της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και εύρη χώρος εγκύρευε τα όνο και στον ρυθμό σου μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήρη απορρεύανται δρακόντα του όν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσεχώς δοκώσει τον την τροφήν αυτόν εις ευκαιρώνοντος ο αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαν αφληθήσον εχριστότητος αποστρέψαντος δέσου το πρόσφατα ραφθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτίσεις δοκιανή και νεείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρατίζεται Κυρίου επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την και επιόν αυτήν τρεμήνω απτωμένος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή με ούτε εφραντήσω μου το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άναμε στο μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος ευνοτινής είναι αυτού έθος κότος και έγινε τον νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάνω σοφία επί ίσας. Δόξα πατρική ο και αγίο πνευματική νυγκαία και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκλησιαστικής των δώσ' του και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκτήσου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν της πόλεως ταύτης πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εκφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κερών

0: Θεού Μαρίας με τα πάντα του Αγίου μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον
1: και Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και

0: Έλεγε Κύριος πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναυτίσονται άρχοντες εξ αυτών. Της αναγγελεί ταύτα εναυτίσιται εξ αρχής της ακούστα ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτουσαν και ακουσάτωσαν και είπατωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πες μου όν εξελεξάμι. Είναι αγνώτε και πιστεύετε μη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου και γένετε ο άλλος Θεός και μετέ με μου καίστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ο καίστη πάρεξε μου ως σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα. Ονίδησα και ούκιν εν εμήν αλώτριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ είμαι και ο καίστην εκ των χειρών με ξερούμενος. Ποιήσω και δις αποστρέψει αυτό που το λέγει Κύριος ο Θεός ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ομοιάψεται αυτόν βάσανος. Έδοξαν αυθερμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστηκα πως εσύ έξοδες αυτών η αφήμα πορεία σύντριμα, η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων η άγκολας θώση, η ελπής αυτών αφανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθένες μεγάλα δεριακηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα του αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρίνουν έθνη και κρατήσουν και βασιλεύσει αυτών κύρωση στους αιώνας. Οι πεπιθώδες επ' αυτού συνήθισαν ηλίθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία Σολομέ.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μίστος αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια του το λείψανε το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδειμα το κάλωσε Κύρος Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η επερασποιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση νησάμενων εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιουσύνη και περίθησετε κόρυθα ακρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπιδά ακαταμάχητων οσιότητα, οξυνείδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφανας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξο των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετρεβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ειδόρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ επιγμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθατε δικαστε περά των γης, ενωτίσεστε οι κρατώντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν, η δυναστεία παρά υψής του.
2: Εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανύσης.

0: αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν της πέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλοκτήνη ημάς. Ευλογήτως ή, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξισμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου έχει μας, καθά περιλυπήσαμεν επίσε. Ευλογήτως ή, Κύριε, διδάξαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως ή, Δέσποτα, συνεθίσαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως ή, Άγιε, φωτίσαμε τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα, τέρα το χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: δόντλων σου δέσποτα κατά το όνομα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο Κύριο Αγίω Πνεύματι και νύν Κύριε Αγίω στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών εν εγγεντό ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο Κύριο Αγίω Πνεύματι και νύν Κύριε Αγίω στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν εις ουρανείς, αγίαστην το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη ο θέλημά σου πάνω και πτυσγή. Τον άρτον ημών τον επιούσον ω εμήν σήμερα, και άφεσε με τα πλήματα ημών και ημί σα φύγει με τι φελέτε ημών. Εμεί εν έγκυση μα πειρασμού, να ραρίσει η μα από το πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.

0: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη ιερά, Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Του δημιότεραν το χερούβιμ και του ξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, δυνατή αυθωρός θεών όγονται κούσον την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα πατρική, ο Κύριο, Αγίο, πνεύματι και νικία, εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

Μάρτυρων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Δόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπεντα Απόλεως του Εναγίην του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν Δόξου, Ιερομάρτυρος Θεοδόρου του Εναγύρα, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ζηναίδος Θερασίου Ιωάννου Εσίας Σωσάνης Ποταμιένης και των συναυτή των Οσίων Δανιήλ της Κίτεως Στεφάνου Ανθίμου Σεβαστιανής και Παναγή του Πάσχα του Υγειασμένου Ιερέως, του Αγίου ενδόξου νέου Ιερομάρτυρος Ανδρών

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του Νηπιακού αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ φίλη της εκπομπής ΕΠΕ Διδαχής. Ξανά, εδώ, στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Το ραδιοφωνό σου είναι συντονισμένο στον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο Ηλίας Λιαμής, εδώ παρέα στο στούντιο, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ξέρεις το πνεύμα της εκπομπής αυτής. Μια ματιά ρίχνει. Μια ματιά σε διάρκεια όση της επιτρέπει η διάρκεια της εκπομπής. Αυτά τα 23, τα 24 λεπτά. Όντως, ακούγονται πολύ λίγα για να μπορέσει κανείς να πει ότι έδωσε έμφαση ή εμβάθυνε στην περικοπή της εκάστοτε Κυριακής που ακολουθεί. Πάντα όμως, πάντα όπως ξέρεις, υπάρχουν εκείνα τα σημεία τα οποία λιγάκι αλλάζουν το σκηνικό από τα πολλά και τα μεγάλα που ακούγονται για κάθε περικοπή. Είναι αλήθεια, όπως πολλές φορές σου έχω εξομολογηθεί από αυτό το μικρόφωνο, πως το θέμα της εκπομπής αυτής έγινε η αφορμή να πέφτει το μάτι μου σε κρυμμένες, θα έλεγα, πτυχές του Ευαγγελικού Λόγου. Πτυχές που μπορεί εκ πρώτης όψης να μην δίνουν αφορμή για πολύ μεγάλο και, θα έλεγα, εντυπωσιακό κήρυγμα. Είναι όμως κάποιες έτσι γωνίτσες του Ευαγγελικού Λόγου που ευθέως έρχονται και μας υπενθυμίζουν, μας επισημαίνουν, μας συνδέουν με κατά εδώ, του σήμερα, του καιρού μας και του τόπου μας. Αύριο η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Πάντα ξέραμε από μικροί πως η αυριανή Κυριακή έρχεται να τιμήσει όχι μόνο τους γνωστούς Αγίους, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι είτε λόγω ιστορικών συνθήκων είτε λόγω της πολύ διαδεδομένης τάσης των Αγίων της Εκκλησίας μας για αφάνεια δεν βρίσκονται καταγεγραμμένοι στους επίσημους, να το πω έτσι, καταλόγους της Εκκλησίας. Δεν τιμώνται. Δεν είναι καν γνωστοί. Ξέρουμε όμως. Ξέρουμε πως οι κατάλογοι του ουρανού είναι γεμάτοι από υπάρξεις τις οποίες ο κόσμος δεν γνώρισε. Και όπως λέει κάποια στιγμή και ο λόγος του Αποστολού Παύλου, ίσως και ο κόσμος να μην ήταν άξιος για αυτούς. Ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή αυτή, κανείς δεν τους έδωσε σημασία. Ανθρώπους αφανείς, ταπεινούς. Ανθρώπους που πολλές φορές δεν τους έπιανε το μάτι σου, όχι για αγίους, αλλά ούτε καν για φυσιολογικούς. Κάποιους, όπως αυτοί που η Εκκλησία ονομάζει κατά Χριστόν Σαλούς, όπου έφυγαν από τη ζωή αυτή μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην κατακραυγή, μέσα στην κοροϊδία, και ήταν εκείνοι που κράταγαν ζωντανό τον Λόγο του Χριστού, τον Λόγο που αποτελεί επίλογο της σημερινής περικοπής, όπως θα σου διαβάσω σε λίγο. Αυτοί οι έσχατοι, οι τελευταίοι του κόσμου, που στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθουν πρώτοι. Αξιωνόμαστε κάποια στιγμή αυτής της αφάνειας να λάβουμε γνώση και γεύση. Είναι πολλές οι φορές όπου ένας τάφος ανοίγεται, όπου μια ανασκαφή γίνεται, όπου κάποιο όραμα παρουσιάζεται σε έναν ταπεινό δούλο του Θεού και μέσα από μια έτσι φυσική αποκάλυψη οδηγείται κάποιος να σκάψει κάπου και να ανακαλύψει έναν τάφο άγνωστο, από τον οποίο όμως τόσες και τόσες φορές έχει αναβλήσει ένα υπερκόσμιο άρωμα, ένα μύρο,
ενώ του ανθρώπου του οποίου τα οστά έχουμε ενώπιόν μας δεν γνωρίζουμε ούτε καν το όνομά του. Αυτή είναι η εκκλησία μας, αυτό είναι το μεγαλείο της, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων της που θέλησαν να ζήσουν στις παρυφές της ανθρώπινης δόξας. Αντιστάθηκαν στα μεγαλεία, ενώ πολλοί από αυτούς μπορούσαν να τα κατακτήσουν και εύκολα. Είτε λόγω της νοητικής τους ικανότητας, είτε λόγω της δυνάμεώς τους να συνεγείρουν τα πλήθη. Όλοι αυτοί προτίμησαν του Χριστού το παράδειγμα. Να ταχθούν υπέρ των αδυνάτων, όχι όμως στα λόγια, να γίνουν σαν και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι κατεξοχήν αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Είναι γεμάτα πλέον τα δελτία ειδήσεων και οι οθόνες από κηρύγματα υπέρ των αδυνάτων και των αξιοπαθούντων. Φιλανθρωπικές κινήσεις από επωνύμους γίνονται. Πολιτική μπροστά σε πόντιουμ με μικρόφωνα και κάμερες κόπτονται υπέρ ανθρώπων των οποίων τα βάσανα ούτε καν αυτοί που μιλούν τα έχουν μυρίσει ποτέ. Μέτρα και άλλα μέτρα διαρκώς, προερχόμενο όμως από ανθρώπους που έχουν χάσει από καιρό την ικανότητά τους να νιώθουν τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει φτώχεια, τι σημαίνει απελπισία, τι σημαίνει να σκέφτομαι σοβαρά να τελειώσω εγώ ο ίδιος τη ζωή μου. Ίσως γι' αυτό τα πολλά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Ίσως γι' αυτό όλα μοιάζουν αναποτελεσματικά. Έχει χαθεί η ικανότητα των ανθρώπων να δένονται ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά με τον αδελφό τους. Ακόμα και όταν η λογική, τα νούμερα να το πω έτσι, βοούν ότι αν συνεχιστεί έτσι ο κόσμος αυτός δεν έχει μέλλον, γιατί με τα λόγια ποτέ η ανθρώπινη απληστία δεν υποχώρησε. Ακόμα και τώρα λες και έχει τυφλώσει το πάθος, τα τόσα πάθη, την ψυχή των ανθρώπων και δεν βλέπουν ότι η μοναδική λύση είναι να προσπαθήσει τουλάχιστον ο ένας να μπει στη θέση του άλλου. Χάσμα μέγα πλέον χωρίζει αυτούς που διοικούν από αυτούς που διοικούνται. Αυτό το χάσμα έρχεται να γεφυρώσει η Εκκλησία και η Ορθόδοξη πίστη. Σε αυτή την υπέρβαση του ατομικισμού μας καλεί. Και έτσι καταλαβαίνει την έννοια της μαρτυρίας της πίστης. Όχι ως κατάθεση λόγων, αλλά ως άθλημα αγάπης και συμπόνιας.

είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους, για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι

αυτή η έννοια της μαρτυρίας, καταλαβαίνετε βέβαια ότι σχετίζεται και με το τότε και με το πάντοτε. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, έχοντας υπόψη του ότι έρχονται πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις βίας άγριας. Καταστάσεις διωγμού ανηλαιούς. Καταστάσεις όπου η ανθρώπινη ζωή θα είναι πάρα πολύ φτηνή, ασήμαντη για κάποιους. Καταστάσεις όπου μέσα σε υποδρόμια και μέσα σε φυλακές και μέσα σε δεσμοτήρια το να χαθεί μια παραπάνω ζωή ενός βλάσφημου χριστιανού δεν θα σήμαινε και τίποτα σπουδαίο για την ισορροπία του κόσμου και της κοινωνίας. Βέβαια, όσο και αν μας ακούγονται μακρινές αυτές οι καταστάσεις, δεν είναι και τόσο, ξέρετε. Άνοιξε, αν θέλεις, ένα δελτίο ειδήσεων βραδινό και θα ακούσεις ως τέταρτη, πέμπτη είδηση ότι μία βόμβα λίγο πιο μακριά από τη χώρα μας μέσα σε μια στιγμή στέρισε τη ζωή 150-200 ανθρώπων. Ο θάνατος είναι μια μακρινή υπόθεση. Θέλουμε να την κρατάμε ως μακρινή υπόθεση, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που μας χτυπάει την πόρτα στα πρόσωπα του συγγενικού μας περιβάλλοντος ή στα πρόσωπα της πατρίδας μας ή στα πρόσωπα ενός τραγικού ατυχήματος που έγινε 5 ή 10 δρόμους πιο μακριά από το σπίτι μας. Άρα λοιπόν, μη βαυκαλιζόμαστε ότι ως ανθρωπότητα περάσαμε ένα στάδιο όπου ο διωγμός, όπου η βία για αυτό το διαφορετικό που κάποιος πιστεύει ή για την απόφαση κάποιου να πάει κόντρα στο ρεύμα της κοινωνίας είναι τόσο πολύ ανέξοδο εν αντιθέσει με άλλους καιρούς. Φαίνεται ότι αυτά είναι διαχρονικά μεγέθη. Και ενώ πράγματι γνωρίζουμε τι είχε ενώπιόν του ο Χριστός όταν προειδοποιούσε τους μαθητές του για τα διλήμματα που θα έρθουνε, είμαστε πια βέβαιοι ότι αυτή εδώ η φράση του ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας και σε απόλυτο μάλιστα βαθμό θα βρίσκεται πάντα στο κάθε χριστιανού το δρόμο διαμέσου των αιώνων. Ναι, είμαστε μια δυτικού τύπου κοινωνία όπου κανείς δεν θα μας διώξει με τη βία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε. Κανείς δεν θα μας διώξει, λέω, με τη βία, επειδή υψώσαμε το διαφορετικό. Η κοινωνία μας όχι μόνο θεωρητικά αποδέχεται την διαφορετική γνώμη, αλλά αυτό το ανατρεπτικό μήνυμα του Χριστού στην ανθρωπότητα σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει μέρος του συστήματος, έχει ενσωματωθεί στον κόσμο των κρατούντων. Ίσως αναρωτηθεί κανείς αν πράγματι κινδυνεύει η καθεστική ατάξη από το χριστιανικό μήνυμα. Και πράγματι είναι ένα ερώτημα δύσκολο. Όμως ο καθένας από μας γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή το δίλημα να σιωπήσω ή να ορθώσω ένα ανάστημα μιας διαφορετικής προοπτικής την καθημερινότητά μου, στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, το δίλημα αυτό είναι πολύ συχνότερο από όσο νομίζουμε και ο καθένας από μας το ξέρει προσωπικά. Δεν συζητάμε εάν με μια μου λέξη θα κινδυνέψει του κράτους η υπόσταση. Μιλάμε για εκείνη την μαρτυρία που κάποια στιγμή μπορεί να μας φέρει σε κάθε τη σύγκρουση με το διπλανό μας, τον συνάδελφό μας, το γείτονά μας, το συμπατριώτη μας. Η μαρτυρία η οποία κάποια στιγμή μπορεί να μας απομονώσει και να υποστούμε
σκεφτούμε την χλέβη, έμεση ή άμεση. Χλέβη που μπορεί να πάρει τη μορφή μιας ηρωνικής ματιάς, ενός σχολείου για υπαροχημένες έτσι νοοτροπίες και αντιλήψεις. Ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα πια η δύναμη του κόσμου δεν διαλέγει την καταμέτωπο σύγκρουση. Αυτή η καταμέτωπο σύγκρουση εκ μέρους των δυνατών προς τους αδυνάτους απεδείχθη στο πέρασμα των αιώνων και αρκετά ακριβή, πολυδάπανη. Το βλέπετε πιθανόν και στην οικονομία αυτό. Οι κατακτήσεις των λαών δεν χρειάζεται πια να είναι τόσο πολύ ακριβές. Πού να ενεργοποιείς τώρα αεροπλάνα, πού να ενεργοποιείς τάγκ και στρατό να κατακτήσεις μια χώρα. Υπάρχουν τρόποι πολύ πιο ασφαλείς, πολύ πιο βέβαιοι ως προς το αποτέλεσμα και πολύ πιο φτηνοί. Υπερδανίζεις μια χώρα και όταν φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, απλά η χώρα αυτή σου ανήκει. Γιατί πάντοτε ο δανειζόμενος ανήκει στον δανειστή. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δεν ανάγκη να χτυπήσεις κατά μέτωπον το διαφορετικό. Το απαξιώνεις. Σιγά σιγά το φθείρεις. Ή σιγά σιγά ενσωματώνεις στη λογική σου τον διαφορετικό μέχρι που τον καθιστάς και εκείνον αδύναμο στην υποστήριξη του διαφορετικού που εκφράζει, αλλά έχοντας πλέον τον συγκεκριμένο αυτό άνθρωπο γελιοποιήσει, απαξιώσει στα μάτια των υπολείπων. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτή όμως η μαρτυρία παραμένει ως ζητούμενο. Και είναι πιο δύσκολες εποχές, ξέρετε, πλέον. Διότι απαιτείται εγρήγορση, όχι μόνο να αντιμετωπίσεις αλλά και να εντοπίσεις που βρίσκεται το αντιπνευματικό και το αντιχριστιανικό. Είμαστε μια κατόνομα χριστιανική κοινωνία γεμάτη αντιχριστιανικά και ενίοτε αντίχριστα στοιχεία. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί πια ο αντίπαλος. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το πώς και πότε πρέπει να δώσεις τη μαρτυρία σου. Απαιτείται διαρκής πνευματική εγρήγορση. Το διαφορετικό μπορεί να σε περιμένει μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Μπορεί να σε περιμένει στις φυσικές σου σχέσεις, στους φυσικούς σου δεσμούς. Και να το Ευαγγέλιο ξανά μπροστά μας, όπου θέτει διλήμματα σκληρά. Κάποια στιγμή στη ζυγαριά μπαίνει από τη μια ο Χριστός και από την άλλη τα παιδιά σου. Νομίζετε ότι είναι εύκολο το δίλημα αυτό? Νομίζετε ότι είναι εύκολο να εντοπιστεί αυτό το δίλημα? Είναι αλήθεια ότι το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο των άκρων. Είναι ένα Ευαγγέλιο ακραίων επιλογών. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις, διλήμματα ριζικά. Σήμερα όμως η Εκκλησία με την περικοπή αυτή να μας θυμίσει ότι οι Άγιοι υπήρξαν οι άνθρωποι των απόλυτων επιλογών. Υπήρξαν οι άνθρωποι του όλα ή τίποτα. Υπήρξαν οι άνθρωποι που διάλεξαν σε ποια βάρκα θα πατήσουν. Μια περικοπή που θυμίζει ότι όποιος θελήσει να πορευθεί στη ζωή αυτή με το ένα πόδι στη μια και το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα θα χάσει και τις δύο. Βέβαια είναι και οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι που ζητάνε την αμοιβή των επιλογών τους. Μην τους παρεξηγήσεις. Θυμίσω απλώς ότι ακόμα είναι απλοί άνθρωποι. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει ο δάσκαλος που έχουν μπροστά του. Λίγο πριν ανέβει στον δρόμο του πάθους, είναι οι ίδιοι οι μαθητές του, οι οποίοι
βάλθηκαν να μοιράζουν τα αξιώματα, νομίζοντας ότι όπου να είναι ο Χριστός ανεβαίνει στο θρόνο της εξουσίας. Ζητούν εγγύησεις. Ο Πέτρος εδώ, σας το διάβασα, έρχεται και θυμίζει στον Χριστό ότι εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Και σε μια υπέροχη αποστροφή του λόγου του Ιωάννη ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έρχεται και λέει στον Πέτρο έτσι με τον ωραίο γλαφυρό του τρόπο: «Αχ Πέτρε, τι άφησες τελικά και τι ζητάς? Μια βάρκα άφησες, μια καλύβα πάνω στη λίμνη, και έρχεσαι και ζητάς την αιωνιότητα». Και αυτή η υπόδειξη δεν είναι μόνο για τον Πέτρο, είναι για όλους μας. Όχι γιατί αξίζει κάποιος την αιωνιότητα όσα και αν δώσει, απλώς για να θυμόμαστε όλοι μας πως ό,τι και αν κάνουμε είμαστε πάντοτε ευεργετημένοι. Ό,τι και αν δώσουμε, ό,τι και αν απαρνηθούμε, είναι πάντοτε λιγότερα από αυτά που παίρνουμε. Οι Απόστολοι θα καταλάβουν αμέσως μετά την Πεντηκοστή, όπως κατάλαβαν και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας αυτά τα 2000 χρόνια, ότι εκείνος που τάχτηκε στο πλευρό του Χριστού για να αλλάξει τον εαυτό του και τον κόσμο δεν έχει ανάγκη πλέον καμιά ανταμοιβή. Ήδη η πράξη του αυτή είναι αυτομάτως η ανταμοιβή του. Είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας που μπορούν να βεβαιώσουν πως η εργασία των εντολών του Χριστού εμπεριέχει μέσα της όλη αυτή την ειδονή μιας πλήρους ζωής. Δεν υπάρχει άλλη ανταμοιβή να σου δώσει ο Χριστός από την χαρά που νιώθεις να πορεύεσαι δίπλα του και να βλέπεις την χάρη του να διαποτίζει τη σκέψη, την καρδιά και τις πράξεις σου. Εμείς, οι κοινοί, οι μέτροι, οι σχετικοί καθημερινοί άνθρωποι, ίσως κάποιες στιγμές έχουμε δεχτεί αυτά τα ψήγματα αυτής της υπέρτατης ειδονής, να συντονίζουμε κάποιες στιγμές στη ζωή μας απόλυτα με τη φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού, με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι διαρκώς παρόν στον ιστορικό χρόνο. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτή τη διαρκή χαρά. Είναι εκείνοι που από τα μάτια τους, όπως αναφέρεται για πολλούς, είναι τέτοια η συνεχής ροή των δακρύων της ευγνωμοσύνης, που όπως περιγράφουν πολλοί πατέρες ή πολλοί βιογράφοι Αγίων και σύγχρονων ακόμα, από τα πολλά δάκρυα, τα βλέφαρα, έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί από τη διαρκή ροή των δακρύων. Δακρύων, επαναλαμβάνω, γλυκύτητος, όχι πίκρας, ούτε κόπου. Σήμερα των Αγίων Πάντων, σήμερα η εορτή του γλυκασμού των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Όχι μόνο λοιπόν αύριο, τιμή των Αγίων Πάντων, πρόσκληση να αξιωθούμε έστω και στο ελάχιστο, αν όχι να γίνουμε πλήρη μέλη αυτής της κοινότητας, και θα έλεγα γιατί όχι, εν πάση περιπτώσει, μια ταπεινή προσευχή να μας αξιώσει ο Θεός να γευτούμε έστω και κατ' ελάχιστον αυτή την γλυκύτητα της χωρίας των Αγίων Του. Πρόσκληση αυριανή ημέρα για όλους μας, ο καθένας κατά δύναμη, κατά διάθεση και πάντα με την ευλογία του Θεού. Να είστε καλά και για το βράδυ αυτό και για την αυριανή ημέρα, μέχρι να τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Από την εκπομπή Επαιδίδαχης και τον Ηλία Λιαμή, καλό σας βράδυ.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Γεωφως.
9: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
9: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
8: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
9: Τηλέφωνο 210-5560-398.
8: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
9: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Κροατές στο φιλόγραφο της Εκκλησίας, το σταθμό που μιλάει στην καρδιά μας. Γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό, θα έλεγα, θέμα, αλλά πολύ καθοριστικό και σοβαρό, αν θέλετε, ότι έχει σχέση με την υγεία και την γενικότερα με τις υγιεινές συνήθειες των παιδιών μας μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε καλεσμένη την κυρία Βαρβάρα Ποντοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ, είναι νοσηλεύτρια, παιδιατρική νοσηλεύτρια, είναι διδάκτορ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ερευνήτρια πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της παιδιατρικής νοσηλευτικής, βέβαια με πολυετή προϋπηρεσία σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Κυρία Ποντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
2: Καλημέρα σας, είναι δικιά μου η τιμή να βρίσκομαι στην Πειραιακή Εκκλησία για άλλη μια εκπομπή. Να πω βέβαια ότι εκπροσωπώ και την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ως Γενική Γραμματέας του φορέα μας, τον οποίο κάνουμε μια πολύ μεγάλη δράση εξωστρέφειας προς τους γονείς, προκειμένου να τους συμβουλεύουμε και να τους δίνουμε διάφορες πληροφορίες για το πώς να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους. Οπότε, με αυτόν τον ρόλο σήμερα θα παρουσιάσουμε τη σημερινή εκπομπή, κυρία Μάντζη.
1: Ναι, βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ σημαντική επισήμανση, γιατί όντως η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής προσπαθεί πάρα πολύ και μέσα από το επιστημονικό της πεδίο να παρέχει πολύ απλές συμβουλές στους γονείς με ειδικό μπάνερ που έχουμε στο site της επιστημονικής μας εταιρείας, έτσι ώστε οι γονείς με απλό τρόπο αλλά και με τεκμηριωμένο να παίρνουν τις πολύ τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του παιδιού τους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την καθαριότητα, σε εισαγωγικά βέβαια, μέσα στο σπίτι, και γιατί αυτό το σπίτι πρέπει να είναι υγιές, δηλαδή να είναι καθαρό, και πόσο επηρεάζει την υγιή, αν θέλετε, ανάπτυξη του παιδιού ή γενικότερα την αποφυγή των ιώσεων, διάφορες μικρολοιμώξεις, φλεγμονές, τα οποία αλλεργίες, που όλα αυτά σχετίζονται με το τακτικό καθάρισμα του σπιτιού μας. Άρα είναι αναγκαίο αυτό και πώς πρέπει να γίνεται απλά.
2: Όπως όλοι μας και όπως όλες οι οικογένειες, το σπίτι μας είναι το μέρος όπου τα παιδιά μας μεγαλώνουν, παίζουν, μαθαίνουν και νιώθουν ασφάλεια. Οπότε η καθαριότητα έχει έναν διπλό στόχο. Καταρχάς, να δημιουργήσουμε στο παιδί ένα πλαίσιο ασφαλούς περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι οργανωμένο, αλλά και βέβαια να συνεισφέρουμε στην υγεία του, συμβάλλοντας στην καθαριότητα των επιμέρους αντικειμένων που έχουμε στο οικιακό μας περιβάλλον. Οπότε η καθαριότητα είναι ένα θέμα εμφάνισης, αλλά είναι και ένα θέμα βασικό για την υγεία μας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διενεργούν και να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους λιγότερα αγχωμένα και περισσότερο συγκεντρωμένα στις δραστηριότητες τους παρά στην ενδεχόμενη ανακατοσούρα που μπορεί να έχει ένα σπίτι ή σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υγιές.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιες προκαταλήψεις, και όταν έχουμε ένα μικρά παιδιά στο σπίτι, οι γονείς φοβούνται π.χ. να αερίσουν πολύ καλά το σπίτι, να ανοίξουν δηλαδή πόρτες, παράθυρα, έτσι ώστε το σπίτι να αεριστεί, γιατί φοβούνται ότι το παιδί τους με αυτόν τον τρόπο θα κρυολογήσει. Και το διαπιστώνουμε αυτό βέβαια και όταν φέρνουν τα παιδιά τους να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, δώστε μας έτσι απλές συμβουλές που έχουν σχέση με όλα αυτά που σας προείπα.
2: Σε σχέση με αυτό που είπατε, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύει ο κοινός κόσμος. Το σπίτι πρέπει να αερίζεται καθημερινά και τακτικά. Παρόλο το ψυχρό αέρα που μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι, αυτός ο ψυχρός αέρας χρειάζεται για να γίνει ανακατανομή του αέρα του οικιακού μας περιβάλλοντος και να γίνει ένας πρώτος καθαρισμός από αλλεργιογόνα, από σκόνη και από μικρόβια. Δημιουργώντας έτσι μια πιο υγιεινή ατμόσφαιρα για όλους, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, είναι να καθαρίζουμε και να απολυμμένουμε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζουμε, όπως τα πόμολα, τα τραπέζια και τα παιδικά παιχνίδια, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξάπλωση των μικροβίων, προστατεύοντας την οικογένειά μας από τις ιώσεις και απολυμώξεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η οργάνωση του οικιακού περιβάλλοντος, γιατί αυτό, εκτός ότι βοηθάει τα παιδιά, όπως είπαμε, να συγκεντρώνονται καλύτερα, συμβάλλει και στην συναισθηματική τους ισορροπία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν συσχέτιση μεταξύ ενός καλά οργανωμένου οικιακού περιβάλλοντος με τη συστηματική υγεία των παιδιών.
1: Θα ήθελα σε αυτό να σχολιάσω και να πω ότι σήμερα τα παιδιά, ευτυχώς, δυστυχώς, κατά την άποψή μου δυστυχώς, ειδικά τα παιδικά τους δωμάτια είναι πραγματικά πλημμυρισμένα από πάρα πολλά παιχνίδια, και βέβαια πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια δεν αξιοποιούνται προφανώς όλα από τα παιδιά και είναι διασκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο, και πολλές φορές οι γονείς δεν καταφέρνουν να πείσουν τα παιδιά τους ότι έχουν ένα ρόλο, πρέπει να τακτοποιήσουν τα παιχνίδια τους ή ποια από αυτά μπορούν π.χ. να πλένονται, να πολυμένονται, να μπαίνουν στο πλυντήριο. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει μάλλον να δούμε πώς θα επηρεάσουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε όλη αυτή την τακτοποίηση, έτσι ώστε να είναι μέσα σε ένα αυστηρή έννοια, δηλαδή να είναι το παιδί, να μην επιτρέπουμε στο παιδί να κάνει, να παίζει άνετα και όλα αυτά, αλλά θα πρέπει όμως να είναι συνειδητοποιημένο ότι πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς και ειδικότερα η μητέρα.
2: Όχι, τελείως το παιχνίδι είναι ο ορισμός της ελευθερίας των κινήσεων. Το παιδί εκείνη την ώρα του παιχνιδιού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί, όπως είπατε και εσείς, να αποκτήσει μία ρουτίνα ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού, τις οποιαδήποτε δραστηριότητες, μαζεύουμε τα παιχνίδια μας. Και όταν λέμε ένα τακτοποιημένο σπίτι, το βάζουμε σε εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν εννοούμε μια πολύ αυστηρή διάταξη των παιχνιδιών και των πραγμάτων, όσο εννοούμε της οργάνωσης.
3: Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάσμαι. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στη σκραυγή μου. Πρόσχε στη φωνή της, δε είσαι όσο μου βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Ότι προσεύχομαι, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι οχή Θεός θέλω να νομίασαι. Ο παρικήσεις ή πονηρευόμενος, ο δε διαμενούσι παράνομη κατέλναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πολλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Ανδραμάτων και δόλιων, δε λύσετε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου, εισελεύσω μη στον οίκον σου, προσκυνήσω προς νόουν άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ενέκα των εχθρών μου, κατεύθυνον οποιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένο, στο λάρινξ αυτών, τις γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκρανά σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα, αγαλιάσονται και κατασχηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, οδησί ευλογήσεις δίκαιων. Κύριος όπλο ευδοκίας, εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ότι αταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου αταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο, ομνημονεύον σου, εν δε το άδει, τι σε εξομολογήσε τέση. Εκοπίας έντος των αγμού μου, συρλούσω κάθε κάστη, νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου, τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό, οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομία, ότι σήκουσε, Κύριος, της φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισύλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων, με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίσω τούτο, η έστην αδικία εν και εσύ μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση, μη κακά αποπέση, μη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρω εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν τη ζωή μου και την δόξα μου εις φούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου, υψώθη την ενδυσπέραση της των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς κρίνων με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επαιμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστη τη μέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ετή ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκέφη θανάτου τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτό και εμπεσίτε εις βόθρον όν εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο και κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σα ή θεμελίωσα. Τι σα την άνθρωπο, ότι μιμνίσκει αυτού ή ω ανθρώπου, ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτο σα αυτόν βραχίτη παραγγέλου, δόξη και τιμή, εστεφάνω σα αυτόν και κατέστη σα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα επέταξα υποκάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόα σαπά, σα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετίνα του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια, είχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά τον έκτο να πω. Ό,τι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα.

0: Ατμόσφαιρας προκειμένων.
1: Ιδού ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο.
2: Ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζούσατο. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο.
1: Και γάρε στερέωσε την οικουμένη.

0: προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάβε λέγει ο Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθεις ανάμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τι σαν αγγελικά αυτά είναι αυτής, είτε εξ αυτή αρχής της ακουστά πίσημη, αγαγέντωσαν τους μάρτυρες αυτό και δικαιοποιήτουσαν και ακουσάτουσαν και υπάτουσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες Κύριος ο Θεός και ο Πες μου εξ εξά μου. Την αρνότητα και πιστεύει τέμη και συνείδη ότι εγώ είμαι. Έμπροστέ μου και γένε το άλλο Θεό και με τεμέ μου πιέστε. Εγώ είμαι ο Θεό και ο πιέστη πάρα τη εμού όζω. Εγώ ανήγγειλα και έσου αονίδησα και ούκ είναι ενημή αλλότριο. Είμαι σε μη μάρτυρε και εγώ μάρτυρε λέγει Κύριο ο Θεό. Έτσι απαρχή εγώ είμαι και ούκ έστει ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενο. Ποιήσω και τι αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριο ο Θεό, ο λιγούμενο ημά, ο Άγιο Ισραήλ. Σοφία Σολομόντου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίω ψυχή έγκυρη Θεού και ομοιάμαστε αυτόν πάσανο. Έδοξαν εν οφθαλμή σαν πρόνον τεκνάνε και η λογή στην κάκουση στη έξοδο αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολλαστό είναι η ελπή αυτών αθανασία πλήρη. Και ο λίγα πεδεφέντε μεγάλε δεργεσυφίσονται ότι ο Θεό επήρασεν αυτού και έβρεν αυτού αξίου σε αυτού. Ως χρυσόν εν φωνευτήριο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αν λάμψους και ως πιθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς συνέχνη και κρατήσους λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος τους αιώνας. Οι πεπιλώτες επ' αυτό συνήσους είναι αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούς είναι αυτών. Ότι χάρης και έλεος εν σωσίης αυτού και επισκοπή εν εξεκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρίω μισθό αυτών και η πρωτή αυτών παρά εξίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο τη ευπρεπία και το διάδειγμα του κάλου σε πυρό κυρίου. Ό,τι τη δεξιά και πάση αυτού και το βραχείο είναι περασπή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση τη άμυνα νεκρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα πεταμάχητων οσιότητα, οξυνίδα από το μονοργήνη ροφέα. Να εκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επ' τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι πολίτες αστραπών και ως από ερκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροπόλου θυμού πλήδης ρηφίσονται θάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης που τα μήνες κλείσους είναι ποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε εκλυπνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει χρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και οι εγκαυρωμένοι επί όπλες εθνών. Ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημεί και η δυναστεία παραϊψίστου.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάφερε λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

και διάλεξε ονοματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ημών Μαξίμου και Πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο.
0: Θα υπερελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών.

Εκατερίνης Δημητρίου Μαργαρίτας Γεωργίου Μαρίας Δημητρίου Αθανασίας Γεωργίου Χριστίνας Ευαγγελίας Ιωάννου Παναγιώτριάντος Παναγιώτη Γεωργίου Πάνα.

Μαρίας, Αθανασίου, Εκατερίνης Χρήστου, Μιχαλία, Ρέως, Νεκταρίας, Σπύρι, Δούλας, Γεωργία, Αποστόλου, Χρήστου, Ελένης Χρήστου, Βασιλείου Μαρίας, Κωνσταντινούλη, Ανδρέου, Ιωάννας, Ευαγγελίας, Δεσπίνης, Νικολάου, Θεοφανίας, Σπυρίδωνος, Ελένης, Χαρυπλίας, Δάμαγου, Αναγιώτη, Ιερέως, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Λευθερίου και Οικογενείας, Χρήστου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Ιερέως, Θεοδόρας, Ιωάννου, Κατερίνης, Παρασκευής, Αγγέλου, Μαρίας, Δομινίκου, Αθηνάς, Εκατερίνης και Βαζάρου,

Αγία Μονή Ταύτη και Πάσα Μονή Πόλη και Χώρα, άπολην πολυμόσυσμου κατά ποντασμό Κυρός Μαχαίρας, επιστροπής αλλοπήλων κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

0: Θεόν, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάφουσον ημών ο Θεός, ότι ημών η ελπής πάντων περάτων της γης, και ήταν θαλάσσι μακράν, και ήλιος, ήλιος, γεννήνη δέσποτα, έπιντες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί, τη το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

τα πολύ ελέη, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει, το τιμίο και ζωπίου σταυρού προστασίες των τιμίων εγκορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων, των Αγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιερκών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασία και Κυρίου, Ιωάννου το Λίμνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίδωνος του Μηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων εδόξων, και Καλλινίκο Μαρτύρο των Αγίων Εδόξων, Μεγάλο Μαρτύρο, Γεωργίου Τροπιοφόρου, Δημητρίου του Λεβουλίτου Θεοδόρου, του Τύρονος και έτσι του Ετλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων, Χαρλάμπου στη Ελευθερία των Οσίων και Θεοφόρων Μαρτυρών των Αγίων, και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήν και Άνης και πάνω στον Αγίων των Απαιώνος Διαλαξάντων, όν και τη μνήμη επιτελούμεν, ευπρόσδεκτον της ότι δέησιν μου, όρισε μην την άφεση, το

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογής σας, τους πέντε ο άνδρος εντερήμων και εξαρτών πεντάκης χιλίους άνδρος οτάσας αυτός, ευλόγησον και τους άνδρους τούτους, των σύντων, των δίνων και των έλεων, και πλήθρον αυτά εν τη ηγεμονιτά αυτής στον κόσμο σου άπανα και εις τους οίκους, των προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία Νερωτήν τάφτην και τους εξαρτών, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, θυσία ευλογώ και αγιάζον τα σήματα Χριστέ Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εν συμπανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαίη,

0: Αθηνών. Προς τους πεσόντας η πάντων Ανάστασης, ο φωτισμός και ο σωτήρ ημών δόξασι.
1: Ο Κύριος σε βασίλευσαν ευπρέπειαν ενεθίστατο,

0: και σωτηρία το ψηφούνι μου.
1: Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμο εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το σωτηριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαό φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αέγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών, ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αέγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όπως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Λόγος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώ με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιερά μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
1: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξωσι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγισον ως τον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Μαγείας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, εφουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, των Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Και πάντων σου των Αγίων, των απαιώνους διαλαψάντων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλόξον.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός Αθανασίου Χαρίτσου.

0: Καθίστε, θα πάω στη διάσηση. Μια επιχείρηση από την πρωινή ευαγγελική περικοπή. Πόσο έχουμε το νου και την καρδία και όλο το είναι μας προς τον ουράνιο Πατέρα και αδερφό ακόμα Χριστό και Θεό, άλλο τόσο πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα χαρίσματα και όλες εκείνες τις νίκες που δεν μετρούν εδώ τόσο όσο μετρούν όταν αναχωρήσαμε από αυτόν τον κόσμο. Σκέψεις, λογισμοί, υπάρχει άλλος κόσμος? Με τα βεβαιότητες ότι υπάρχει, γιατί και η γραφή και η ανάσταση νεκρών και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τι, αν πιστεύουμε, αν δεν πιστεύουμε, αλλάζει το θέμα. Αν πιστεύουμε, είναι αμφιβάλλουμε ότι έχουμε άλλη ζωή μπροστά μας. Και εκεί πρέπει να στείλουμε τις αποσκευές μας. Πρέπει να στείλουμε όλα τα απαραίτητα αυτά τα οποία αγωνίζεται ένας άνθρωπος σήμερα για να επιβιώσει σε αυτή την πρόσχερη τόσο ζωή, πόσο μάλλον για την αιωνιότητα πρέπει να ετοιμαστούμε και να στείλουμε τις αποσκευές μας προτού ακόμα τι έρθει η ώρα εκείνη που να αναχωρήσουμε. Καλή είναι η ζωή. Δεν εύχομαι και δεν είναι πραγματικά τέτοιο. Είναι μια αλήθεια όμως ότι τι, θα αναχωρήσουμε, θα φύγουμε και θα αποδώσουμε λογαριασμό ποια ήταν εκείνη η συμπεριφορά μου και η συμπεριφορά σου του καθημερινού με τον συνάνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος το πρωί μας είπε ότι τι, εκείνο που έχει σημασία πάρα πολύ, ότι τι, θέλουμε οπωσδήποτε στις γενναίες και παντού πάντοτε να ρίξουν διάφορες μορφές και διάφορες συκουφαντίες κατά του αληθινού Θεού. Ευκαιρία βρήκανε γιατί αγαπάει και μακροθυμεί ο Θεός. Δεν δικάζει, δεν κρίνει. Αυτοδικάζεται και καταδικάζεται και ως φόρος κοροϊδεύει όταν βλέπει παρόμοιες σκηνές και παρόμοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η πρωινή ευαγγελική περικοπή, βεβαίως για όσους την άκουσαν και όσοι μπορεί να την άκουσαν, για μένα είναι μην αμελούμε, ανανέωση και αναφοδιασμό να κάνουμε. Δεν λέω βεβαίως που είναι και κάθε μέρα και άλλες γιορτές τα πάντα όλα, αλλά ιδίως μέρα Κυριακή, μισή ώρα, μία ώρα ας τη διαθέσουμε για να έχουμε πραγματικά ένα φτερούγεσμα μέσα μας, μία ανανέωση, κάτι που είναι ανάγκη στον άνθρωπο να το ζήσει. Και αν δεν το ζούμε αυτό το πράγμα και αν δεν το αξιοποιούμε να το ζήσουμε και αν ακόμα απομακρυνόμαστε, αρχίζουμε και χοροπεδάμε, αρχίζουμε και χορεύουμε, όπως ακριβώς κάποτε σας το έχουμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω όμως τις εικόνες και αυτά τα οποία πραγματικά μπροστά μου. Όταν ήμουν και εγώ μικρός, σαν τα άλλα παιδιά που ήμασταν τότε, μας έλεγαν ελάτε να δείτε ότι χορεύει ο Σκαντζόλιος. Αν είχε κάνει καμία δικάρα, οτιδήποτε, τότε ναι, για τύπου εισιτηρίου. Αλλά ο Σκαντζόλιος ο Μαύρος χορεύει, γιατί χορεύει? Γιατί του είχαν και κολλήρωνα από κάτω τον κάρβονα και είχαν του τυψία πάνω. Και αυτό το ολοκαίμανε. Και πήρε. Έτσι ακριβώς παιδάμε και εμείς είμαστε με την σύγχρονη προδεδομένη κοινωνία, προδεδομένη κατάσταση, προδεδομένη λαϊκή. Αντί να έχουμε πραγματικά, γιατί έχει μια εξέλιξη αυτό που λέγεται τεχνική, τεχνικό μέσο, καμία κίνηση, μια ξεκούραση, αλλά και μια και ένα φόρτωμα βαρύ που έχει για το σύνολο τώρα αυτή η προδεδομένη δίθεν κοινωνία, με το άγχος, με τα μολυσμένα αέρια, με απειλές περάγων, με απειλές για πολέμο, με απειλές τόσα πράγματα και ακόμα τι, με μεταλλαγμένα φαγητά, με μολυσμένα νερά και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα θα συγκρουστούμε, λοιπόν θα βρούμε μπροστά μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας εφιάλτης. Σαν το σκαντζόγελο βλέπω να χορεύουμε και να χορεύω, γιατί ακριβώς τι μας καίει και δεν ξέρω από πού να πιαστούμε. Μα πού μας έδωσε την ευκαιρία και είπε όποιος με ομολογήσει έμπασε τον ανθρώπων θα τον ομολογήσει και εγώ στον πατρό μου. Και δεν χρειάζεται να ομολογήσω με λόγια, μπορώ να ζήσω πραγματικά κατά Θεόν ζωή. Να αγαπάω, να συγχωράω και να βοηθάω τον συνάνθρωπο όσο μπορώ. Αν το κάνουμε αυτό, αυτές είναι και αποσκευές, αυτές είναι και αμοιβές, αυτές είναι ακόμα τι, και θα πω τη λέξη, όχι απαιτήσεις, αλλά προειδοποιεί ή ο Θεός τον άνθρωπο ότι τι, και ένα ποτήρι νερό αν το δώσει σε κάποιον με πραγματική ευχαρίστηση, γιατί ακριβώς διψάει μια επίσκεψη κάπου, μια βοήθεια αλλού, μια συμπαράσταση αλλού, και πιο πολύ, πραγματικά πιο πολύ τι, να μην εχθρεύομαι, να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κουτσομπολεύω, να μην αρχίσω ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς κάνουμε βεβαίως ορισμένα πράγματα που είναι οπωσδήποτε δυνατά, αλλά σε ορισμένα που δεν προσέχουμε πέφτουμε σε τέτοια φάκα, πέφτουμε σε τέτοια παγίδα, πέφτουμε σε τέτοιο βάτο που το νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά πάμε στην Εκκλησία, θα πω την λέξη ακόμα, και εξομολογείμαι. Εξομολογείμαι, ξέρετε τα πει εξομολόγηση, καταδικάζω τα σφάλματά μου, συγχωρώ τον συνανθρωπό μου και τότε ζητάω την άφηση από τον πνευματικό. Δεν μπορείς και δεν μπορώ και δεν μπορούμε να λέμε ότι τι, συγχωρέθηκα όταν ακριβώς τι, κρίνω, κατακρίνω, αλλά επειδή της εκκλησιάζουν τακτικά ή κοινωνώ τακτικά ότι είμαστε σωστοί. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά να βρούμε κάτι που είναι όμορφο και ωραίο. Το όμορφο και ωραίο δεν υπάρχει. Ωραιότερο το να είσαι πραγματικά ένας χύμαρος μέσα, κάθε λυκές που πέφτει ή από κουσιοκοφαντία ή ακόμα και από κρίση και κατάκριση, είναι ακόμα από αδικία, ας το πάρει το πελώριο που λέγεται κύμα της αγάπης και ας το διαλύσει στο άγχος, με το κρατάς, όπως πολλές φορές όταν κατεβάζει ένα ποτάμι φέρνει διάφορα κούτσουρα, διάφορα πράγματα και πολλά παραμερούν και κάθονται στην άκρη, αλλά και πολλά τραβάν κάτω τον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν και μια φορά μια εμπειρία έχω τώρα από αυτό το πράγμα, φορτωμένο στην πλάτη με ξύλα, ήταν τρία πεύκα ρηγμένα για να γίνει γέφυρα. Εγώ μπήκα από το χοντρό και όχι από την κορυφή που είχαν στρώσει, και μπήκα με τα μπάμπα τίμα και φορτωμένο στην πλάτη. Το ποτάμι κάτω έδινε και έλυνε. Και όταν έφτασα μετά από τη μέση, έρχεται μου κάνει παλάνθρο, γιατί ήταν αυτά 20 μέτρα μακριά. Να φωνάζω, αδερφό μου, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να σου πω, έκατσα ένα τέταρτο να ησυχάσει το ξύλο, και σβάρνει το θάρνα πέρα. Αν έπαιρνε το κύμα κάτω, καλή αυλόνα θα έφτανα. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο πραγματικά μια τέτοιες πελώριες και τέτοια κύματα και τέτοια ποτάμια, μην νομίζουμε ότι δεν περνάμε ορισμένες φορές και μπόρες και καταστάσεις και δυσκολίες. Τα πάντα όλα έχουν, όλα έχουν σημασία. Αλλά εκείνο που θέλω περισσότερο, τι, όποιος με ομολογήσει, και είπα και το πρωί, η ομολογία της πίστεως, δεν κάνω εγώ να ομολογήσω εκεί που ακριβώς τι, είναι όλη δική μου γύρα και θα με υπενέσουν. Μπορώ πραγματικά με τη ζωή μου να αντιδράσω σε αυτή την σύγχρονη εποχή που είναι το απατεώνα, που είναι 20ου αιώνα, το 20ου προηγούμενο, αιώνα το απατεώνα ακόμα. Γιατί βλέπουμε από παντού τι να κάνουμε. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αδικία εδώ, κλέψουμε εκεί, περιφρόνηση εκεί, τα πάντα όλα. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ποια είναι η προθέμενη κοινωνία όταν συγκρούονται, ας το πούμε, ακόμα και στον τόπο μας, πολύ περισσότερο μακρύτερα, στα άλλα τα θηρία, στα άλλα τα μεγάλα, που θέλει να πατήσει επιπτωμάτων. Τι λέμε για ειρήνη, τι λέμε για αγάπη, τι λέμε για συμφιλίωση, τι λέμε για ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Λυπάμαι τον εαυτό μου και κινδρεύομαι. Τσίπα πρέπει να βάλουμε και να μην δούμε τόσο να πούμε ότι δηλαδή φταίνει και δεν καταλαβαίνουμε. Όχι να δείξω και να κάνω και το καμπόσο, τι είναι εγώ και απειλώ. Αυτή είναι δίθεν. Ξέχασαν πώς ιδρύθηκε το κράτος που έχουν. Ξέχασαν ότι κήρυξαν Ευαγγέλιο και έκαναν απικίες και εξόντουσαν τον λαό για να επικρατήσουν αυτοί. Αυτά τα πράγματα ας το προσέξουμε. Όλα αυτά είναι τι, μια υποκρισία, μια άκρη της αλήθειας, μια επίθεση κατά της, ακριβώς που λέει τι, δεν μπορώ βεβαίως να ξεχάσω ότι τι, ότι ήταν η φιλοσοφία των φιλοσόφων, η γνώση των γνώσεων, τα γράμματα των γραμμάτων, αυτό που λέγεται Ελλάδα. Βάλτε κανένα έτσι που ακούμε απ' έξω άλλα έθνη να κρατήσουν αυτά τα πράγματα και εμείς να προσγειωθούμε σε ορισμένα πράγματα που είναι δίθεν προοδευμένα. Ευτυχώς που και που ακούγεται καμιά φορά, γιατί ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, ό,τι ακόμα που πάμε σε διάφορα αυτά, πώς τα λένε, που πάνε και τραγουδάνε, που γίνεται, πώς λέγεται αυτό, που πάνε και
1: σκάφουν.
0: Συναυλίες. Όχι συναυλίες, για τα έθνη αυτά που γίνονται, τραγουδιστές, πώς τα λένε. Πώς. Για να δεις, για να μην τα ξέρει, η διεσία είναι και δεν τα ράδες, γι' αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δεις. Δεν άκουσα ελληνικό τραγούδι. Γιατί. Και τι είναι να ακούσει ελληνικό τραγούδι. Ή αν είναι αυτό, δεν θα τραγουδήσει. Πριν τα βρει ξανά. Όλα αυτά τα κυκλώματα, όλες αυτές οι παγίδες, αν μπορούσαμε να συλλάβουμε, ή όλα αυτοί οι ψευτοσύμμαχοι, ή όλοι αυτοί που δείχνουν απλό με μια χειρούκλα να συγχαιρετήσουν και που κάτι έχουν τα ζουζούνια, πόσο θέλουμε να κάνουμε, να κλέψουν ό,τι υπάρχει από τη φιλοσοφία και από τις γνώσεις, να διαλύσουν τα ήθη και τα έθιμα και να χτυπήσουν ακόμα και τι, το ορθόδοξο πλήρωμα. Και τι ορθοδοξία, δεν παθαίνει τίποτα. Τίποτα δεν παθαίνει ορθόδοξια. Οι ορθόδοξοι θα κρατήσουμε ή θα παραδοθούμε σε αυτές τις σύγχρονες τι, να τις πω μοντέρνες, να τις πω καθυστερημένες. Γιατί έτσι γίνεται. Κάτι που είναι τι, αντίθετο από αυτό που λέγεται αξία ανθρώπου, μην το λέμε και ότι είναι προδευμένη κοινωνία. Με θέλει γύρω να σας πω αυτό που ακριβώς όταν πρώτο ήρθαμε εδώ πέρα και στη Μονή και παραπέρα και από δυσκολία. Η Αλεπού ήρθε και μ' άρπαξε μια κότα και την κυνήξη του σιλί και την άρπαξε ένα πνουρά και τσέκωσε τώρα. Και λοιπόν βγήκε παραπάνω Και άρχισε να διαβλέπει πανέφερε. Λοιπόν, λοιπόν, η κόρη. Όχι, δεν λύγησε, αλλά γοργώθηκε και είπε: είστε καθυστερημένοι που έχετε ώρα. Το να τις κόψουμε, να γυμνοθούμε, να πολιθούμε, να αγνοστούμε, να δοθούμε σε αυτά τα ψώνα κύματα. Λοιπόν, τα έφυγε, είπα και θύματα. Και το πέθηκα. Και έκοψε και τσάτσι νωρίς. Και μέσα λένε, μοντέρνες τώρα. Πόσο χαμηλά πέφτουμε. Πόσο πραγματικά είμαστε σε αυτή τη λέξη, σε αυτή τη λέξη. Υπανάστη! Όταν έχεις όλη εκείνη τη γλύκα, όλη εκείνη τη θέα, όλη εκείνη τη σιγουριά, όλα αυτά τα πράγματα και τα προσγειώνεις μέσα στη λάσπη, μέσα στο βούρκο, μέσα στην εκμετάλλευση, μέσα στην παρανομία, μέσα αυτά τα πράγματα όλα, και χαίρεσαι ότι είσαι προδευμένος και είναι προδευμένος, νομίζω ότι όχι μικρό λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος κάνω. Και είπα και το πρωί και τελειώνω το μήπως σας κάνω. Έτσι θα είναι. Όποιος με ομολογήσει, έμαστε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ, είμαστε του πατρόνου μου, του εντυπωσιακής. Η ομολογία δεν είναι μόνο λόγος. Όπου είναι και ο λόγος οπωσδήποτε. Γιατί ο λόγος τότε, ίσως πάω για μια θέση. Και αν πω ότι είμαι χριστιανός, εκείνος είναι μασόνος, εκείνος είναι αιρετικός, είναι χιλιαστής, είναι οτιδήποτε, και τι προϊστάλλινος. Ας μην μιλήσω εδώ, γιατί ντρέπομαι, και να μην μιλήσω, γιατί ίσως με διώξουν. Να, η ομολογία. Η ομολογία είναι τι. Είναι μεν εκεί όταν χρειάζεται να πω πραγματικά τα λόγια να πούμε, αλλά είναι όλη η ζωή μας η συμπεριφορά. Αδικούμε, συκουφαντούμε, κρίνουμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε, ακόμα τι κάνουμε. Βοηθάμε, συγχωράμε. Αυτή είναι η πραγματική ορθόδοξη τη ζωή και αυτή είναι η προδευμένη τη ζωή. Δίχως πίστη, δίχως αγάπη, απλωμένη αγάπη, δίχως συγχώρηση και δίχως βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μην λένε ότι είμαι άνθρωπος. Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει ό,τι θέλει, αλλά προς πάσα κατεύθυνση που λέμε ότι τι, όταν λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, θα ήθελα στον εαυτό μου ακριβώς να πω ότι τι. Μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Είσαι ή δεν είσαι. Αν είσαι, πρέπει να πιστεύεις η ορθοδοξία μας κυνηγέται. Η ορθοδοξία δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά εσύ και εγώ και ο ορθόδοξος λαός, εκείνο δεν λέω κοιτάνε να τον κάνει οτιδήποτε. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Με τη συμπεριφορά μας. Με τον τρόπο της ζωής μας. Με πραγματική επίγνωση ότι επί οικείς με τον συναμαρτωλό άνθρωπο να ζήσω, με αγάπη πραγματική και συμπεριφορά σωστή και αυστηρός, αυστηρότατος προς τους αιρετικούς. Γιατί είπα λιγότερα, βρίσκω σε ένα είτε γραφείο είτε μια εργασία προϊστάμενος είτε για τη δουλειά του, και αυτός δεν είναι ορθόδοξος. Και ιδίως αν είναι και χιλιαστής, αν είναι ακόμα και παπικός, αν είναι ακόμα και πρωτεστάτης παντότα, αυτά βρίσκουν έλεγχος και οργώνουν ύστερα. Και αντί να ομολογήσω, προδίδω τότε. Γι' αυτό μας χρειάζεται. Όποιος με ομολογήσει έμπλωστε των ανθρώπων, με φωνή ακόμα να ακούγεται, αλλά και με την άφωνη φωνή που θα είναι οι πράξεις, η συμπεριφορά μου, ο τρόπος πως πρέπει να ζήσει η κοινωνία. Ευχόμενοι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ,

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών Αποστόλων.

οποία ερήθησαν εντός αυτής, έθαψεν αυτά, οδηγήθη ενώπιόν του. Και επειδή είπε Παρισία ότι αυτός μεν είναι ιδιώτης και ταπεινός, ως προς την πίστη νόμος και την ομολογία του Χριστού είναι ανώτερος και ισχυρότερος των κοσμικών βασιλέων, εδάρι βανάυσος και κατόπιν κρεμαστής επί ξύλου, εξεσχίστης τας πλευράς. Τέλος απεκεφαλίστηκε ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού. Μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου, τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν ναό εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης εν λέβει τη μεστό πίσης βληθήσεις και τελειωθήσεις. Ποταμιένη η Αγία Μάρτης ήκμασεν εν Αλεξανδρία κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού εν έτη 304, δούλιους ακολάστου τεινός και ασελγούς αυθέντου, ή το δε πολύ ωραία κατά την μορφήν. Πολλάκης δε βιάσας ο Κυριός της προς πράξην εσχράν και μη δυνηθείς να καταπίσει αυτήν εις το κακόν του θέλημα, οργιστής παρέδωκεν αυτήν εις τον άρχοντα της Αλεξανδρίας υπόν. Η νέα αυτή δούλη μου, και επειδή δεν πείθεται να υποκύψεις τας επιθυμίας μου, παραδίδω ισχύρα σου ή να κατορθώσεις, ώστε με κολακίας ή και με απειλάς να κλείνεις το θέλημά μου. Και αν μη κάμεις ταύτην την χάριν, θέλω σε ανταμείψει καθώς πρέπει. Εάν όμως δεν πιστεί, πέδευσον ως χριστιανήν και φώνευσον διαπικού θανάτου. Παραλαβών λοιπόν ο άρχον την Αγία ανεβασάνησεν αυτήν διαβασάνων, χωρίς όμως να δυνηθεί να καταπίσει ταύτη να υποκύψει στην ελεηνήν επιθυμία του αυθέντου της. Όθεν ο άρχον απεφάσισε να ρίψει την Αγία εντός λέβητος πλήρους πίσης βεβρασμένης. Η δε Αγία όρκησε τον άρχοντα στην κεφαλή του βασιλέως του να μην ρίψει από τόμος και διαμιάς εντός της λεβήτου, αλλά διαμέσου ενός μαγκάνου να καταβιβάσει ταύτην εν αυτό ο λίγων κατ' ο λίγων υπούσα. Τούτο σε ορκίζω να κάμεις, όπως γνωρίσεις πως είναι υπομονή θέλει μη χαρίσει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον σύ δεν γνωρίζεις. Ο δε άρχον, λόγω του όρκου, προσένταξε να καταβιβάσω την Αγία ο λίγων κατ' ο λίγων εντός του λέβητος και εις διάστημα τριών ωρών. Όθεν η Αγία κατά το διάστημα τούτο, καταβιβαζομένη εντός του λέβητος, προσήφχετο το Θεό, παραμένουσα ζωντανή και καιωμένη υπό τις πείσεις, έως ού εκαλύφθη κεφαλή της εν αυτή. Άπαντες λοιπόν οι παρεστώτες εθαύμασαν την δύναμη του Χριστού και την υπομονή της κόρης. Δια τιού του λοιπόν τρόπου τελειώσασα η αίδημος το μαρτύριον αυτής, απίθεν Νικηφόρος εις τα ουράνια. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Λικαρίων ο Άγιος Μάρτης κατήγετο εκ της πόλεως του Ερμού της εν Αιγύπτο. Συλληφθείς δε δια την προς των Χριστών πίστην αυτού οδηγήθη στο κριτήριον και παρασταθείς πρωτού άρχοντος εξυνικάζητο να απαρνηθεί των Χριστών. Επειδή όμως δεν επίστη, ερήφθη εντός σκοτεινής και δυσόδους φυλακής. Μετά την ασημέρας εξήγαγον αυτόν εκείθεν και εξέσχισαν διασυδήρων, καρφώσαντες κατόπιν εμπισταυρού και πληγώσαντες όλα του τα μέλη. Μετά ταύτα έδιραν τον Άγιον Μάρτυρα και εστρέβλωσαν και κατέκαυσαν τας πλευράς του, το δε στήθος αυτού κατέκαυσαν δια πεπειρωμένων σιδηρών ράδων. Κατόπιν έριψαν αυτόν εντός ανημένης καμίνου, όπου παραμείνας ο Άγιος επί τρεις ημέρας διεφυλάχθη αυλαβής υπό της χάριτος του Θεού. Μετά ταύτα εινάγκασαν τον Άγιο να πει φαρμακερά ποτά, τα οποία όμως έμειναν ανενέργητα. Όθεν ένεκα του τιού του θαύματος προσήλκησεν ο Μάρτης στην πίστη του Χριστού τον κατασκευάσαντα τα θανατηφόρα εκείνα δηλητήρια, ώστις απεκεφαλίστηκε έλαβε παρακυρίου τον Στέφανον του μαρτυρίου. Μετά ταύτα κατέκοψαν τα νεύρα του μάρτυρος και ευήθησαν αυτόν εντός ζέοντος λέβητος. Ύστερον εξέδαρον το δέρμα της κεφαλής του και τελευταίον απεκεφάλισεν αυτόν. Ούτως έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου τον αμάραντον Στέφανον. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Ο Όσιος Στέφανος ο Πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Άνθιμος ο Πρεσβύτερος εν ειρήνη τελειούται. Η Οσία Σεβαστιανή Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η λαϊκή μουσα, η οποία τόσο αριστοτεχνικά αποτυπώνει στα τραγούδια της τις διάφορες στιγμές της ιστορίας του έθνους, δεν ήταν δυνατόν να μείνει ασυγκίνητη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει περισσότερα από 500 χρόνια από τότε, το ότι επιβιώνουν τόση θρήνη για την άλωση δείχνει και το πόσο βαθιά επηρέασε τον ελληνικό λαό το γεγονός αυτό. Από τα ομηρικά έπι μέχρι τα ακριτικά τραγούδια και τις παραλογές, ένα είναι το χαρακτηριστικό των εθνικών μας τραγουδιών. Ο θρίαμβος του καλού πάνω στο κακό, του ελληνικού πάνω στο βαρβαρικό, του ανδρείου πάνω στον τυποτένιο. Με την κατάκτηση των ελληνικών εδαφών από τους σταυροφόρους, τους φράγκους, τους ενετούς και τέλος από τους Τούρκους, καθώς και με την άνθηση της πειρατείας, καινούργια στοιχεία άρχισαν να εισάγονται στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη πατρίδα, τη σκλαβιά, την αδικία, την ένδια, καθώς και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, θα δώσουν σε πολλά τραγούδια μας ένα πονεμένο χαρακτήρα. Το ότι τα ιστορικά και αφηγηματικά μας τραγούδια είναι σχεδόν όλα σε αργό ρυθμό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Με τους θρήνους για την άλωση όμως συμβαίνει ένα παράξενο γεγονός. Τα τραγούδια της άλωσης έφτασαν στις μέρες μας πάνω σε χορευτικούς ρυθμούς κυρίως, είναι δε κατά κανόνα ευχάριστα στο ακούσμά τους. Το φαινόμενο αυτό, πολλοί στηριζόμενοι στους τελικούς στίχους τους, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, βιάστηκαν να το αποδώσουν στη μεγαλοψυχία και στην αισιοδοξία του Έλληνα, πράγμα που έχει μόνο μία δόση αλήθειας. Για κάθε τραγούδι υπάρχει μια χωριστή εξήγηση, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για μια έτσι γενικότερη ιστορική επισήμανση που έχει σχέση με τις ευκαιρίες που είχαν οι Έλληνες να βρίσκονται μαζί και να τραγουδάνε. Αυτές ήταν οι γάμοι των συγγενικών προσώπων και οι μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, κυρίως των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ειδικότερα την επόμενη ημέρα του Πάσχα οι Έλληνες είχαν την άδεια να συγκεντρώνονται σε υπαίθριους χώρους και να διασκεδάζουν και μάλιστα σε μερικούς τόπους τους έκανε τη χάρη, αν θέλετε, ο κατακτητής να μην παρευρίσκεται, να τους αφήνει εντελώς ελεύθερους. Επειδή λοιπόν η μέρα έπεφτε πολύ κοντά, η μέρα του Πάσχα έπεφτε πολύ κοντά, συγγενικά κοντά θα λέγαμε, με την μαύρη επέτειο, την άλωση της πόλης, μια επέτειο η οποία σηματοδοτεί κυρίως την πτώση του Βυζαντίου και του Ελληνισμού γενικότερα, τα τραγούδια ήταν τραγούδια της άλωσης, ήταν τα τραγούδια που τραγουδιόνταν την ημέρα, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, που είχαν το δικαίωμα οι σκλάβοι Έλληνες να μαζεύονται, να τραγουδούν και να χορεύουν. Και μάλιστα πάρα πολλά τραγούδια έχουν καταγραφεί σαν τραγούδια του Πάσχα, κυρίως στην Μακεδονία και στη Χαλκιδική, και είναι τραγούδια που αναφέρονται στην άλωση. Η χρονολογική καταγραφή ξεκινάει με κάποιες κατηγορίες, κατατάσσει τα τραγούδια σε κάποιες κατηγορίες. Στην αρχή, σαν πρώτη κατηγορία, είναι όταν χτίζονταν η πόλη και τα τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της πόλης, από τα οποία ανθολογεί τρία. Το ένα, το πρώτο τραγούδι που ξεκινάει αυτή την ανθολογία, είναι από την Κρήτη και είναι πάνω στη μουσική των κρητικών παραλλαγών του τραγουδιού του Διγενεία Κρήτα. «Όντεν εθεμελιώνασι οι άγγελοι την πόλη». Το ίδιο τραγούδι απαντάται σε μια άλλη παραλλαγή στα τραγούδια στη συλλογή του Σαμουέλ Μπομποβί και ο Σίμων Καράς έχει μαζέψει εκεί στην τεράστια συλλογή του το ίδιο τραγούδι στη Ρούμελη με διαφορετική όμως μουσική. Εδώ στο τραγούδι περιγράφεται το πόσο θεϊκή ήταν η Κωνσταντινούπολη στη φαντασία του λαού, που φυσικά ποτέ δεν την είχε επισκεφθεί. Το ότι όμως για το χτίσιμό της χρησιμοποιήθηκαν υλικά από όλη την Ελλάδα δείχνει και πόσο ελληνική ήταν η Κωνσταντινούπολη στη συνείδηση των απλών ανθρώπων. «Όντες την αρχινίζανε οι άγγελοι την πόλη, που τάγιον όρος το νερό και αποτυχιό το χώμα, και απ' την Αντριανούπολη παίρνουν τα κεραμίδια. Κι απίστην αποκτήσανε οι άγγελοι την πόλη, στέκουν και συντηρούν την και αποθαυμάζοντάς την, το πώς να την ευγάλουμε, το πώς να την λέμε. Πόλη Κωνσταντινούπολη. Του Κωνσταντίνου πόλη.

ξεκινήσαμε με ένα κριτικό τραγούδι στη μουσική του Διγενή, τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Κωνσταντινούπολη, για το χτίσιμό της στην αρχή. Είναι η πρώτη κατηγορία, η πρώτη ομάδα που μιλάει για τις χρυσές ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η ηλικία των τραγουδιών αυτών δεν είναι υποχρεωτικά μισή χιλιετία, 500 χρόνια δηλαδή, δεν γράφτηκαν μετά το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης, ούτε μάλιστα κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάρα πολλοί ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν την άποψη ότι γράφτηκαν μερικές δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 21. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ερευνητές και μελετητές που λένε ότι είναι αρκετά παλιότερα. Πάντως το θέμα είναι ότι τα τραγούδια αυτά συνέβαλαν κατά πολύ στην αφύπνιση του εθνικού αισθήματος κατά τη διάρκεια, μάλλον λίγο πριν την Επανάσταση, αλλά και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στο ίδιο ύφος είναι και μια καταγραφή του Σίμωνα Καρά από τη Θεσσαλία, ανάμεσα τρεις θάλασσες. Αναφέρεται και αυτή στο χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θεσσαλικά τραγούδια που αναφέρονται στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Ένα είναι που λέει «Συντάσσονται αυγερινές να φτιάσουν μοναστήρι, το στείνανε, το ξεστείνανε και τελειωμό δεν έχει». Το τραγούδι που καταγράφεται στην δουλειά αυτή του καλλιτεχνικού εργαστηριού, του εργαστηριού παλιάς μουσικής, παρουσιάζει μία ασυνέχεια στους στίχους, η οποία δείχνει ότι πρέπει να υπήρχαν είτε χαμένοι στίχοι ενδιάμεσα ή σειραφή δύο διαφορετικών τραγουδιών, πράγμα που είναι πολύ πιο πιθανό. Το τραγούδι λέει «Ανάμεσα τρεις θάλασσες, τριανταφυλάκι μου κόκκινο, ανάμεσα τρεις θάλασσες, καρά

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι από τη Θεσσαλία. Και εδώ μας επιφυλάσσουν μια έκπληξη τα παιδιά του μουσικού εργαστηριού. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Το παιδιά κυριολεκτό. Μια και αυτοί που αποτελούν το εργαστήρι παλιάς μουσικής είναι όλοι τους νέοι άνθρωποι. Και αυτό, φίλοι ακροατές, εδώ που τα λέμε, είναι το παρήγορο σημείο. Ένα παρήγορο σημείο για το οποίο έχουμε μιλήσει κάποιες φορές από τούτη εδώ την εκπομπή. Ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτή μια μεριά τη δικιά μας παράδοση, από την άλλη για σοβαρές προσπάθειες στον χώρο της μουσικής, αφήνοντας δίπλα όλα αυτά τα εύκολα τραγούδια, τα πανηγυριώτικα από την πλευρά του δημοτικού μας τραγουδιού, τα αποκαλούμενα σκυλάδικα από την πλευρά του άλλου τραγουδιού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκύβουν πάνω από τη δροσοπηγή της παράδοσης, και νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, το παρήγορο και αυτό που μας κάνει να ελπίζουμε. Το κομμάτι λοιπόν που ακολουθεί και που αναφέρεται στην πριν από την άλωση εποχή της Κωνσταντινούπολης είναι ένα μοτέτο που συνέθεσε ο Guillaume Dufay, ένας Γάλλος συνθέτης, για τους γάμους του Θεοδόρου Παλαιολόγου, του αδελφού του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

και της πριγκίπισσας Κλέοπης Μαλατέστα που έγιναν στο Μιστρά στα 1421. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, δεσπότης τότε του Μιστρά, αδελφός του Κωνσταντίνου, χρειάστηκε να συμμαχήσει με τη Δύση, κάτι που βέβαια ξέρουμε ότι ξεσήκωσε κάποιες αντιδράσεις τότε και στην Κωνσταντινούπολη ακόμα. Χρειάστηκε να συμμαχήσει με τους Φράγκους για να μπορέσει να καταλύσει μερικά από τα κάστρα και να μπορέσει να αντισταθεί. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις και όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στη συνέχεια έστελνε συνεχώς πρέσβεις στη Δύση καλώντας σε βοήθεια τον Πάπα ή διάφορους άλλους βασιλείς της Δύσης. Πέρα από αυτά όμως, που είναι αν θέλετε η πολιτική πλευρά του ζητήματος της άλωσης και όχι η μουσική και τραγουδιστική, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν μας ενδιαφέρει, πάμε στο Βασίλισσα Έργο Γκάουντε. Βασίλισσα για τη δική σου τη χαρά. Αυτός είναι ο τίτλος του μοτέτου που γράφτηκε, είπαμε, για την Κλέοπη Μαλατέστα που παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Παλαιολόγο και η στίχη του είναι η εξής. Για τη δική σου τη χαρά, Βασίλισσα, διότι αξίζει κάθε ύμνος σε σένα, Κλέοπη Λιγερόκορμη, κόρη των Μαλατέστα της Ιταλίας, αρχόντισα μεγάλη και ευγενική, και με τον άντρα σου ακόμα πιο λαμπρή, τον Ρωμαίον τον Δεσπότη, που όλος ο κόσμος σέβεται επειδή είναι από όλους ευγενέστερος, πορφυρογέννητος, Θεόπεμπτος από τον ουρανό, στο άνθος της νεότητάς σου καλοσυνάτη και πανέμορφη, γεμάτη από χαρίσματα και στις δυο γλώσσες εφραδεστάτη, μα περισσότερο λάμπεις με τις αρετές σου και ξεχωρίζεις από όλους τους θνητούς.

Κάπου εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε τους θρήνους για την άλωση. Αυτά τα τρία εισαγωγικά τραγούδια, το χτίσιμο της πόλης και το μοτέτο για τον γάμο του παλαιολόγου, μας έμπασαν φίλοι ακροατές ένα κλίμα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι θρήνοι της άλωσης είναι παραλλαγές ελάχιστων αρχετύπων τραγουδιών, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους προέρχονται από σειραφή στίχων παλαιότερων τραγουδιών. Έτσι έχουμε το γνωστό, το πολύ γνωστό τραγούδι «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη», με πάρα πολλές παραλλαγές, κυρίως από την Ηπειρωτική Ελλάδα, το «Εσείς πουλιάν πετούμενα», που στρέφεται γύρω από την άρνηση των χριστιανών να δεχτούν την Αγία Σοφιά σαν τζαμί, το «Καλογριά μαγέρευε», με το ξαναζωντάνεμα των μισοτηγανισμένων ψαριών, και το «Πήραν την πόλη», που αναφέρεται στο χρονικό της άλωσης και στην τελευταία λειτουργία. Επειδή τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική κάθε παραλλαγής διαφέρουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή, εδώ που θα παρουσιάσουμε, γι' αυτό ακριβώς είπα, ξεκινήσαμε από σήμερα, περισσότερες από μία παραλλαγές που οι στίχοι είναι ίδιοι ή περίπου ίδιοι, αλλά η μουσική τους είναι τελείως διαφορετική. Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι, και είναι η περίπτωση που λέγαμε πριν, ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν την Δευτέρα του Πάσχα στη Χαλκιδική, στο Νεοχώριο Χαλκιδικής συγκεκριμένα. Η καταγραφή το έχει γίνει από τον Σίμωνα Καρά και είναι σταυρωτός χορός του Πάσχα, αλλά αναφέρεται άμεσα στην άλωση της πόλης. Ξεκινάει με τους κλασικούς στίχους, «Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι» κλπ. Και είναι η γνωστή ιστορία που της λειτουργίας που σταμάτησε στη μέση με την εισβολή των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Παπάς τραγουδάει με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα.

το ίδιο ύφος να πάμε στην Μικρά Ασία. Από την ορφική λύρα του Κλεόβουλου Αρτεμίδου, αυτός έχει κάνει την καταγραφή αρκετά χρόνια πριν, και ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού, όπως τον δίνει ο Αρτεμίδης, είναι «Ο εθνικός θρήνος δια την άλωση του Κωνσταντινού Πόλεως, η τελευταία λειτουργία εν Αγία Σοφία, 29 Μαΐου 1453». Τα ιερά σκεύη από μία πίσω πόρτα, που όσο και αν έψαξαν ύστερα οι Τούρκοι, δεν μπόρεσαν καθόλου να τη βρουν. Από εκεί και πέρα, η παράδοση αυτή με τον Άγγελο, ο οποίος φυγάδευσε τα Άγια Σκεύη, επαναλαμβάνεται και σε άλλη παράδοση και έχει πια φτάσει στο σημείο να γίνει και παραμύθι. Ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που τραγουδάει, με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα που αναφέρονται ακριβώς στην ίδια παραλλαγή, αλλά την άποψή της την μικρασιάτικη πια.

Θα καταλάβατε βέβαια, ελπίζω φίλοι ακροατές, ότι το τραγούδι δεν ήταν από την αρχή, δεν ήταν από την αρχή στο τραγούδισμά του, από το σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη δηλαδή, αλλά ήταν μόνο το κομμάτι που δεν αναφερόταν στο προηγούμενο, πράγμα που γίνεται σε όλα σχεδόν τα τραγούδια. Το άλλο βέβαια το ξέρουμε όλοι, το κομμάτι ήταν ακριβώς το ίδιο, ψέλνει Ζερβά ο βασιλιάς, δεξά ο πατριάρχης, και πάνω στο χερουβικό πόβγαινε ο βασιλέας, περιστερά κατέβηκε από τα μεσουράνια και λέει με ανθρώπινη φωνή σαν απαγγέλου στρώμα και λοιπά και λοιπά, ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Το κομμάτι λοιπόν, ένα κομμάτι με μια παραλλαγή σε μια καταγραφή του Βασίλη Νόνη, έρχεται από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λίμνο και Σαμοθράκη κυρίως, που είναι και αυτό πάνω στο σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, αλλά αλλάζει λίγο παρακάτω. Μιλάει για τρία καράβια τα οποία έρχονται ή μάλλον τα καλούν από τη Φρακιά, τόνα να πάρει το Σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τραπεζά μας. Από εκεί και πέρα, λίγο πιο κάτω, κάπου έχει δανειστεί και στίχους από το μυρολόι της Παναγίας που τραγουδιόταν τα παλιά χρόνια την Μεγάλη Παρασκευή στις εκκλησίες. Βόρειο Αιγαίο λοιπόν, Λίμνο και Μυτιλίνη, και πάλι το σημαίνει ο Θεός, αλλά το ακούμε βέβαια από το σημείο εκείνο που αρχίζει να αλλάζει σε σχέση με τα γνωστά.

Και βέβαια είναι κλασική εποδός, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αλλά να αναφερθούμε εδώ ότι στο ίδιο ύφος είναι γραμμένο και ένα ποίημα, μάλλον λόγιο της εποχής, το οποίο βρέθηκε στη Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών του Ιατρίδη στα 1859, αλλά το ύφος του δεν ταιριάζει καθόλου με τα δημοτικά μας τραγούδια. Λέει λοιπόν: «Σύρτε χαμπέρια στη Φραγκιά, στη Μοσχοβιά μαντάτα. Πήραν την πόλη, πήραν την, όπου ήταν ξακουσμένη. Επήραν και το Γαλατά, πήραν και το Φανάρι, πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μεγάλο Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος, με 500 καλογριές και 1000 καλογέρους. Τούρκοι χιλιάδες μπήκανε στου Ρωμανού την πόρτα. Και ο Κωνσταντίνος Δράγασης με το σπαθί στο χέρι τρέχει, χτυπάει την Τουρκιά που με τριμούς δεν έχουν. Κλάψα τα αδέρφια χριστιανοί και μαύρα να ντυθείτε, τον βασιλιά μας σκότωσαν, αυτόν τον παλαιολόγο που είχε καρδιά του λιονταριού και δύναμη του δράκου. Τρέξα τα αδέρφια χριστιανοί στον Άγιον Πατριάρχη να έρθει μετά για θυμιατά να κάμουμε το ξόδι. Γιουρούσε η έκαμη Τουρκιά και αυτοί οι γενιτσάροι, και ο αμοιράς επρόσταξε να κόψουν τους Ρωμαίους. Τρεις μέρες μας εκόβανε και άλλες τόσες νύχτες. Έκοψαν και τον Οταρά με όλη τη φαμελιά του. Έπεσε η πόλη στη σκλαβιά, στα γαρινού τα χέρια. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά την χριστιανοσύνη». Αυτό είναι καθαρό βέβαια, και για όσους ασχολούνται έστω και λίγο με το δημοτικό τραγούδι, φαίνεται καθαρά το λόγιο ύφος του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν καταγράφεται ή αποφεύγεται να καταγραφεί, αν και έχουν καταγραφεί κάποια άλλα λόγια, όπως θα δούμε στη συνέχεια τη σειρά αυτή των εκπομπών. Να έρθουμε προς τα κάτω λίγο, ή μάλλον να πάμε προς τα πάνω λίγο, προς την Μικρασία και ειδικότερα στην Οικομίδια, όπου τραγουδιέται ένα τραγούδι που στοχεύει στην άρνηση των Ελλήνων να δούνε την Αγιά Σοφιά να μετατρέπεται σαν τζαμί. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης», ένα μήνυμα που στέλνεται στον Πασά με μια δόση ηρωνίας, θα λέγαμε. «Εσείς πουλιά της Ρούμελης και αηδόνια της Αθήνας, αυτό που πάτε εσείς πουλιά μου, αυτό που θα σταθείτε, να χαιρετάτε τον Πασά και να τον προσκυνάτε. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν και χίλια μαστορούδια. Μαστόροι μη δουλεύετε, μη χάνετε το νου σας. Αυτού τζαμί δεν γίνεται. Τούρκοι δεν προσκυνάνε. Αυτού θα μένει η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι».

Εδώ θα μένει η Αγία Σοφιά λοιπόν, και να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, Μακεδονία και Σέρες, σε μια καταγραφή του δάσκαλου Σιμώνα Καρά. Ένα χορευτικό τραγούδι, και είπαμε τους λόγους για τους οποίους η θρήνη, και ειδικότερα η θρήνη για την άνοση της πόλης, είναι η περισσότερη χορευτική. Πρόκειται για έναν θρήνο στον οποίο τα πουλιά της άνοιξης καλούνται με τα φτερά τους να μεταφέρουν το μήνυμα της άλωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τότε όμως ελεύθερες περιοχές ήταν δύο μόνο: το Δεσποτάτο του Μοραίος και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ένας Κομνηνός στην μία, στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και ένας Παλαιολόγος στο Μοριά. Εσείς πουλιά πιτούμενα, πιτάτε στον αέρα. Χαμπέρ να πάτε στο Μοριά, χαμπέρι στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπά, κάθε κελί και διάκο.

μια ακόμα παραλλαγή του «Εσείς πουλιά μου πετούμενα», αυτή τη φορά τη Θεσσαλία. Πήραν την πόλη η Τουρκιά. Είναι από τη συνταγή, από την συλλογή του Πρωίου «Φήμιος και Δαμασκηνός». Το «Εσείς πουλιά μου πετούμενα» παρουσιάζει σε ελαφρά διαφορετικούς στίχους, διαφοροποιούνται σε κάποιες άλλες παραλλαγές περισσότερο, αλλά σε κανένα μέρος του ελληνισμού φαίνεται καθαρά από όλες αυτές τις παραλλαγές ότι δεν μπορούσε να γίνει πιστευτό ότι επρόκειτο σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφιά να γίνει τζαμί.

πρέπει να αναφέρουμε εδώ, φίλοι ακροατές, και ένα θαυμάσιο πελοποννησιακό τραγούδι το οποίο έχει καταγραφεί. Δυστυχώς όμως δεν έχει καταγραφεί η μουσική του, ούτε καν μια ένδειξη για το πώς αυτό τραγουδιόταν. Αλλά είναι μια θαυμάσια παραλλαγή, η οποία διαφέρει κατά πολύ από όλες τις άλλες, αν και είναι στο ίδιο ύφος. Σώζεται στη λαογραφική συλλογή του Παπαζαφυρόπουλου και είναι το εξής. Ψηλό βουνό θέλω ανεβώ και στην κορφή να πάω, να στείλω χαιρετίσματα και τις παραγγελιές μου, να ακούσει ο κόσμος το κακό, να ακούσει η οικουμένη, να χύσουν δάκρυα καυτερά πικρά φαρμακωμένα, να ακούσουν και οι Έλληνες τη συφορά που πάθαν, κίνοι να κλάψουν πικρά και παραπονεμένα. Την πόλη την πατήσανε, την ξακουσμένη χώρα, μαζί με την Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, που σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Δεξάψελνεν ο βασιλιάς σε διαμαντένιο θρόνο, και ο πατριάρχης έψελνε σε μαργαριταρένιο, και στο μεσολειτούργημα ψηλή φωνή τσακούστη. Σκοτώσανε το βασιλιά, κόψαν τον πατριάρχη, πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν τα δισκοπότηρα μετά για Ευαγγέλια και τους σταυρούς τους τίμιους τους χρυσοκολλημένους. Πήραν παιδιά από το σχολείο, κορίτσα από δασκάλες. Πήραν μανάδες με παιδιά, κυράδες με τους άντρες. Και να κλείσουμε, φίλοι ακροατές, το πρώτο μέρος μιας εκπομπής αφιερωμένης στην άλωση της πόλης και στη θαυμάσια δουλειά και θαυμάσια καταγραφή που έχει κάνει το εργαστήρι παλιάς μουσικής όλων των σωζόμενων τραγουδιών ή τουλάχιστον ενός μεγάλου όγκου από αυτά, με ένα ριζίτικο από την Κρήτη, καταγραφή του Σίμωνα Καρά, που τραγουδιέται πάνω σε μια παλιά κριτική παραλογή και το οποίο αναφέρεται, ίσως είναι το παλαιότερο που περιλαμβάνει τη συλλογή, μια και τραγουδιέται από τον 11ο, τραγουδιέται μάλλον από τον 17ο αιώνα, και αναφέρει ό,τι ακριβώς αναφέρουν και τα άλλα. Ούλες οι μέρες του Θεού καλές ευλογημένες, σαν την ημέρα της λαμπρής, άλλη καμιά δεν είναι, και είπαμε γιατί αυτό, όπου σημαίνουν οι εκκλησιές, τα μέγα μοναστήρια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά κλπ. Κλπ. Αλλά βέβαια θα το ακούσουμε από το σημείο που η παραλλαγή διαφέρει από τις άλλες που ακούσαμε πριν.

Ένα μουσικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα σήμερα, σαν πρώτο μέρος ενός τρίπτυχου αφιερώματος στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, στους ύμνους, στους θρήνους και στα λόγια τραγούδια που γράφτηκαν για την πόλη. Ένα αφιέρωμα που θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα, 23 Μαΐου, και την μέθεπτα

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Καθίστε, θα πάω στην διάθεση. Μια επιθύμηση από την ορεινή ευαγγελική περικοπή. Όσο έχουμε το νου και την καρδία και όλο το είναι μας προς τον ουράνιο Πατέρα και αδερφό ακόμα Χριστό και Θεό, άλλο τόσο πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα χαρίσματα και όλες εκείνες τις νίκες που δεν μετρούν εδώ τόσο όσο μετρούν όταν αναχωρήσαμε από αυτόν τον κόσμο. Σκέψεις, λογισμοί, υπάρχει άλλος κόσμος? Με τα βεβαιότητες ότι υπάρχει, γιατί και η γραφή και η ανάσταση νεκρών και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τι, αν πιστεύουμε, αν δεν πιστεύουμε, αλλάζει το θέμα. Αν πιστεύουμε, είναι να αμφιβάλλουμε ότι έχουμε άλλη ζωή μπροστά μας. Και εκεί πρέπει να στείλουμε τις αποσκευές μας. Πρέπει να στείλουμε όλα τα απαραίτητα αυτά τα οποία αγωνίζεται ένας άνθρωπος σήμερα για να επιβιώσει σε αυτή την πρόσχυρη τόσο ζωή, πόσο μάλλον για την αιωνιότητα πρέπει να ετοιμαστούμε και να στείλουμε τις αποσκευές μας προτού ακόμα τι έρθει η ώρα εκείνη που να αναχωρήσουμε. Καλή είναι η ζωή. Δεν εύχομαι και δεν είναι πραγματικά τέτοιο. Είναι μια αλήθεια όμως ότι τι, θα αναχωρήσουμε, θα φύγουμε και θα αποδώσουμε λογαριασμό ποια ήταν η κοινή συμπεριφορά μου και η συμπεριφορά σου του καθημερινού με τον συνάνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος το πρωί μας είπε ότι τι, εκείνο που έχει σημασία πάρα πολύ, ότι τι, θέλουμε οπωσδήποτε στις γενναίες και παντού πάντοτε να ρίξουν διάφορες μορφές και διάφορες συκουφαντίες κατά του αληθινού Θεού. Ευκαιρία βρήκανε, γιατί αγαπάει και μακροθυμεί ο Θεός. Δεν δικάζει, δεν κρίνει. Αυτό δικάζεται και καταδικάζεται και ως φόρος κοροϊδεύει όταν βλέπει παρόμοιες σκηνές και παρόμοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η πρωινή ευαγγελική περικοπή, βεβαίως για όσους την άκουσαν και όσοι που δεν την άκουσαν, για μένα είναι μην αμελούμε. Ανανέωση και αναφοδιασμό να κάνουμε. Δεν λέω βεβαίως που είναι και κάθε μέρα και άλλες γιορτές τα πάντα όλα, αλλά ιδίως μέρα Κυριακή, μισή ώρα, μία ώρα ας τη διαθέσουμε για να έχουμε πραγματικά ένα φτερούγισμα μέσα μας, μία ανανέωση, κάτι που είναι ανάγκη στον άνθρωπο να το ζήσει. Και αν δεν το ζούμε αυτό το πράγμα και αν δεν το αξιοποιούμε να το ζήσουμε και αν ακόμα απομακρυνόμαστε, αρχίζουμε και χοροπεδάμε, αρχίζουμε και χορεύουμε, όπως ακριβώς κάποτε σας το έχουμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω όμως τις εικόνες και αυτά τα οποία πραγματικά μπροστά μου. Όταν ήμουν κι εγώ μικρός, σαν τα άλλα παιδιά που ήμασταν τότε, μας έλεγαν ελάτε να δείτε ότι χορεύει ο Σκαντζόλιος. Αν είχε καμιά δικάρα, οτιδήποτε, τότε ναι, τι που είσαι τελείο. Αλλά ο Σκαντζόλιος ο Μαύρος χόρευε, γιατί χόρευε? Γιατί του είχαν και κολλήρια από κάτω δεκάρτονα και είχαν του τυψία πάνω. Και αυτό το διολογιέμαι. Και πήρε. Έτσι ακριβώς παιδάμε και εμείς είμαι με την σύγχρονη δύο. Προοδευμένη κοινωνία. Προοδευμένη κατάσταση. Προοδευμένη λαϊκή. Αντί να έχουμε πραγματικά. Γιατί έχει μια εξέλιξη αυτό που λέγεται τεχνική, τεχνικό μέσο. Καμία διευθυνση. Μια ξεκούραση. Αλλά και μια και ένα φόρτωμα βαρύ που έχει για το σύνολο τώρα αυτή η προοδευμένη δίθεν κοινωνία με το άγχος, με τα μολυσμένα αέρια, με απειλές περάβλων, με απειλές για πολέμο, με απειλές τόσα πράγματα και ακόμα τι, με μεταλλαγμένα φαγητά, με μολυσμένα νερά και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα θα συγκρουστούμε, λοιπόν θα βρούμε μπροστά μας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας εφιάλτης. Σαν το σκαντζόγερο βλέπω να χορεύουμε και να χορεύουν γιατί ακριβώς τι. Μας καίει και δεν ξέρω από πού να πιαστούμε. Μα πού μας έδωσε την ευκαιρία. Και είπε. Όποιος με ομολογήσει έμπαιξε τον ανθρώπο θα τον ομολογήσω και εγώ με τον πατρό μου. Και δεν χρειάζεται να ομολογήσω με λόγια. Μπορώ να ζήσω πραγματικά κατά Θεόν ζωή. Να αγαπάω, να συγχωράω και να βοηθάω τον συνάνθρωπο όσο μπορώ. Αν το κάνουμε αυτό, αυτές είναι και οι αποσκευές, αυτές είναι και οι αμοιβές, αυτές είναι ακόμα τι. Και θα πω τη λέξη, όχι απαιτήσεις, αλλά προειδοποιεί ή ο Θεός του άνθρωπο ότι τι. Και ένα ποτήρι νερό αν το δώσει σε κάποιον με πραγματική ευχαρίστηση γιατί ακριβώς στη site μια επίσκεψη κάπου ή μια βοήθεια αλλού μια συμπαράσταση αλλού και πιο πολύ πραγματικά πιο πολύ τι να μην εχθρεύομαι να μην κρίνω, να μην κατακρίνω, να μην κουτσουμπολεύω, να μην αρχίσω ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς κάνουμε βεβαίως ορισμένα πράγματα που είναι οπωσδήποτε δυνατά αλλά σε ορισμένα που δεν προσέχουμε πέφτουμε σε τέτοια φάκα, πέφτουμε σε τέτοια παγίδα, πέφτουμε σε τέτοιο βάτο που το νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Θα πάω στην εκκλησία. Θα πω την λέξη ακόμα και εξομολογείμαι. Εξομολογείμαι, ξέρετε πει εξομολόγηση. Καταδικάζω τα σφάλματά μου, συγχωρώ τον συνανθρωπό μου και τότε ζητάω την άφηση από τον πνευματικό. Δεν μπορείς και δεν μπορώ και δεν μπορούμε να λέμε ότι τι, συγχωρέθηκα όταν ακριβώς τι. Κρίνω, κατακρίνω, αλλά επειδή τις εκκλησιάζουν τακτικά ή κοινωνώ τακτικά ότι είμαστε σωστοί. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται πραγματικά να βρούμε κάτι που είναι όμορφο και ωραίο. Το όμορφο και ωραίο δεν υπάρχει. Ωραιότερο το να είσαι πραγματικά ένας χύμαρος μέσα κάθε λικές που πέφτει ή από κουσικοφαντία ή ακόμα και από κρίση και κατάκριση. Είναι ακόμα από αδικία. Ας το πάρει το πεδόριο που λέγεται κύμα της αγάπης και ας το διαλύσει στο άγχος με το κρατάς όπως πολλές φορές όταν κατεβάζει ένα ποτάμι φέρνει διάφορα κούτσουρα, διάφορα πράγματα και πολλά παραμερούν και κάθονται στην άκρη αλλά και πολλά τραβάν κάτω τον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν και μια φορά μια εμπειρία έχω τώρα από αυτό το πράγμα. Φορτωμένο στην πλάτη με ξύλα. Ήταν τρία πεύκα ρηγμένα για να γίνει γέφυρα. Εγώ μπήκα από το χοντρό και όχι από την κορυφή που είχαν στρώσει. Και μπήκα με σταυμπάμπα, τίμα και φορτωμένο στην πλάτη. Το ποτάμι κάτω έδινε και έλυνε. Και όταν έφτασα μετά από τη μέση, γιατί μου κάνει παλάτι, γιατί ήταν αυτά 20 μέτρα μακριά. Να φωνάζω αδερφό μου μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να σου πω έκατσα ένα τέταρτο να ησυχάσει το ξύλο και σβάρνε το τέταρτο αν έπαιρνε το κύμα κάτω καλή αυλόνα θα έφτανα Γι' αυτό λοιπόν, πόσο πραγματικά μια τέτοιες πελώριες και τέτοια κύματα και τέτοια ποτάμια, μην νομίζουμε ότι δεν περνάμε πολλές φορές και πόλεις και καταστάσεις και δυσκολίες. Τα πάντα όλα έχουν, όλα έχουν σημασία. Αλλά εκείνο που θέλω περισσότερο τι, όποιος με ομολογήσει, και είπα και το πρωί, η ομολογία της πίστεως δεν κάνω εγώ να ομολογήσω εκεί που ακριβώς τι, είναι όλη δική μου γύρα και θα με υπενέσουν. Μπορώ πραγματικά με τη ζωή μου να αντιδράσω σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που είναι το απατεώνα, που είναι 20ου αιώνα, 20ου προηγούμενα, αιώνα το απατεώνα ακόμα. Γιατί βλέπω από παντού τι να κάνουμε. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αδική εδώ, κλέψουμε εκεί, περιφρόνηση εκεί, τα πάντα όλα. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ποια είναι η προδέμια κοινωνία όταν συγκρούονται, ας το πούμε, ακόμα και στον τόπο, από πολύ περισσότερο μακρύτερα, στα άλλα τα θηρία, στα άλλα τα μεγάλα, που θέλει να πατήσει επιπτωμάτων. Τι λέμε για ειρήνη, τι λέμε για αγάπη, τι λέμε για συμφιλίωση, τι λέμε για ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Λυπάμαι τον εαυτό μου και κεντρέπομαι. Τσίπα πρέπει να βάλουμε και να μην δούμε τόσο πούμε ότι δηλαδή φταίμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Όχι να δείξω και να κάνω και το καμπόσο, τι είναι εγώ και απειλώ. Αυτή είναι δίθεν. Ξέχασαν πώς ιδρύθηκε το κράτος που έχουν. Ξέχασαν ότι κήρυξαν Ευαγγέλιο και έκαναν απικίες και ξόντουσαν τον λαό για να επικρατήσουν αυτοί. Αυτά τα πράγματα ας το προσέξουν. Όλα αυτά είναι τι, μια υποκρισία, μια ακριβή της αλήθειας, μια επίθεση κατά της, ακριβώς που λέει τι. Δεν μπορώ βεβαίως να ξεχάσω ότι τι, ότι ήταν η φιλοσοφία των φιλοσόφων, η γνώση των γνώσεων, τα γράμματα των εγγραμμάτων, αυτό που λέγεται Ελλάδα. Βάλθηκαν έτσι που ακούμε απ' έξω άλλα έθνη να κρατήσουν αυτά τα πράγματα και εμείς να προσγειωθούμε σε ορισμένα πράγματα που είναι δίθεν προοδευμένα. Ευτυχώς που και που ακούγεται καμιά φορά, γιατί ό,τι εκδηλώσεις κάνουμε, ό,τι ακόμα που πάμε σε διάφορα αυτά, πώς τα λένε, που πάνε και τραγουδάνε, τι γίνεται, πώς λέγεται αυτό, που πάνε και
2: βγάζουν.
1: Συναυλίες. Όχι συναυλίες, για τα έθνη αυτά που γίνονται, τραγουδιστές, πώς το λένε. Πώς. Για να δεις, για να μην ταξιά ιδιαίση, ένα και δίνει ταράδες, για αυτό δεν είναι. Λοιπόν, για να δεις. Δεν άκουσα ελληνικό τραγούδι. Γιατί. Τι είναι να μην ακούσει ελληνικό τραγούδι. Για να μην ασφάλει, δεν το τραγουδίσει. Πριν το βρει ξανά. Όλα αυτά τα κυκλώματα, όλες αυτές οι παγίδες, αν μπορούσαμε να συλλάβουμε οι όλοι αυτοί οι ψευτοσύμμαχοι, οι όλοι αυτοί που δείχνουν απλό μια χειρούκλα να συγχαιρετήσουν εκεί που κάθε τα ζούνια, πόσο θέλουμε την να κάνουμε. Να παίρνουν ό,τι υπάρχει από την σοφία κάτι μας, να διαλύσουν εκεί τα αιτήμα και να κρίσουν το παιδί. Το θόδο σοπίλο. Τι ωραία, έπαρε. Τι δεν είναι αυτό. Το εγώ, θα καθίσουμε. Θα παραδοθούμε σε αυτές τις σύγχρονες τι. Να τις πω μοντέρνες, να τις πω καθυστερημένες. Γιατί έτσι γίνεται. Κάτι που είναι τι. Αντίθετο από αυτό που λέγεται αξία ανθρώπου, μην το λέμε και ότι είναι προδευμένη κοινωνία. Με φέρει γύρω να σας πω αυτό που ακριβώς όταν πρώτο ήρθαμε εδώ πέρα και στη Μονή και παραπέρα και από τη σχολεία. Η Αλεπού ήρθε και μ' άρπαξε μια κότα και την κυνήξη του σχολείου και να άρπαξε ένα πνουρά και τσέκωσε τώρα. Και λοιπόν βγήκε παραπάνω και άρχισε να βλέπει πανέφερε. Λοιπόν, κολομπίλη, λοιπόν, η κόρη. Όχι, δεν λύγησε.
2: αλλά γκουρδώθηκε και είπε: είστε καθυστερημένοι που έχετε ώρα. Το να τις κόψουμε, να γυμνωθούμε, να πολιθούμε, να απολυθούμε, να δοθούμε σε αυτά τα ψέματα κύματα. Λοιπόν, τα έφυγε, και το πέθανε. Και έκοψε η τσάτσα την ωραία. Με σημαίνει μοντέρνη τώρα. Πόσο χαμηλά πέφτουμε, πόσο πραγματικά είμαστε σε αυτή τη λέξη, σε αυτή τη λέξη. Υπανά!